σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καβλό. Σε βλέπω μπροστά μου,

του καφέ το κατακάθι και με μένα με τα βάζω που ποτέ μου δεν αλλάζω και εξοδεύω τη ζωή μου για να ξέρω.

μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε αν είσαι άνθος του κακού.

Νιώθω την ανάγκη να φύγω μακριά σου. Θέλω να κάνω κάτι πιο καλό. Της αγάπης σου πάω απόψε τα δεσμά σου. Με χάσε

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ολοκληρωθεί η αποκοπή του Καλίνινγκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασαν λόγω του έντονου κυματισμού κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το πλοίο επακούμβησε με επιβατικό τουριστικό. Η λιμενική αρχή απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο πλοίων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρα, ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά μετά τις 7. Με την φωνή του. Θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πιο επιφανείς Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού. Μια ξέχαστη φωνή. Και το συγκλονιστικότερο όλων είναι ότι και η Κασιανή Βραχα και η Μαρία Ψάλτη το γνωρίζουν και το τραγουδούν αυτό το.
1: Σταμάτησε
0: το υπέροχο ποίημα.
1: Ένας και μοναδικός έφυγε σαν σήμερα πριν 4 χρόνια.
2: Τι θα πω γίνω στη ζωή.
0: Γιατί μερικά πράγματα και μερικά αποτυπώματα στον πολιτισμό ανήκουν σε όλους μας. Έτσι και ο Σταμάτης Κόκοτας και αυτά τα διαμάντια τα οποία μας έχει χαρίσει. Και θα συνεχίσουμε να τα ακούμε παρά το γεγονός ότι η μουσική εξελίσσεται με τραπ, ραπ και τα συναφή.
1: Ακριβώς γι' αυτό όμως μένουμε και στα παλιά τραγούδια, Γιώργο, και τα ξέρουμε μέχρι και σήμερα, γιατί αυτά είναι που μένουν, ενώ τα καινούργια περνάνε λίγο απαρατήρητα.
0: Τίποτα δεν πετάμε. Εδώ είμαστε. 1η Οκτωβρίου 2026. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Η Κρήτη, έχουμε επισημάνει από την αρχή ότι είναι σε μια διαδικασία εγρήγορσης.
1: Έχουμε πριν από λίγο μήνυμα από το 112 για το Ρέθυμνο, τις περιοχές Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, λέει το μήνυμα από το 112, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις ή επισκέψεις σε αυτά τα χωριά και τις περιοχές. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, είπαμε από νωρίς ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Κρήτη. Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Εύβοια. Θα έχουμε αρκετές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα. Έχουμε και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεγάλη προσοχή σήμερα. Να πούμε για την κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο, στον οδικό ρεύμα του Κηφισού ήδη. Έχει σχηματιστεί μια ουρά πριν από τη Λένορμαν. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ενώ στο καθοδικό ρεύμα ξεκινάει.
0: Μετά το ύψος λεωφόρου Αθηνών, κόψτε ταχύτητα. Γιατί ξαφνικά θα πέσετε σε μποτιλιάρισμα.
1: Ενώ στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι την συμβολή με τη λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Και η έξοδος της Αθηνών, τα γνωστά προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα.
0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, λαστοφλέξεστη από την Ελαστοτέτ. Λοιπόν, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλενικές ρητίνες. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, όταν μια εταιρεία χρειάζεται διαμονή για να στέλεχωση μια ολόκληρη ομάδα, το ZOUS Piraeus Grand προσφέρει ευελιξία στη διάρκεια και στις ανάγκες κάθε αποστολής. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα χωρίς χώρος εργασίας, υπόγειο πάρκινγκ, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant σε στρατηγική θέση κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Φορτωμένη βλέπω από την Λιουπόλεως και την Εθνική Αντιστάσεως και την, βεβαίως και την Λιουπόλεως σε κάποιο σημείο στον Ημιτό και στην Κατεχάκη στα γνωστά σημεία επίσης κουράγιο. Έχουμε από την Αγία Μαρίνα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι το ύψος του Καρέα, μετά ανοίγει κάπως, ξαναπιάνει από Σακέτα μέχρι το ύψος περίπου του Κημητηρίου του Βύρωνα. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ και εκεί δείξτε μια προσοχή. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Χριστούλια, γιατί έχουμε να αποκωδικοποιήσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός εχθές όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
1: Και τις 120 δόσεις και τα μέτρα για το πετρέλαιο. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα φίλε, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε καλά, αν και η μέρα σήμερα είναι λίγο πιο δροσερή θα έλεγα και επικίνδυνη, μάλλον πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση για την Κρήτη, εξαιτίας του νερού που αναμένεται να πέσει τις επόμενες ώρες.
3: Δεν είναι μέχρι την Κυριακή,
0: Ναι.
3: Είδα δηλαδή, κοίταζα λίγο τα Χανιά, λέει μέχρι την Κυριακή θα ρίξει αρκετό νερό.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχουν γίνει εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έχει ενισχυθεί η πυροσβεστική δύναμη και σε όλους τους νομούς του νησιού. Αλλά και νομίζω ότι υπάρχει και πολιτική προστασία. Έχει ενισχυθεί και πολιτική προστασία. Θα δούμε. Μακάρι να πάει καλά το πράγμα, να μην έχουμε λόγο να στεναχωριόμαστε.
3: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε να σας πω τώρα τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις επιδοτήσεις, τα καύσιμα, τις 120 δόσεις, την αυστηριοποίηση στο πλαίσιο για την προστασία των δανειοληπτών.
0: Και σου έχω και ερώτημα μετά. Σε έχω προετοιμάσει, αυτό έλεγα στην Κασιανή πριν. Mm. Θέλω να σε ρωτήσω, υποθέτω ότι έχει κάνει εσύ, είναι εύκολο για σένα γιατί μπορεί να τα υπολογίσει. Αν μείωνε η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο στα καύσιμα στο 50%, αυτό τι θα αντιστοιχούσε, η ελάφρυνση δηλαδή, να μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε λεπτά ή σε ευρώ, δεν ξέρω. Θα σε ρωτήσουμε όμως στο τέλος. Πάμε να μας πεις αυτά τα πράγματα.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Ανακοινώθηκε αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω ότι για το Σεπτέμβριο ήταν στα 15 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι από σήμερα, σταδιακά από σήμερα, ανάλογα από το πότε προμηθεύονται καύσιμα τα πρακτήρια, θα δούμε μία μείωση της τάξης των 5 λεπτών. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση είναι αυτή τη στιγμή στα 2,21 ευρώ σε όλη τη λεπτόν. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση είναι αυτή τη στιγμή στα 2,21 ευρώ

0: ενώ στο πετρέλαιο κίνηση είναι 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Για την αμόλυβδη βενζίνη δεν έχει αλλάξει κάτι. 10 λεπτά ήταν η επιδότηση από τα δηληστήρια και 10 λεπτά θα παραμείνει και για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις τόσο για το πετρέλαιο κίνηση όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, για να δούμε τι θα γίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά τα κάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, να πούμε ότι μέχρι στιγμής με πρόσφατο νόμο οι οφειλέτες είχαν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιά χρέη που είχαν σε 72 δόσεις. Οι 72 δόσεις αυτές γίνονται 120, να σου πω ότι αφορά περίπου 3,7 εκατομμύρια οικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόκειται για οφειλές σε πορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Να πω ότι και όσοι είχαν ενταχθεί σε 72 δόσεις μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Προσέξτε όμως, αφορά οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Που σημαίνει ότι όποιος έχει νέες οφειλές το 2025 και το 2026, αυτές τις σχετικά νέες οφειλές μπορεί να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και τις παλιότερες, δηλαδή αυτές πριν από τις 31 Δεκάτου του 2024, σε έως 120 δόσεις.
1: Εδώ, Δημήτρη, συγγνώμη, να επισημάνω μια δυσκολία. Το συζητούσαμε και πριν με την Κασιανή. Εάν έχεις εκτροχιαστεί ή σε νοικοκυριό που έχει εκτροχιαστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει το πλάνο των δόσεων, έχω την απορία πώς γίνεται να μπεις μετά το 24 στο 25 σε μια συνέπεια. Δηλαδή έχεις βρει τα χρήματα και είσαι συνεπής από το 25 και μετά, ενώ πιο πίσω δεν έχεις δυνατότητα, μήπως εδώ πρέπει να το δούνε κάπως.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Είναι η ξεκίνησα για να σου λέω για τις 120 δόσεις, λέγοντάς σας ότι υπάρχουν 3,7 εκατομμύρια, 3.700.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μπορούν δυνητικά να μπουν στις 120 δόσεις. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο? Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα νοικοκυριά όλοι μας κοιτάζουμε να πληρώσουμε πρώτα το ενίκιο, μετά τη σύντησή μας, μετά τις μεταφορές μας και ό,τι μείνει να δώσουμε και στις φορολογικές και ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά οι 120 δόσεις είναι να μειώνουν τις μηνιαίες δόσεις. Θα σας πω και παράδειγμα.
1: Όχι, λέω ως προς την προϋπόθεση για να μπω εγώ στις 120 δόσεις. Τις προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνω, ότι πρέπει να με συνεπείς δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του 25 και μετά. Αν δεν μπορώ να με συνεπείς, δεν μπαίνω.
0: Ναι. Πρέπει να έχεις ρυθμίσει και τις οφειλές τις καινούργιες. Είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν στα 100 που χρωστά σου λείπουν τα 99 υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν των 120 δόσεων. Να θυμίσω ότι υπάρχει και ο εξοδικαστικός, θα σας μιλήσω μετά και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε, Γιώργο, ότι πολλές φορές μπαίνεις σε μια ρύθμιση και μετά από λίγους μήνες βγαίνεις γιατί αδυνατείς να ανταποκριθείς στις μηνιαίες υποχρεώσεις. Δώσει για τις νέες οφειλές, δώσει για τις παλαιές οφειλές, δώσει για τα τρέχοντα. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα αναγκάζεται να πληρώνεις μία, δύο, ίσως και τρεις δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Και το θέμα των 120 δόσεων, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μία οφειλή 10.000 ευρώ, σε 72 δόσεις θα πλήρωνε 165 ευρώ με το ποσό της εξόφλησης 11.900 περίπου ευρώ, ενώ σε 120 δόσεις η μηνιαία δόση από τα 165 ευρώ μειώνεται σε 110 ευρώ το μήνα, αλλά αυξάνεται το συνολικό ποσό εξόφλησης. Να πούμε ότι το ελάχιστο ποσό κατά πολύ είναι τα 30 ευρώ και να σας πω ότι στην εφορία έως 10.000 ευρώ χρωστούν 3.350.000 πολίτες, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία 900.000 που δείχνουν τα λεφτά στοιχεία για να σας πω ότι το πρόβλημα, αυτό που λέει και ο Γιώργος Παγάνης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. φεύγουν.
2: Περίμενε, Δημήτρη, γιατί δεν το πιάσα. Είπες ότι αυτή είναι έως 10.000 ευρώ ή πάνω από 10.000 ευρώ.
0: Έως 10.000 ευρώ.
1: Αλλά σου λέει όμως ο Δημήτρης από την πιο μικρή οφειλή μέχρι 10.000
2: ευρώ. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, το επιτόκιο πόσο είναι, γιατί

0: Υπάρχει και 584.
1: Αυτή την κλίδα. 584. Και είναι, να το θυμόμαστε αυτό, 5,84% το επιτόκιο, είτε κάποιες ρυθμίσεις 120 δόσεις, είτε κάποιες ρυθμίσεις 24 δόσεις, είναι 5,84. Πάμε όμως να σας πω για τον εξοδικαστικό, γιατί εκεί νομίζω ότι έγιναν πραγματικά οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις. Και αυτό γιατί όλους αυτούς τους μήνες, μάλλον θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια, επισημέναμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που χρωστάει 100.000 να πηγαίνει στη σέρβιστερ και να του λέει: εγώ θέλω 40.000 προκαταβολή. Εγώ θέλω 50.000 προκαταβολή. Δεν γίνεται αυτό, διότι άνθρωποι, αν είχε κάποιος να δώσει 50.000.
2: Θα τάδινε για να καθαρίσει προφανώς, εννοείται.
1: Ναι, δεν θα τάδινε να καθαρίσει και να τελειώνει και να μην ασχολείται να του πήγε αυτό το βάρος. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά τις διμερείς ρυθμίσεις, δηλαδή πάει ένας οφειλέτης στο σερβιστερ και ζητάει μια διμερή ρύθμιση προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του. Θα πρέπει να έχει απάντηση μέσα σε 3 μήνες και η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 6 μήνες. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που σας είπα. Η προκαταβολή πλέον να είναι έως 15% της οφειλής, όταν σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει ακόμα και το 50%. Επίσης, πόσες φορές δεν είχαμε ακούσει να μας λένε ότι σε ενεργή ρύθμιση κάποιος δηλαδή που πλήρωνε κανονικά τις δόσεις τους, ερχόταν αντιμέτωπος με πληστηριασμούς, με διαταγές πληρωμής και διάφορα άλλα πράγματα. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται και όταν γίνεται οι επιπτώσεις για τον σέρβεστερ θα είναι σημαντικές, δηλαδή θα έχει πρόστιμο 50 έως 500.000 ευρώ. Ο φιλέτης θα γλιτώνει 5 δόσεις, θα πιστώνεται δηλαδή με 5 δόσεις και η ρύθμιση θα παρατείνεται για 5 μήνες. Επίσης, 3 μήνες, πόσες φορές και αν αυτό δεν το έχουμε πει, Γιώργο Κασιανή, ότι 3 μήνες από τον πληστηριασμό θα πρέπει ο σέρβιστερ να πηγαίνει στον οφειλέτη και να του λέει: κύριε, κυρία, πρέπει να σου προτείνω μια βιώσιμη πρόταση ρύθμιση. Δηλαδή, δεν γίνεται ο άλλος να φτάνει στο παραπέντε του πληστηριασμού
0: και του επιβάλλονται και πρόστιμα πλέον.
2: Και να τον αφήνει επίτηδες να φτάσει εκεί για να πας μετά να κάνεις τη δουλειά που θες να κάνεις.
1: Ακριβώς. Ο φιλέτης φυσικά θα ξέρει ακριβώς τι χρωστά, διαφορετικά θα παγώνουν οι τόκοι. Θα πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις, αναλυτικές λύσεις και οντολογία όταν η απάντηση είναι αρνητική. Και άκουσε Γιώργο, άκουσε Κασιανή το σημαντικό.
2: Να προλάβω να σε ρωτήσω για αυτό που σου είπα, να μου απαντήσεις.
1: Ναι, ότι πρέπει να υπάρχει ένα φρένο στη διόχωση των χρεών. Δηλαδή δεν μπορεί μια οφειλή των 10.000 ευρώ να γίνεται 50, να γίνεται 60.000 ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ταβάνι εκεί. Από ό,τι έχουμε δει, θα υπάρξει και μια χρήση ενός νόμου το 2004, όπου ουσιαστικά, και μένει να διευκρινιστεί, ουσιαστικά ο φιλέτης δεν μπορεί για μια οφειλή, για παράδειγμα 10.000 ευρώ, να πληρώνει πάνω από το τριπλάσιο της οφειλής. Δηλαδή να πηγαίνει πάνω από 30.000 ευρώ.
0: Και πάλι προ... πολύ μου ακούγεται, μάλιστα. Δημήτρη.
1: Εννοείται.
2: Κύριε Δημήτρη,
1: παρακαλώ. Λοιπόν,
2: με μείωση στο μισό, λοιπόν, κόβουμε το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πόσο λιγότερο θα πληρώνω εγώ και Κασιανή στην Αγγλία?
1: Θα σου πω το εξής. Τώρα που το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου, θα σου πω για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 28 λεπτά. Λοιπόν, άρα ο μισός φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 14 λεπτά. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό θα μπει και ένα ΦΠΑ 24%. Mm-hmm. Άρα μιλάμε ότι αν μειωνόταν στο 50% ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο, η μείωση θα ήταν περίπου 16-17 λεπτά.
2: 16-17 λεπτά.
1: Στο κάνω τώρα.
0: Από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Αν ξεκινούσε σήμερα...
1: Αν ξεκινούσε δηλαδή σήμερα θα ήταν στο 95, μείον 15, χοντρικά το λέω, θα πήγαινε 1,80. Εδώ τι γίνεται? Ο ειδικός φόρος, το έχει γράψει η Real News εδώ και 2 εβδομάδες και η καλή συνάδελφο Σύστα Προπιεράκου, με ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που ουσιαστικά έμεσα να σβηστεί, να φύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα κάστημα. Και αυτό θα έχει να κάνει με την επιτότηση τόσο από το κράτος και να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά τη μίσου των τιμών στα κάστημα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι εκεί που έχει φτάσει η ιστορία με τα κάστημα και ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία και εδώ στην Αττική έχει πέσει αισθητά. Άρα υπάρχουν, δηλαδή σήμερα κοίταζα Γιώργο Κασιανή στη Φλόρινα, για παράδειγμα.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, Δημήτρη.
1: Ναι, ήταν, ξεκίνησε η μέρα στη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί έχουν ανάγκη από πετρέλαιο θέρμανση.
0: Θες.
1: Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης με μία τιμή που να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τις απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
17: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι
19: στα χείλη.
20: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
21: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
20: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
21: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
20: και 6983 199 081.
21: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
20: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Φτιμπέρ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
23: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
22: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
23: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
22: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7.
1: Με μουσική επιλογή της Μαρίας Ψάλτη, γιατί σήμερα είπαμε η ελπίδα για νέθλια και λέει δεν θα βάλουμε το Σοκράτη.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Το τραγούδι που μας εκπροσώπησε στη Eurovision το 1979.
0: Η ελπίδα τα λέει όλα για το Σοκράτη, θα μου πεις τα λέει όλα μέσα σε ένα βέβαια περιβάλλον, πώς θα το πω τώρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μένει για το Σοκράτη, ο οποίος όπως λέει και η ελπίδα τελικά το κόνιο δεν το απέφυγε. Του το δώσαν οι Αθηναίοι για πολιτικούς λόγους.
1: Το έχουμε δει και άλλες φορές. Ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν την Ελλάδα ήταν σημαντικοί για αυτό.
0: Μέχρι και στο Σοκράτη δώσανε κόνιο. Ναι, αυτό.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, θα ξέρετε αυτό που μένει, είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση, παρακαλώ πολύ, και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό, τώρα που έρχονται και τα τσαγάκια που χειμωνιάζει ο καιρός, είναι ό,τι πρέπει. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστε.
0: Και επειδή έχουμε ήδη υποδεχθεί τον Παναγιώτη Βολάνιο, καλημέρα Παναγιώτη και καλό μήνα φίλε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να σου περιγράψω την εικόνα όπως τη δίνει ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη. Καλημέρα, λέει παιδιά, καλό μήνα. Μεγάλη προσοχή στην Αττική Οδό. Στο κομμάτι από Κάτσα ως αεροδρόμιο, πολύ ισχυρή πλευρική άνεμη. Ρηπές ανέμων, λέει, αναφέρει ο φίλος ο Ιωάννης.
1: Η άνεμη είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν σήμερα οι οδηγοί, γιατί θα έχει πάρα πολύ αέρα και θα έχει και βροχές αργότερα. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Και η κίνηση είναι εμφανής από νωρίς, γιατί σήμερα που προβλέπονται βροχές, έχουν πάρει περισσότερα τα αυτοκίνητά τους από ό,τι συνήθως, Παναγιώτη.
2: Δύσκολο συνδυασμό η κακοκαιρία με την κίνηση. Δεν βοηθάει. Τα κάνει λίγο χειρότερα τα πράγματα.
0: Πού να δεις όταν έχεις καύσωνα να δεις τι ωραία που είναι με την κίνηση.
1: Εκεί είναι χειρότερα για σένα που σε μέσα.
2: Έχω συνηθίσει το μηχανάκι να μην με επηρεάζει τόσο.
0: Καλά. Για πες τι βλέπεις.
2: Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Στην κάθοδο του Κηφισού νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα 8 οχημάτων.
1: 8 οχημάτων.
2: Ναι. Στην έξοδο για Έλιον, στην κάθοδο υπενθυμίζω, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα. Με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων από Λυκόβρηση μέχρι Άνω Πατήσια. Πολύ δύσκολα εκεί. Οπότε, ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχουμε εκεί ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στου δρόμου περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος τη Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Μαρούση έως Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Έχουμε ουρές οχημάτων και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην αγαπημένη αυτή λεωφόρο του Γιώργου. Έχουμε και καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Αφλής μέχρι παραλία Καλαμακίου και βλέπω και κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εκεί στους δρόμους και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο.
1: Ναι.
0: Έλα, από όσα αναφέρει ο Παναγιώτης, εμφατικά μένω στα προβλήματα αυτή την ώρα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Διότι και το κατερχόμενο, όπως είπε ο Παναγιώτης, ξεκινάει περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πίσω από τη μεταμόρφωση, από το κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Λυκόβρυση θεωρείται.
1: Εναλλακτικές οδοί, παιδιά, τα τοΐου και μετά δεκελίας που κατεβαίνει και πάει προς Πατησίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχει μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια που έχει εκεί τα τοΐου και η δεκελίας, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα από το να μπείτε αυτή την ώρα στο Κηφισό. Και ακόμη και η Λεωφόρος Δημοκρατίας, ενώ έχει κίνηση και στην έξοδο για Κηφισό και στη συμβολή με τη Φιλής, είναι πολύ καλύτερα γιατί μετά τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ανοίγει ο Κηφισός αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι μέχρι εκεί, μέχρι το ύψος του Ήλιον. Οπότε, αν μπορείτε να υπομείνετε λίγο τις καθυστερήσεις στη συμβολή με Φιλής και στην έξοδο για Κηφισό, είναι καλύτερο γιατί μετά για να κατεβείτε κάτω προς Πειραιά είναι άδειος ο δρόμος. Αλλιώς, τα Τοΐου και Δεκελίας με μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια.
0: Και στο ανερχόμενο του Κηφισού. Επειδή τα ζητήματα ξεκινούν, όπως σωστά είπε ο Παναγιώτης, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, έχει επιβαρυνθεί και η Λεωφόρος Αθηνών κοντά στο Κηφισό. Γιατί είναι αρκετοί προφανώς που φεύγουν, βλέπουν τι έρχεται
1: τι
0: μπροστά.
1: Και βγαίνουν στην Αθηνών.
0: Προσπαθούν να φύγουν από Λεωφόρο Αθηνών και έχει τώρα μποτιλιαριστεί στα πρώτα μέτρα και η Λεωφόρος Αθηνών. Στη συμβολή της με το Κηφισό.
1: Υπομονή και προσοχή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, εσύ πότε έδωσες δίπλωμα οδήγησης? Για αυτοκίνητο έχεις δώσει βασικά?
2: Πριν 3 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2023.
1: Έχεις και για αυτοκίνητο, δεν έχεις μόνο για μηχανάκι.
2: Και ξέρεις, για
1: ξέρεις τι αλλάζει από τώρα? Προανήγγειλε αλλαγές ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι πλέον για να γίνει πιο. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Θα μπουν κάμερες που θα παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης και θα υπάρχουν και AI κάμερες μέσα εκτός από τις κανονικές για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λαδώματα που κυκλοφορούν.
0: Έλα, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λες? Πέφτουν από τα σύννεφα.
2: Δεν παίζουν
1: αυτά. Έφεσες και εσύ από τα σύννεφα.
0: Τι?
2: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε εσείς? Αλήθεια, υπάρχουν αυτά? Όπως με τον ΟΠΚΠ που πέσανε από τα σύννεφα. Υπήρχε τέτοιο ζήτημα στον ΟΠΚΠ. Τι είναι αυτά που λέτε? Σας παρακαλώ.
1: Υπάρχουν λαδάματα στα διπλώματα.
0: Υπάρχει διαφορά στα διπλώματα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Αν δεν είχες δώσει δίπλωμα για Μάξ, τώρα θα δίνεις με AI. Τι να σου κάνω?
2: Πάλι καλά, το δώσα πριν 3 χρόνια και το πήρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντσα που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεται καθημερινά και μας στέλνει τα μηνύματά του. Να σε τσικλίσω λίγο, μου λέει. Στα Ζωνιανά υπάρχουν πολλοί βοσκοί, πολλά ζωντανά. Άρα είναι αντίπαλοι της Μερκοσούρα. Άρα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Άρα τι λέει?
1: Ρίχνουμε ψέκα για να γίνει κακοκαιρία τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Άρα εμείς ρίχνουμε εκεί πέρα, σου λέει.
1: Να επηρεάσουμε τα σύννεφα. Να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μια και πιάσαμε το θέμα της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια εξαιρετικά. Πώς να το πω, όχι εκνευριστική, σοκαριστική καταγγελία από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων.
0: Ναι.
1: Έκαναν οι άνθρωποι μια συνέντευξη τύπου για άλλο λόγο, γιατί τους στέλνουν να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λες και δεν τους φτάνει το δικό του νοσοκομείο, πρέπει να πηγαίνουν και στο Ρεθύμνο να καλύπτουν εφημερίες. Και έκαναν οι άνθρωποι μια συνέντευξη τύπου για να συζητήσουν, να πούνε τα προβλήματά τους για αυτό το θέμα, ότι τους είναι αδύνατον να πάνε στο Ρεθύμνο να κάνουν εφημερίες. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης, ο οποίος είναι θωρακοχειρούργος, ανέφερε ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο Χανίων. Και δίνει ένα άλλο από τη στέγαση που συζητούσαμε και χθες για τα φοιτητικά ενίκια. Αναφέρει λοιπόν εξοργιστικά ενίκια που δίνει ένας νοσηλευτής αυτή τη στιγμή για τον, που δουλεύει στο νοσοκομείο Χανίων.
0: Και δεν έχει σπίτι στα Χανιά.
1: Και δεν έχει σπίτι στα Χανιά γιατί ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ο άνθρωπος. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Για το Χανιώτη είναι πολύ σημαντικό αυτό το νοσοκομείο, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική ή οικονομική θέση είναι. Χρειάζεται και από αυτούς όμως μια προσπάθεια. Πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόργησε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης. Συνάδελφος, ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα. 15 τετραγωνικά. Είναι εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων. Έξω από το κέντρο Χανίων. Αυτός ο ίδιος που νοικιάζει αυτό έχει απέτηση από το νοσοκομείο να έχει νοσηλευτές, να έχει γιατρούς, να πάνε όλα ρολόι. Όταν θα έρθει, όταν το χρειαστεί αυτός η οικογένεια. Πρέπει να αναλογιστούμε κι εμείς λίγο που βρισκόμαστε και τι θέλουμε.
0: Ακούτε την τρεμάμενη φωνή του γιατρού, θωρακοχειρουργός είπες, είναι έτσι?
1: Ναι.
0: ο οποίος είναι Χανιώτης. Και επειδή εγώ έχω την καλύτερη άποψη, όπως και οι περισσότεροι ημών, για την πανέμορφη Κρήτη, με τους υπέροχους ανθρώπους, με την ευγένεια, με τη φιλοξενία, με την καταπληκτική κουζίνα, τα υπέροχα εδέσματα και τις παραλίες, δεν είναι συμπεριφορά. Από έναν, δύο, τρεις, πώς είναι. Έχεις έναν νοσηλευτή εκεί, ο οποίος είχε την ατυχία να μην έχει σπίτι ή συγγενείς, γιατί έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και του ζητάς για 15 τετραγωνικά, 450 ευρώ. Τροπή. Τροπή.
1: Και 15 τετραγωνικά.
0: Τι θα του μείνει του ανθρώπου. Εγώ σου λέω και στα 15 και στα 5 μπορεί να βολευτεί ο άνθρωπος. Και να είναι καλά, λέμε ότι είναι από τους ανθρώπους που έχει καλή διάθεση, καλή προαίρεση να βολευτεί. Τι του μένει ρε εσύ, άμα του ζητάς 450 από μισθό. Είναι εκεί για να μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα υγείας εκεί για την Κρήτη, για τα Χανιά. Και του συμπεριφέρεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ντροπή. Πραγματικά, ντροπή. Αυτοί θέλουν ένα μάζεμα, την περιφέρεια, από το Δήμο. Καλά, δεν συζητάμε για το Υπουργείο Υγείας. Συζητάμε.
1: Είναι δυνατόν. Αυτό που είπε ακριβώς ο θωρακοχειρούργος, ο κύριος Παλιουδάκης, να θες να είναι το νοσοκομείο στην εντέλεια και να δουλεύει ρολόι και να υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές και να το δουλεύουν, και εσύ ως Χανιώτης που θα πας αύριο σε αυτό το νοσοκομείο να λες στον νοσηλευτή που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, δώσε μου το 500 για 15 τετραγωνικά.
0: Εγώ αναγνωρίζω συγκίνηση στον θωρακοχειρουργό στο ηχητικό που έβαλες. Όχι ορχή, συγκίνηση. Λοιπόν, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν μπορούμε να συζητάμε τα ίδια θέματα για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τοπικές κοινωνίες και δεν είχαν την τύχη εκεί να έχουν συγγενήσει ακίνητο. Μην τους εκμεταλλεύεστε. Δεν είναι ο τουρίστας που ήρθε εκεί να σας αφήσει και να φύγει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
4: Real FM.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
14: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Baby, απόψε θα το ζήσουμε.
13: Καταλάβατε?
12: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 λεπτά πριν από τις 8, εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε. Βλέπουμε τα μηνύματα που ήρθαν με αφορμή το θέμα με τα ενίκια στα Χανιά. Συγκεκριμένη καταγγελία του θωρακοχειρουργού, πώς τον είπε στον κύριο.
1: Κύριο Στέφανος Παλιουδάκης, ναι. Υπό την νοσηλευτής που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει στο νοσοκομείο Χανίων, πληρώνει 450 ευρώ για ένα διαμέρισμα 15 τετραγωνικών που δεν είναι και στο κέντρο.
0: Και με την επιλογή να πάει σε ένα άλλο λίγο πιο άνετο, 40 τετραγωνικά, αλλά με 750.
1: Με 750 τα 40 τετραγωνικά. Ούτε στην Αθήνα δεν παίζουν.
0: Αυτό είναι ο ορισμός της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι. Και της αδιαφορίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς να το κοιτάμε το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Οπα. Γεια σου, Ρενίκο, από τη Χαλκίδα. Λέει ότι πριν από λίγα χρόνια υπηρετούσε η κόρη του σε στρατόπεδο. Να μην πω τώρα σε ποιο, στα Χανιά πάντως. Μας έγδραν, λέει, με τα ενίκια. Μάλιστα.
1: Ένας άλλος φίλος λέει ότι δεν φταίνε εκείνοι, άνατος. Ο φίλος... Ο Δανίλη από τα Χανιά κι αυτός. Λέει ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι, φταίει η αγορά, είναι θέμα αγοράς, θευλώσεων και νόμων. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι σταυροφόροι όταν άλλο γύρω τους είναι πανάκριβα και ταυτόχρονα υπάρχει ζήτηση για σπίτια. Να με συγχωρείς, Δανίλη, δεν νομίζω ότι σε κανένα τόπο μπορούν τα 15 τετραγωνικά να κοστίζουν 450 ευρώ το μήνα, όποια και να είναι η αγορά. Και νομίζω ότι υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις όταν σου λέει ο άνθρωπος ότι είναι νοσηλευτής, ότι είναι εκπαιδευτικός, ότι έχει έρθει για να στηρίξει τον τόπο σου που έχει ελλείψεις. Εκεί μπορείς να κάνεις μια εξαίρεση. Δώσ' το σε κάποιον άλλον 450, αν θέλεις τόσο πολύ και είναι έτσι η αγορά. Σου λέει ο άνθρωπος, είμαι νοσηλευτής από τη Θεσσαλονίκη για να κάνω καλά εσένα, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου, για να διδάξω στο σχολείο του παιδιού σου. Εκεί φαντάζομαι δεν πρέπει να κάνεις και εσύ, όχι από την καλή σου την καρδιά. Από υποχρέωση στο κοινωνικό σύνολο και στον εαυτό σου και στα παιδιά σου. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο, αν έτσι είναι η αγορά και οι στρεβλώσεις της.
0: Ο Γιώργος λέει, λέτε για τους Χανιώτες που νοικιάζουν ακριβά και θα κάνετε, αδερφέ, δεν είναι μόνο τα Χανιά. Υποθέτω ότι συμβαίνει παντού στην περιφέρεια. Για τα εντέλεστε που είπαν οι γιατροί, γιατί ο φίλος σας ο Άδωνης έχει αφήσει το Ρέθινο άδειο και πάει ευζήν. Γαργάρα, δεν μου λες, μεγάλε, εσύ που τα ξέρεις όλα και με χρεώνεις και εμένα και την Κασιανή στους φίλους του Υπουργού Υγείας. Κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει στο Ρέθυμνο και να μην πηγαίνουν επειδή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Το έχεις φανταστεί, το ενδεχόμενο αυτό. Και επίσης, το αν πρέπει να δοθεί επίδομα για τους ανθρώπους αυτούς, εμείς το φωνάζουμε από την πρώτη μέρα. Όχι τώρα με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη. Αλλά εκεί δεν σε θυμάμαι να στέλνεις κανένα μήνυμα. Εμείς λέγαμε να παίρνουν επίδομα οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι πάνε στην περιφέρεια. Αν βγαίνει βέβαια. Αλλά άμα δεν βγαίνει, είσαι και εσύ του λεφτόδεντρου και του βζίνου που λες. Βζίνεις, στέλνεις τα μηνύματα εσύ.
1: Ναι, και το μεταξύ ξεκινήσαμε το θέμα με το νοσοκομείο Ρεθύμνο, ναι, που χρειάζεται γιατρούς από το νοσοκομείο Χανίων για
0: το
1: να συμπληρώσουν τις εφημερίες.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Έρχεται ένα μήνυμα από τον Δανιήλ, ο οποίος λέει, έχω μια άλλη οπτική, δεν νομίζω ότι μέσα των ενοικίων, αυτό το διάβασες, όχι. Δεν το διάβασα το μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Το μήνυμα του Δανίλη.
1: Του Δανίλη το διάβασα.
0: Α, ωραίος είμαι εγώ. Μπράβο μου. Και μπράβο, μπορώ και χειρότερα.
1: Με διορθώνει η Μαργαρίτα. Συγγνώμη, είναι θωρακοχειρουργός. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείς, Μαργαρίτα. Έκανα λάθος. Αν το είπα θωρακοχειρουργός, με συγχωρείς.
0: Και λέει ο Γιώργος Ανορθόγραφος, λέει, κάποιοι, λέει, από αυτούς που είναι ιδιοκτήτες και νοικιάζουν ακριβά, βγαίνουν μετά στο ίντερνετ και κράζουν, λέει, και φωνάζουν και διαμαρτύρονται ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα και στην Ισπανία που έδιωξαν την γυναίκα αυτή την ηλικιωμένη, λέει, το ενίκιο. Τώρα, εδώ το σε χάνω λίγο, ρε Σιώρο, κάνεις τη σύγκριση με την Ισπανία, με την 85χρονη, 87χρονη.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάλι.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καραμπόλα 8 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προσήλιων στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από τη Λυκόβρηση έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Συμφόρηση υπάρχει επίσης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα, απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνιγκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Περισσότερα στο enikos.gr. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Να μην αγωνιστεί ξανά με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, αποφάσισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σύμφωνα με την εφημερίδα Ο Γιόγκο. Προηγήθηκε η αποχώρησή του από την αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Κοπενχάγη για τη σημερινή αναμέτρηση με τη Δανία, με την κόντρα του πλέον να κορυφώνεται με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
26: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
25: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Βροχερός ο καιρός, έβια, σποράδες, δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναι.
1: Ακούς Κάτσου τι λέει, ναι, το τραγούδι. Ναι. Θέλω καφέ, επιδόντως.
2: Μα δεν σου φέρα καφέ.
1: Καφές είναι αυτός που μου φέρνεις ή νερομπούρμπουλο.
2: Εγώ φέρνω νερομπούρμπουλο, καλά, τώρα, δεν τρέπεσαι.
1: Παιδιά, το καλοκαιράκι έτσι μέχρι να μπούμε στο χειμώνα που μου φέρνει κρύο καφέ είναι νερομπούρμπουλο, δεν πίνεται με τίποτα. Άρα. Το χειμώνα που το γυρνάω στο διπλό, το εσπρεσάκι μου το ζεστό, δεν μου το φέρνει στη σωστή θερμοκρασία.
2: Βρε, δεν μας παρατάς πρωί-πρωί, λέω εγώ. Δεν μας παρατάς. Δεν φτάνει που σταματάω και σου φέρνω τον καφέ σου.
1: Άλλο
2: έτοιμο.
1: Αυτό.
2: Και να ξέρετε.
1: Μην φεύγεις από το θέμα.
2: Όχι, δεν φεύγω από το θέμα. Να ξέρετε, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι το έχει σε μία βάση. Είναι ο δικός μου και ο δικός του καφέ. Το αφήνω πάνω στο γραφείο και δεν κάνει το χεράκι του έτσι να πάρει το ποτηράκι με το καφέ να το πιει. Μου λέει, ο καφές. Λέω, εδώ δεν είναι ο καφές, αγόρι μου. Τι έχεις, αγγείλωση στο χέρι έχεις. Και δεν μπορεί. Κάθε μέρα τον καφέ τον φέρνω. Πες την αλήθεια.
1: Και μου το δίνει στο χεράκι.
2: Στο χεράκι. Το πουλάκι μου τι να κάνω.
1: Το νερό μπούρμπουλο.
2: Ναι.
1: Οι, λοιπόν, ξεκινάμε με καφεδάκι.
3: Ακάκι, καφέ. Έφτασε.
1: Γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Για να μην ξεχνιόμαστε, 1η Οκτωβρίου. Καλό σας μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλους.
1: Ξεκινήστε λοιπόν την ημέρα σας με ένα καφεδάκι, σήμερα που είναι και η ημέρα του και τη γιορτάζουμε παγκοσμίως. Μία από τις λίγες απολαύσεις που μας έχουν απομείνει, καλά, τουλάχιστον ακόμα ο καφές είναι προσιτός, έτσι.
2: Προσιτός είναι, όχι για όλους πάντως, εγώ να σου πω, γιατί εγώ βλέπω και συναδέλφους πια που βάζουν ρεφενέ και παίρνουν καφετιέρες και φέρνουν τις
1: σαμπούλες.
2: Αμπούλες, καλά θα το έλεγα. Ή φτιάχνουν γαλλικό. Γιατί φυσικά όταν είσαι πολλές ώρες στη δουλειά, όπως εγώ πίνω τρεις την ημέρα, δεν συμφέρει να παίρνεις τρεις καφέδες. Παίρνω το πρωί και μετά στη δουλειά φτιάχνεις σαμπούλες που σου έρχονται πολύ πιο φτηνά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ένα καφεδάκι την ημέρα θα το πάρεις.
2: Τον γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Ένα καφεδάκι θα βγεις να το πιεις. Δηλαδή να ξεσκάσεις λίγο, να περάσεις δύο ώρες λίγο πιο ευχάριστα έξω από το σπίτι. Κατάλαβες.
2: Εγώ γιατί... εκεί στην τραγάνα πάω πάνω κάτω.
1: Με τον καφέ.
2: Δεν γίνεται να πηγαίνω έρχομαι στην τραγάνα κάθε Σαββατοκύριακο χωρίς καφέ.
1: Πες τα κάτσου.
2: Εγώ τα λέω.
1: Σε πνίγει το δίκιο.
2: Με πνίγει.
1: Και ο καφές. Βέβαια, έχει αυξηθεί η τιμή του, όπως είναι λογικό, εντάξει, τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε και τις ανομβρίες που έχουν χτυπήσει εκεί την Ασία, εκεί όπου παράγει το καφές και τα λοιπά, ή στην Αφρική, με αποτέλεσμα να ανέβει και η τιμή του, αλλά αυτό δεν απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας.
4: Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
5: Πώς το σχολιάζεις?
4: Θετικά. Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
5: Πώς το σχολιάζεις?
4: Θετικά. Αφού ακριβένουν όλα, θετικά.
5: Θα τον περιορίσετε.
4: Τον καφέ, δεν πίνω καφέ. Μόνο τσάι.
1: Θεά.
2: Θεάρα.
1: Έτσι. Θετικά λέει, βλέπω την αύξηση του καφέ.
2: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Μα εγώ δεν πίνω καφέ.
2: Δεν πίνω
1: τσάι.
2: Τσάι πίνει, γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.
1: Θεά.
2: Τώρα μη με προκαλείτε, ναι. Ο Παλιάτσος το γράφει νομίζω, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Α, ναι. Καλημέρα. Λέει, Αμαλία, βάλτε του μια μέρα αλάτι μέσα στο καφέ να στρώσει. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Πιο γλυκός θα είναι από αυτόν που μου φέρνει.
2: Καλά, θα δεις. Παλιάτσε μου, καλημέρα.
1: Αυτό το κόνιο που μου φέρνει κάθε πρωί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νίκο το Σάνση. Καλό μήνα στην Μαρία, στην Καλυθέα. Να είσαι καλά, μαράκι. Καλό μήνα στο φίλο μας, τον αγαπητό.
2: Όχι, έχει δίκιο. Ο Γιάννης έχει δίκιο, μας ακούει ο φίλος μας. Και λέει, βρε, τι λέτε. Τι κάψουλες, ρε αμπούλες, έχεις δίκιο. Κάψουλες, ρε, πάλι λάθος το πω. Κάψουλες, όχι αμπούλες.
1: Έβαλα και εγώ το χεράκι μου.
2: Το έβαλε, Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά το έβαλε. Τώρα το χεράκι του καλαμαράκης, γιατί εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι σωστό. Και λέει, και αυτός αμπούλες. Δεν είναι αμπούλες, είναι κάψουλες.
1: Καλημέρα, καλό μήνα στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει Μπρέντα Κακομύρογλου και υπέρτατε παραγωγέ.
2: Εγώ δεν είμαι Κακομύρογλου, έχουμε και μέτρα στήριξη. Σταματήστε να γκρινιάζετε.
1: Τώρα,
2: θα τα πω όλα εγώ. Και για τις 120 δόσεις θα πω. Πολύ καλό, σημαντικό μέτρο που έπρεπε ο Πρωθυπουργός να το έχει ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Το ανακοίνωσε τώρα. Και για τους services, πάρα πολύ σημαντικά. Και θα μιλήσουμε και για τα καύσιμα. Γιατί έκανα μία έρευνα πανευρωπαϊκά πόσο έχουν μειώσει. Υπήρχε ενημειώσει, γιατί ακούω κάτι για ευρωπαϊκές χώρες. Έχω κάνει ρεπορτάζ. να τα πω εδώ όλα.
1: Καλά, μην κάνει έτσι.
2: Όχι, γιατί.
1: Παιδιά, μα τη δείτε, χτυπιέται βρετοζή, δηλαδή πραγματικά βγαίνει από μέσα τη.
2: Όταν έρχονται μέτρα στήριξη, χαίρομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλό μήνα στον Θανάση τον Καβοντορίτη. Καλημέρα και καλό μήνα και στο φίλο μα τον Φάνη.
2: Όχι, να και Φωτεινή. Αμαλία κάψουλε, όχι αμπούλε, δεν το πάω εγώ. Το είπε και ο Καλαμαράκη. Μιλέ, Αμαλία.
1: Παίρνω την ευθύνη. Ο Φάνης λέει πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία το καφεδάκι
2: ναι,
1: του Ιωσήφ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αμαλία, πρέπει να προσέχεις.
2: Καλημέρα στο Βασίλη που μας ακούει στην Πετρούπολη.
1: Καλημέρα φίλε, καλημέρα στον Παράσκο, καλό μήνα και καλή συνέχεια στο χωράφι. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζαλίκη. Εδώ είστε πουλάκια μου, έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Ρένα με καφέ φίλτρου. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Ναι, εντάξει, παιδιά, το είπαμε, το παίρνω εγώ πάνω μου. Τάσο, ναι, τελικό στον Ήπια με τον καφέ. Ενώ ο Μανώλης από τη Στουτγκάρδη λέει. Για πες τι λέει ο άνθρωπος.
2: Μήπως βάζει ύποπτε σαμπούλη η Αμαλία στο καφέ του Ιωσήφ. Ναι, το κάνω σαν αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι. Κβαντίστρια. Γιατρός έτσι δεν λέγεται, κβαντική ιατρική.
1: Και σαμανική.
2: Και σαμανική. Αυτά κάνω και εγώ τώρα. Θα του βάλω μια μπούλα από αυτές που δίνανε εκεί αυτά τα ματζούνια. Να δω πόσο θα αντέξει. Πόσο θα αντέξει.
1: Καλημέρα, καλό μήνα στο Βάη, ο οποίος λέει Ελευθερία Τζανακούλη φωνάρα, θέλουμε να
2: ναι,
1: την ακούμε.
2: Ναι, η ελευθερία μας, η ελευθερία μας, το κορίτσι μας εδώ, που έτσι πρόσφατα εντάχθηκε εδώ στην ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Εξαιρετική. Καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα. Γλύκανε λίγο, Μωρίλη. Γλύκανε. Μην είσαι κακοψοφωνάκι.
2: Και ο Κώστας λέει, ναι ρε φίλε, κάψουλες. Αλλιώς θα σε στείλει με αμπούλα στο διάστημα. Βρε τι είστε. Πρωί-πρωί. Δηλαδή είπα να σας πω για τα μέτρα. Για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα. Έχω φαγωθεί από χθες με το Καλαμαράκι.
1: Παιδιά, από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, μου στέλνει μηνύματα στο Messenger, μου στέλνει SMS, μην τυχόν και χάσω το θέμα, ότι έστειλε ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Έστειλε λοιπόν επιστολή ο Ελληνάς Πρωθυπουργός και τι ζητάει. Λοιπόν. Ζητάει λοιπόν ρήτρα διαφυγής.
2: Ακριβώς.
1: Και επίσης να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει.
2: Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι
1: από
2: τώρα.
1: Τον ΦΠΑ.
2: Ακριβώς, σου λέει, δώσ' μου τη δυνατότητα, τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα δώσω στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Για να δούμε τι θα πει η Ούρσουλα. Και εγώ θέλω να σκέφτομαι τώρα, φαντάζομαι, την αντίδραση της Ούρσουλας όταν πήρε την επιστολή από το Μητσοτάκη.
1: Α, την έχω. Αυτό. Την έχω. Την έχω, παιδί μου, γιατί έδωσε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Σήμερα έχουμε δύο παγκόσμιες αποκλειστικότητες. Να τις πω τώρα έτσι στα γρήγορα. Η πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα είναι ο Έλληνας επιβάτης της πτήσης της Fly Dubai.
2: Άλλη αποκλειστικότητα έχει αυτή η εκπομπή.
1: Βεβαίως, που μάλιστα βρέθηκε στο πιλωτήριο και έδωσε μάχη εκεί για μπράβο να αφοπλίσει τον συγκυβερνήτη. Είναι η μοναδική μαρτυρία Έλληνα που υπήρξε εκεί στο αεροσκάφος. Και η δεύτερη είναι η αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
2: Αυτό θέλω.
1: Όταν χθες πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη εκείνη την ώρα στις Βρυξέλλες, όταν έφτασε λοιπόν η επιστολή και την έλαβε ναι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, μη σπρώχνετε. Σιγά, παιδιά, παντρίτα μου σκίσεις το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, αγάπη μου για σένα που ποπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόηθες από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
2: Αφού χάρηκε τόσο πολύ η Ούρσουλα, πιστεύω.
1: Έτσι έγραφε στην επιστολή.
2: Αποκλείεται.
1: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
2: Ο Μητσοτάκης αποκλείεται να το γράψει αυτό. Αλλά πιστεύω, εφόσον τόσο πολύ χάρηκε η Ούρσουλα με την επιστολή του Μητσοτάκη, να του κάνει και το χατήρι. Δηλαδή, δεν ζητάει και τίποτα περίεργο άνθρωπος.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Ταυτονόητα ζητάει ο Πρωθυπουργός. Κάντε το να τελειώνουμε όμως.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα, έχει δίκιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι λέει, ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κινήσεις σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Εκεί λοιπόν τώρα στις Βρυξέλλες τα σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Γιατί για παράδειγμα για τη ρήτρα. Εκεί λοιπόν τώρα στις Βρυξέλλες τα σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Γιατί για παράδειγμα.

0: σαν τα μούτρα του. Εμ θέλουν οι Γερμανοί.
1: Φόρτωσε, παιδιά.
0: Εμ θέλουν οι Γερμανοί πάλι στην Ευρώπη περικοπές. Ρε παιδιά, δεν γίνεται, δεν βλέπετε ότι αυτό στραγγαλίζει τις οικονομίες και τις χώρες. Δεν το βλέπουν δηλαδή. Τι άλλο θέλουν.
1: Οι Γερμανοί λοιπόν λένε όχι σε ρήτρα διαφυγή.
0: Ναι, ναι.
1: Πέφτει άλλη πρόταση στο τραπέζι από τους Ιρλανδούς. Να φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και τι λέει η Κομισιόν? Ναι, καλή ιδέα είναι, αλλά αυτή θα πρέπει να την πάρετε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε να την πάρουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το συζητήσει ο καθένας στη χώρα του.
0: Α, ωραία.
1: Λένε.
0: Ωραία.
1: Και ταυτόχρονα, παιδιά, έγινε και αυτή η περίφημη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Επειδή είμαστε έτσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, συνεδρίασαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά από αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι.
2: Εν τω μεταξύ, χτες οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατέληξαν σε αποφάσεις. Μια διαπίστωση έκαναν, Ματίνα, ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, με υψηλές τιμές και περιορισμένα βραχυπρόθεσμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
1: Κατέληξαν σε διαπίστωση. Η Υπουργή Ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έκαναν διαπίστωση ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι, δηλαδή, πραγματικά τα ακούς και τρελαίνεσαι και λες, εκεί στην Ευρώπη, ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αποφασίζουν για τις τύχες των Ευρωπαίων πολιτών, τι ακριβώς κάνουν, γιατί τους έχουμε εκεί για διαπιστώσεις. Εδώ πέρα καίγεται το πελεκούδι. Βλέπουμε την ακροδεξιά να επελάβει. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην... και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και αυτοί κοιμούνται βαθύ ύπνο. Δηλαδή δεν του ενδιαφέρει. Και σου λένε οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι Βόροι, δεν είναι μόνο Γερμανοί, γιατί έχουν και του δορυφόρου του. Έχουν και του δορυφόρου του. Και σου λέει όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρήτρα διαφυγή και άλλε περικοπέ. Αυτή η σταθερότητα, η δημοσιονομική, αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που δεν βγάζει και πουθενά. Και τι επιπτώσει υπάρχουν και για τη γερμανική οικονομία. Δεν το βλέπει ο Μέρτ, ο οποίο τρίζει καρέκλα του. Απορώ πραγματικά.
1: Καλημέρα στον Χαράλαμπο. Καλό μήνα και σε σένα. Είστε ένα πολύ ωραίο δώρο, λέει, για τα γενέθλια που έχω σήμερα. Κλείνω τα 54. Από εδώ και πέρα δεν θα σβήνω τα κεριά στην τούρτα, αλλά θα τα ανάβω.
0: Έτσι.
1: Χρόνια πολλά. Αγαπητέ φίλε.
3: Happy birthday to you, darling.
1: Να τα εκατοστήσεις με υγεία. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμπούλες βάζουμε στα γατιά για τους ψήλους. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα,
0: καλό μήνα σε όλους.
1: Αυτά που λέτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν στη διαπίστωση. Ναι, ναι, από κάπου να ξεκινήσουμε, παιδιά. Κατέληξαν σε μια διαπίστωση ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Από εκεί και πέρα τα ακούσατε. Όχι η Γερμανία σε ρήτρα διαφυγής, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και μέσα σε όλο αυτό αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα είναι, ξέρεις τώρα, πια αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι με τίποτα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, η κάθε χώρα εννοώ. Και βεβαίως τον πρώτο λόγο πάντα σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά συμβούλια έχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να. Τι να πω, να θελοτυφλούν, να μην τους ενδιαφέρει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ελπίσουμε ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της απέστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός, μήπως και μας αφήσει και. Τι θες, την επιστολή?
1: Δεν ακούσαμε.
0: Εγώ αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι, μήπως λέω.
1: Πάντως εδώ είχαμε χθες τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, για τα μέτρα στήριξης, κυρίως τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για την αμόλυβδη για το επόμενο 15ήμερο. Και λέμε 15ήμερο γιατί θα γίνει και πάλι αξιολόγηση της κατάστασης και στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε τις νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 του μηνός. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση του ντίζελ.
4: Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρολοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών των πρώτων υλών. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα καύσιμα για να μην... γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν είναι 20 λεπτά, δηλαδή αν πάτε σήμερα στην Αγγλία θα δείτε 20 λεπτά κάτω. Είναι συν άλλα 5 λεπτά. Έτσι αλλιώς τα 15 λεπτά υπήρχαν, έτσι, στον ντίζελ κίνησης. Άρα γίνονται άλλα 5 λεπτά. Βεβαίως αυτά μέτρα είναι κάθε 15ήμερο. Έτσι, και παραμένει τα 10...

0: κάνουν τα 10 λεπτά επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα, συν 5 λεπτά, γιατί εδώ βλέπουμε και μία, τέλος πάντων, συνεισφορά των, των δηληστηρίων σε όλο αυτό το κομμάτι στήριξης για τα μέτρα στα καύσιμα. Άρα, συν 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης. Τα 15 λεπτά υπάρχουν, το ξαναλέω, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, μπορεί να περιμένει να πάει στην αλέκη για να δει μείον 20 λεπτά.
1: Για να δει 20 λεπτά.
0: Το λέω. Έτσι, και 10 λεπτά παραμένει η επιδότηση για, για την αμόλυβδη. Αυτά είναι τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα δούμε νέες ανακοινώσεις στις 13-14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί εχθές, ναι, περιμέναμε τα καύσιμα, αλλά η έκπληξη ήρθε και με τις 120 δόσεις. Αυτή ήταν η έκπληξη της
1: ημέρας. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Ένα πολύ θετικό μέτρο, το οποίο το είχε προτείνει και η αντιπολίτευση.
0: Και το Πασόκ φώναζε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, αυτό θα το πω.
1: Αλλά και η αγορά το είχε ζητήσει αυτό το μέτρο και το υιοθέτησε η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Περισσότερα θα μας πει αναλυτικά η Αμαλία για το τι συμβαίνει με τις 120 δόσεις, αλλά και με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους σέρβισερς.
0: Πολύ θετικό.
1: Θα μας τα πει η Αμαλία αναλυτικά λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ωραία.
1: Προς το παρόν λοιπόν στο θέμα των καυσίμων, αυτή είναι η επιδότηση, 20 λεπτά. Πείτε μας εσείς τι τιμές βλέπετε σήμερα στα πρατήρια.
0: Ακριβώς. Αν έχει περάσει αυτό το, τα 5 λεπτά, αν έχουν περάσει αυτά, στην Αντλία πρέπει να έχουν περάσει ή θα περάσουν μέσα στην ημέρα, για να είμαστε και πιο ακριβείς.
1: studio@3lfm.gr λοιπόν για τα μηνύματά σας. Πείτε μας τι γράφει το ταμπλό σήμερα το πρωί, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ακούσουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
3: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό.
4: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
5: Εμείς τα λέγαμε το 19. Και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά.
1: Αυτές λοιπόν ήταν και οι αντιδράσεις των κομμάτων. Να ακούσουμε όμως και τις αντιδράσεις των πολιτών.
0: Βεβαίως.
1: Στο άκουσμα αυτών των μέτρων, γιατί αυτούς ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Αυτοί πηγαίνουν στο βενζινάδικο και βλέπουν τις τιμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν και οι πολίτες στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
6: Για εμένα είναι λίγα τα παιδιά. Θα μου είναι μηδαμινό. Είναι μια βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό.
7: Εμείς έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήδη έχουν ξεφύγει αρκετά οι τιμές.
8: Πες μου τώρα, τι να πω. Κορεδεύουμε τον εαυτό μας.
9: Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Πολύ απλά. Ούτε σταγόνα. Όχι λίτρο, ούτε σταγόνα.
1: Έτσι λοιπόν υποδέχθηκαν και οι πολίτες τα νέα μέτρα στήριξης. Τους φαίνεται λοιπόν μηδαμινή αυτή η βοήθεια, γιατί είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Είναι 5 λεπτά επί της ουσίας.
0: Και έχει ανέβει πολύ τιμή.
1: Τιμή που βλέπαμε μέχρι και χθες.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάντως και άλλες χώρες που έχουν μειώσει το δικό φόρο κατανάλωση, να σας πω ότι περίπου εκεί 20 με 25 λεπτά είναι η τελική μείωση. Στην Αγγλία θα σας τα πω και μετά. Πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Να πάμε.
0: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα και στον Μάριο. Θα ήθελα να αναφέρω, λέει, ότι στο Κηφισό, στις τρεις γέφυρες, το ρεύμα της καθόδου έχει καραμπόλα με πολλά αυτοκίνητα. Τρεις γέφυρες λοιπόν, ρεύμα καθόδου, καραμπόλα στο Κηφισό. Θα μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο όταν γυρίσουμε από τους τίτλους ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ευχαριστούμε πολύ φίλε για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Θανάση. Καλό μήνα και σε σένα. Φανταστείτε πόσες αμπούλες καφέ θέλουν εκεί στις Βρυξέλλες για να ξυπνήσουν.
0: Ναι,
1: πρέπει να τους ταράξουμε στην αμπούλα. Λοιπόν, κυρία Κάτζουμου.
0: Έλα, παρακαλώ.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να μας πεις τι ισχύει πλέον
0: πρέπει να πούμε
1: για τις 120 δόσεις.
0: Και τους servicers.
1: Αλλά και για τους servicers.
10: Real FM.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Η Ελλάδα προχωρά σε σχέδιο 10 σημείων για πιο προσβάσιμες μετακινήσεις για όλους. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέα λεωφορεία και αναβαθμίσεις στις μεταφορές με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρία και πλήρη πρόσβαση ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο στον ανανεωμένο στόλο.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
19: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
18: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καραμπόλα 8 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προσήλιον στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από την Κηφισιά έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μιλοπόταμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Περισσότερα στο real.gr.
26: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
25: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 15 στο Σουφλί και 19 στο Ρέθυμνο.
27: Μητέρα.
28: Το
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Αστροπρόπυργο και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τα πολλά χορευτικά, γιατί έχουμε και τη μέση μα.
1: Τι θα θες, δεν μπορεί, έχει λουπιτάλου μπάγκα σου. Τι θε να χορεύει.
0: Συνομιλούσα το πρωί με φίλο οδηγό ταξί που με έφερε σε αυτή την κατάσταση με τη μέση. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, και εσύ όλο την πειράζει την αμαλία. Όλο την πειράζει την αμαλία.
1: Με πειράζει αυτό, το λέμε, αλλά
0: και το κορίτσι αυτό μου λέει είναι συνέχεια με το χαμόγελο. Ναι, του λέω. Δεν την έχετε δει εκτός αέρα, εσείς την ακούτε απλά. Πού να τη ζήσετε εκτός αέρα. Άμα τη ζούσατε κι εσείς, λέω, κάθε πρωί από τις 6 και το πρωί, τότε να μου λέγατε, άστα. Άλλο το τι ακούς στο ραδιόφωνο και άλλο τι μπορεί να συμβαίνει στην υπόλοιπη ημέρα. Δεν σχολιάζεις, βλέπω, δεν σχολιάζεις.
1: Όχι, δεν σχολιάζω, ξέρω, ακούνε οι κακροατές και καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει, απλά να πω στον αγαπητό φίλο ότι όλη την υπόλοιπη ημέρα η Αμαλία Κάτζου είναι σε mood.
2: Μήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοκονάκης.
0: Ενίοτε το έχει και εδώ.
1: Τελείωνε.
0: Περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια.
1: Πώς δεν χρειάζομαι.
0: Το μεσημέρι δεν θέλεις ένα γλυκάκι για επιδόρπιο.
1: Ναι, αλλά δεν κάνω να τρώμε ζάχαρη. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω το γλυκάκι μου.
1: Ναι, πολλοί θέλουν και καλά κάνουν.
0: Και το βράδυ δεν θέλεις κάτι μικρό για τη λιγούρα.
1: Ναι, φυσικά. Πας καλά, αυτό είναι.
0: Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φιωρίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέκυλους. Μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις.
1: Κοιτάξτε πώς κάνει, το τρώγουν τα σάλια.
0: Πανετώνε με σταφίδες.
1: Ένα, σας το είπα εγώ.
0: Τρουφάκια.
1: Οπο.
0: Σοκολατένια γλυφιτζούρια και άλλα πολλά, όλα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, και αφού έτσι γλυκά σας τα λέει ο Καλαμαράκης, εγώ θα σας τα πω και εγώ γλυκά. Για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, η Ιφηγένεια ζητάει να πούμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι συν 5 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, τα 15 γίναν 20, άρα 5 λεπτά πρέπει να μειωμένες πρέπει να είναι τιμές στις αντλίες και για την αμόλυβδη παραμένουν τα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτά είναι για τα καύσιμα και βλέπουμε τις επόμενες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου.
0: Όπου στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια τιμή κάτω από το 1,75. Το επανέλαβε.
1: Βεβαίως, θα δούμε. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στο 1,5-1,45, θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο στις δύο εκπλήξεις και τη μεγαλύτερη έκπληξη που ήρθε από το μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών στο δημόσιο. Οι 72 δόσεις γίνανε 120. Ήταν μια απέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το λέγανε όλοι. Ότι δεν είναι 72 δόσεις, κάντε 120. Θέλω να πω ότι το τόνιζε και πρέπει να το πω και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πλέον ανακοίνωσε ότι οι 72 δόσεις γίνονται 120. Οπότε οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 10 χρόνια αντί 6 για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας. Ουσιαστικά τι θέλει ο κόσμος, να είναι μικρότερη δόση. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερη δόση για να μπορεί να πληρώνει.
0: Ναι, γιατί η δόση, η ελάχιστη, θα είναι πλέον τα 30 ευρώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν λήξη πρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό κι αυτό, γιατί στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν τα χρέη ως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση, ξαναλέω, βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20ης Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, μη σας παιδέψω άλλο. Άρα, θα πρέπει οι οφειλές σας να, ποιο διάστημα είναι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και επίσης να μην έχετε κάνει άλλη ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί τότε δεν μπορείτε να μπείτε σε 120. Περίπου νομίζω αφορά 1.200.000 πολίτες, συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αυτή η ρύθμιση των 120.
0: Όσοι όμως έχουν κάνει ρύθμιση στις 72 μπορούν να μεταφερθούν
1: στις 120. Βεβαίως.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα μηνύο όφελος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 60 και 70 ευρώ στις δόσεις που πληρώνει κάποιος. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό όφελος σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 800 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά είναι ένα θετικό μέτρο. Το ζητούσε η αγορά, το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε για άλλη μια φορά. Το υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλώς το υιοθέτησε. Είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν στις ανακοινώσεις για τους έρουσες, για τα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει και νομοθετική προστασία από αυθαιρεσίες στη ζήτηση δανείων. Έχουμε πλαφόν. Ακούστε, πλαφόν. Και το λέω γιατί μπορεί κάποια fans, services να μην το λένε ή να σας ενοχλούν και θα πρέπει να το ξέρετε. Πλέον το πλαφόν μπαίνει στο 15% για την προκαταβολή για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό σήμερα, η προκαταβολή ήταν 30-50%. Αυτό ζητούσαν οι servicers στους ανθρώπους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τώρα γίνεται 15% και είναι, αυτό είναι πλαφόν. Τέλος τα πανωτόκια με τον νότατο όριο οφειλής, το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Βαριές ποινές ως 500.000 ευρώ σε services που αφαιρετούν κατά συνεπών οφειλετών με αυτόματη ακύρωση παράνομων πράξεων κατάσχεσης. Νέα τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης με υποχρεωτική ανταπόκριση πιστωτή εντός 3 μηνών και ολοκλήρωση το αργότερο σε 6 μήνες. Και από το Σεπτέμβριο του 2026 δίνεται δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού με βιώσιμες δόσεις και διαγραφή μέρους των οφειλών.
0: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση, ναι, δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι 5, υψηλό.
1: 5,84
0: 5,84.
1: Είναι το, των 24 δόσεων.
0: Πάντως είναι 2 μέτρα... τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, ναι, ναι, τσουπ, να ξανά το πήρε πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
0: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή λέει είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Έλα, Παναγιώτη, και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
3: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί από την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο, ωστόσο, είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο, ναι, ναι, της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 ακριβώς για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
1: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
0: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απογορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε όδωση έχετε σχεδιάσει.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62153.
6: See you at Corner.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
4: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
15: Είσαι χαρόδι διαβήτη τύπου 2. Μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
16: Καλώς νόστι!
17: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
18: Γεια σας!
17: Ποιος είναι ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
16: Κυρία Μαρία, μπράβο.
17: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
16: Σοβαρά?
17: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
19: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
21: Λογαριασμοί ενεργείο.
20: Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
23: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
22: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα και καλό μήνα στην Φωτεινή. Στέλνει μήνυμα από τα Σπάτα. Το πετρέλαιο λέει κίνησης 2,096 σήμερα το πρωί στα Σπάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Φωτεινή για την ενημέρωση. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Στα Λίντ λέει έχουν φέρει ήδη και μελομακάρονα. Τσίπισα. Άμα αρχίσω από τώρα τα μελομακάρονα, Ελισάβετ, άστα να πάνε. Καλημέρα Λέλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι πάντα να χαμογελάς. Έτσι και να φτιάχνουν τα πρωινά σου. Ευχαριστούμε Λέλα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία λέει το μέτρο για τις οφειλές ήταν ακόμα καλύτερο εάν έσβηναν και τους τόκους. Αναφέρεται στους τόκους οι οποίοι έχουν μπει στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επειδή προσπαθώ να δω λίγο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, εάν μπορούμε όσοι έχουμε μπει σε μία άλλη ρύθμιση να μπούμε.
0: Για τις 72 είπαμε ότι μπορούν να μεταφερθούν.
1: Ναι, αλλά γενικότερα είναι στις 24, αν είσαι 60 δόσεις μας υποφίλος μας και είναι συγκεχημένα τα μηνύματα που λαμβάνω, δεν θέλω να δεσμευτώ. Αν μπορούμε σε λίγο να βγάλουμε τον φοροτεχνικό, τον Νίκο το Φραγκιαδάκη να μας δώσει.
0: Φυσικά.
1: Να πούμε να τον βγάλουμε για να μας
0: φυσικά
1: δώσει.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, λίγο μόνο σου για να κανονίσω να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Κάνε παιχνίδι, κάτζου, κάνε παιχνίδι. Αχ, θα αναπνεύσω ελεύθερα για λίγο. Καλημέρα και στον Παντελή. Στο Ζεφύρι, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Καλημέρα, Τόρπι. Το παρακάτω στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αρετή. Είμαι αποκεντρωμένη, λέει, 8 χρόνια σε νησί, μακριά από τα παιδιά μου, επειδή ακριβώς δεν αντέχω τη ζωή στην Αθήνα. Έγκλημα κατά της καθημερινής ζωής των πολιτών είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα, Αρετή. Καταγράφουμε λοιπόν και τη δυσαρέσκεια, όπως νωρίτερα το μήνυμα το οποίο ήρθε για το μετρό και τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά το πρωί σε ώρες αιχμής. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για τα καύσιμα και για το μέτρο για τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις αλλά και για το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Γιατί είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Κακά τα ψέματα, αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Να πούμε επίσης σήμερα έχουμε αθλητική δραστηριότητα, αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για την πρώτη κατηγορία του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας απόψε το βράδυ απέναντι στην Ολλανδία. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα νίκη για τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως καταλαβαίνετε η Τούμπα θα είναι καμίνη. Χθες για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις Βιλερμπάν με 102-79 ενώ Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον φορτεχνικό, τον Νίκο το Φραγκιαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που αφορούν τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δώσ' μας λίγο την ακτινογραφία αυτής της ρύθμισης. Ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
2: Λοιπόν,
1: επιγραμματικά, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Συγγνώμη ναι, τώρα.
2: Όχι, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, ανακοινώθηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτό ήταν κάτι που περίμενε η αγορά, το είχε ζητήσει. Αυτοί που έχουν οφειλές αρρύθμιστες μέχρι 31 Δεκάτου του 24, αυτό τουλάχιστον είπαν από το Οικονομικό Επιτελείο, θα μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Αυτό που μένει να δούμε και είναι το σημαντικό να διευκρινιστεί είναι ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Και γιατί το λέω αυτό, διότι δεν μπορείς να βολέψεις εντός εισαγωγικών μόνο αυτούς που έχουν οφειλές αρρύθμιστες και να αφήσεις έξω κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει, έχουν μπει σε ρυθμίσεις, όπως είναι των 60 δόσεων, όπως είναι των 72 δόσεων.
1: Έχουμε μηνύματα για τις 60 δόσεις, γι' αυτό κιόλας σε καλέσαμε.
2: Ακριβώς. Αυτοί που έχουν τις 60 δόσεις, 72 δόσεις, υπάρχει το απεσιόδοξο σενάριο ότι δεν θα μπορούν να κάνουν μετάπτωση στην καινούργια ρύθμιση, αλλά αυτό μένει να το δούμε όταν θα βγει η σχετική απόφαση και η εγκύκλωση θα δίνει τις οδηγίες. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί ουσιαστικά το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε πολύ επιγραμματικά. Θεωρώ ότι δεν θα τους αφήσει απ' έξω, γιατί δεν θα είναι δίκαιο.
0: Οι πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον για τις 72 δόσεις έλεγαν ότι θα μπορούν να μεταφερθούν στο πρόγραμμα των 120 δόσεων.
2: Θα μπορούν να μεταφερθούν, γιατί αν κρίνω από την ημερομηνία, από την καταληκτική ημερομηνία οφειλών προς ένταξη, η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 23.
0: Άρα 24
1: τώρα.
2: Των 72 δόσεων, μισό λεπτό.
0: Α, των 72, ναι.
2: Είναι
0: ναι.
2: Μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Η 120 είναι 31 Δεκάτου του 24, οπότε συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές αυτές. Άρα είναι λογικό να μπορούν να γίνουν μετάβλητα. Το θέμα είναι να μπορούν να ενταχθούν και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, έτσι, και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, όπου είτε ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί και δεν την εξυπηρετεί, είτε έχει ενταχθεί και την εξυπηρετεί με δυσκολία, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί να διευκολυνθεί, γιατί ευνοεί και τους δύο. Και το κράτος που θα εισπράξει τα λεφτά και το φορολογούμενο μπορεί να έχει, ας πούμε, να εκδώσει φορολογική ενημερότητα και να μπορεί να κάνει τις δουλειές.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί ρωτάει ο Σπύρος, πότε περιμένουμε να ανοίξουν οι 120 δόσεις?
2: Θεωρώ ότι θα ανοίξουν το συντομότερο. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο
1: χρονοδιάγραμμα.
2: Κάποιο χρονοδιάγραμμα ακριβές, αλλά από την πρόθεση της κυβέρνησης τώρα βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο να διευρύνει λίγο τις προσδοκίες. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ανοίξει, ποιοι μπορούν να ενταχθούν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο Φραγιαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είσαι καλά.
2: Εννοείται, ευχαριστώ.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή. Ναι. Όταν θα έχουμε καθαρή την εικόνα, τότε θα μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα πράγματα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλό μήνα και σε σένα, φίλε. Αμαλία μου λέει πώς τον αντέχεις.
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, ο Μιλτιάδης λέει: Καλαμαράκι, μην πειράζεις άλλο την Αμαλία μας την κοντή ηλικιωμένη.
1: Σεμνά. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Καλημέρα. Είναι και σήμερα και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο είπε να σου πούμε χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η κυρία Αμαλία Κάτζου κάνει συνεχές ρεπορτάζ. Είναι εδώ στα τηλέφωνα, μηνύματα. Εδώ, έχει πάρει φωτιά το κινητό της Κάτζου. Πουλάκι μου, εσύ.
1: Παιδί μου.
0: Τραγάνα μου.
1: Φιλαράκι μου. Θα πω στην τραγάνα πάνω κάτω όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαι. Με καφέ.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανή. Στο ενώπιο σε ενώπιο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σε ενώπιο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστήκε. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός
17: σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο για Ήλιον. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από την Κηφισιά έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού έως τη Νέα Σμύρνη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Κρήτη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ΡΟΑ χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ως ο κυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, όμως τη σεβόμαστε, ανέφερε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, εν όψη του σημερινού αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αντίπαλός μας διανύει την καλύτερη στιγμή αυτήν την περίοδο, πρόσθεσε. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε, περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχερός ο καιρός, Εύβοιας, Ποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 η Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν φυσικό, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αρχικά στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, πλέον η επιδότηση είναι 20 λεπτά στο λίτρο. Βέβαια, επί της ουσίας είναι συν 5 λεπτά από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, συν 5 που έρχονται επιπλέον. Ακριβώς. Πάμε στα 20 λεπτά, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και ταυτόχρονα τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και
1: ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν είστε σε 60 δόσεις και αν έχετε παλιές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί είναι τα χρέη παλαιά και ρυθμισμένα όμως. Αν είσαι όμως στις 72 δόσεις, μπορεί να μεταπηδήσετε κατευθείαν με μια απλή αίτηση στις 120 δόσεις. Άρα, για παλαιά ρυθμισμένα χρέη, δεν θα μπορούν όσοι έχουν παλαιά ρυθμισμένα χρέη να μπουν στις 120 δόσεις. Όσοι είστε στις 72 μπορείτε. Ή αν έχετε παλαιά χρέη, αλλά όχι ρυθμισμένα, μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις.
0: Έκανε ρεπορτάζ η Αμαλία κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το δελτίο ειδήσεων και πήρε λοιπόν τις πληροφορίες. Όσοι είναι 72 δόσεις μπορούν να μεταφερθούν στις 120.
1: Σχεδόν αυτόματα με μία αίτηση.
0: Ακριβώς, όχι όμως σε άλλες ρυθμίσεις και όχι βέβαια στις 24 δόσεις. Ναι. Γιατί αφορά χρέη των τελευταίων δύο ετών.
1: Ακριβώς, οι παλαιότερες ρυθμίσεις, ουσιαστικά ρυθμισμένα παλαιά χρέη, δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα. Καλό μήνα και σε σένα, Γιούλα, και το φίλο μας τον Δημήτρη που λέει ότι απόψε το βράδυ η Τούμπα να γίνει όπως τη δεκαετία του 80. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έτσι, μπράβο, Δημητρό μου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Καλημέρα στην Αθηνά, στο Λονδίνο που σήμερα έχει ωραία λιακάδα. Δροσούλα λέει βέβαια, αλλά ηλιόλουστη. Καλημέρα, Αθηνά, από την Αθήνα. Καλημέρα και στη Ρίτσα, το αναφέραμε και νωρίτερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Πέρα από την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Πανάθα. Καλή συνέχεια. So και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. Κράτασε στο τον καφέ του Ιωσήφ, λέει Αμαλία. Η απόλαυση του καφέ είναι ιερή. Εσύ τα λες, Δημήτρη μου, αλλά ποιος ακούει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τουλάχιστον συμφωνεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με την οποία ζητάει ρήτρα διαφυγής σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και ταυτόχρονα να μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να λάβει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα ποδάρια όμως, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε την σύνοδο κορυφής εκεί στις 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Και ο Άγγελος, 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, λέει, και στα πρατήρια κατάλαβαν ότι είναι δικοί τους και ανέβασαν 20 λεπτά τα καύσιμα. Δεν το ξέρω. Εσείς θα μας πείτε για τις τιμές, ναι, πώς διαμορφώνονται. Καλό ευλογημένα μήνα και σε σένα, Αναστασία, να είσαι καλά. Για τον καιρό τα είπαμε, κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
1: Ακριβώς. Μεγάλη και 112, προσοχή. Έτσι, στην Κρήτη.
0: Μεγάλη προσοχή σε Ρέθυμνο και Χανιά κυρίως. Στο Ρέθυμνο έχει σταλεί και 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες.

0: Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναφορά και σε συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί ναι. το τελευταίο διάστημα.
1: Έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό και σε κάποιους έτσι, που τι λένε, κατηγορούν κυβερνητικά στελέχη για αλαζονία.
0: Τι σε κάποιους, στην Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι, στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει τις δηλώσεις για την αλαζονία που έχουν δείξει το τελευταίο διάστημα.
1: Σε καβαλικέψουν, είπε η
0: ακριβώς.
1: Κυρία.
0: Ακριβώς. Η κυρία Μπακογιάννη, χθες λοιπόν υπήρξε αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ξεκάθαρο νομίζω ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ.
0: Να αξιολογώ. Έτσι. Έστειλε το μήνυμα, το ακόμα μήνυμα. Και το ύφος λέει
1: ναι.
0: μπορεί να δημιουργήσει.
1: Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό είπα και ουσιαστικά τι είπε, ότι προσέχετε όσοι βγαίνετε και μιλάτε, το ύφος σας. Και τι λέτε. Αυτό είπε από τη μία και από την άλλη, ότι εγώ όμως είμαι ο Πρωθυπουργός και εγώ είμαι εκείνος που αξιολογώ τις συμπεριφορές. Εντάξει. Διπλό μήνυμα και ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δίκιο.
1: Εντάξει,
0: όπως αποδείχθηκε και στην πορεία. Είχε δίκιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλον και ναι. κάνανε διαγωνισμό μπαρούφας.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι έλεγε το στόμα τους. Και χθες βγαίνει και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Action 24 και τον ερώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη.
4: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτήσανε: τα βλέπετε τα καλάμια? Στραβή είμαστε, λέει. Δεν τα βλέπουμε τα καλάμια. Κάποιοι λέει ξαφνικά έχουν γίνει η ελίτ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η συζήτηση σίγουρα. Και υπάρχουν και παράπονα από βουλευτές ότι δεν τους ακούνε κτλ. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι τράβηξε αυτιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό με βάση και αυτά που είπε. Και από την άλλη, όμως, είπε ότι την ευθύνη για τις συμπεριφορές και την αξιολόγηση την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ως πρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Αυτό ακούγεται και λογικό.
1: Πολύ λογικό.
0: Εκείνος έχει την αρμοδιότητα, εκείνος ηγείται της κυβέρνησης, εκείνος κρίνει και παίρνει και τις αποφάσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και το Λέπας. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram και μάθετε περισσότερα. Λέπας Greece στο Instagram.
1: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και τα ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-71-01-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
0: Καλό μήνα και στην Αγγελική. Να είσαι καλά, Αγγελικά μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα, γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που μεταδώσαμε, ακούστηκαν και οι αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο τύπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο.

0: 1960 λοιπόν η ανεξαρτησία της Κύπρου, 1974 η εισβολή του Ατήλα και η κατοχή μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Θα παραστεί και στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία και που έχει ιδιαίτερο στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας Barak MX. Το οποίο βεβαίως αποτελεί μία από τις νεότερες αμυντικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω, θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, μαζί με στην Αίγυπτο, συγγνώμη, και έγινε αυτή η τριμερής. Και βεβαίως η σημαντική απόφαση είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών και ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση το 27 θα γίνει στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτή η σύσφυξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, που ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κομβική για την Ελλάδα. Είχε κάνει προσπάθειες πολλές ο Δένδιας, το κατάφερε και έτσι έχουμε έναν ακόμα στρατηγικό σύμμαχο, την Αίγυπτο, η οποία νομίζω θα είναι και εκείνη παρούσα στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες και Αιγύπτιοι, αλλά και Γάλλοι.
1: Έτσι. Και Γάλλοι, ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα.
1: Στέλνονται μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, στέλνονται μηνύματα και ξαναλέω, πολύ σημαντικό η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κύπρο μας, με την ελπίδα και την ευχή κάποια στιγμή να δοθεί λύση και να επανέλθουν οι άνθρωποι στις αιστείες τους, αυτά τα οποία έχασαν το 1974.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και να υπάρχει ένα κράτος. 20 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Να σε καλά,
1: καλημέρα,
0: Μανώλη
1: μου.
0: Μας. Να σε καλά, να τον ακούτε κάθε βράδυ τον Μανώλη εδώ, κολόνα στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Σωτήρη και στην Λένα στο Πόρτο Ράφτη. Να είστε καλά.

0: Να ξέρω ότι παντού στα διεθνή μέσα ενημέρωση παίζει η είδηση αυτή που μετέφερε ο Ιωσήφ την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι η Volkswagen καταγγέλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων. 100.000 εργαζομένων. Και φυσικά, τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι? Απεργίες. Αλλά είναι, το νούμερο είναι τρομακτικό.
1: Όταν μιλάμε για 100.000 εργαζόμενους.
0: Εργαζόμενοι, καταγγελία συμβάσεων.
1: Για βάλε τώρα τις οικογένειες, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό και γενικώς και τα μέτρα στήριξης, θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας πει ακριβώς εκείνος πώς αξιολογεί αυτά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Τις έριξε τις μπηχτές ο Μητσοτάκης χθες.
2: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μετά τη συζήτηση που είχε γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για την περίφημη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Γιατί προσπαθεί δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί αφενός να κλείσει αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί αλαζονίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως γιατί έχει δώσει και μια αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Αφετέρου, διότι το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε μια σειρά άστοχων δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και ήταν σαφές και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτές τις δηλώσεις, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, λέω εγώ, σε σχέση με τα όσα λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι

0: κάλλιστα κυριάρχησε. Αυτό το μήνυμα κυριάρχησε και σκέπασε επικοινωνιακά και τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ειδικά αυτή η ρύθμιση, θα τα έχετε πει και νωρίτερα.
1: Τα είχαμε πει και ο κόσμος, βλέπω πολύ θετική ανταπόκριση. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς. Και επειδή κακά τα ψέματα επικοινωνιακά το καταλαβαίνετε και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι επειδή επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φιδωλή και πρακτικά είναι πάρα πολύ φιδωλή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα για τα καύσιμα, διότι είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φόρο κατανάλωσης και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο στην κυβέρνηση αναζητούσαν έναν άσοπο το μανίκι τους, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτήν την στάση αναμονής το ζήτημα των καυσίμων και ήταν οι 120 δόσεις.
1: Εντάξει, και είναι οι κανόνες για τους services, είναι πολύ θετική προς θετική κατεύθυνση, έτσι.
0: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, γιατί και αυτό είναι ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά κυρίως, θα έλεγα, τα νοικοκυριά και κυρίως έχει και επέκταση στο στεγαστικό ζήτημα.
1: Έτσι, ακριβώς. Άρα τώρα θεωρείς ότι... Τώρα ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού και κυρίως ότι εγώ αξιολογώ, λένε πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είναι ιστορικός τέλεχος, είναι η κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να κάνει κριτική, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ο χρόνος. Το ότι το λέει από τη μία πλευρά, το ότι το λέει η κυρία Μπακογιάννη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχει τη σημασία του. Όμως από την άλλη πλευρά, επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, κοιτώντας το από την ανάποδη πλευρά, σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα ακριβώς πολύ λίγο καιρό πριν από τις εκλογές.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Ήταν μια απάντηση. Κακά τα ψέματα, ήταν μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Ευθεία απάντηση.
1: Ευθεία,
0: δεν
1: ναι.
0: θα έλεγα καν έμεση απάντηση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σου ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εμίλιος Περδικάρης ήταν σε αυτό το σχόλιο.
2: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γουναρίδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στο Διονύση τον Κατιάνη. Καλό μήνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζο έχει το λόγο, γιατί μου κάνει κάτι χειρονομίες,
1: ναι,
2: εδώ.
1: Ναι.
2: Κάτι
1: λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σήμερα αυτή είναι η μέρα. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και με αφορμή τη σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, να πω ότι εμείς που έχουμε στο περιγυρό μας ηλικιωμένους ανθρώπους και με προβλήματα υγείας σήμερα, και όλες τις μέρες πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε, να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί, ξαναλέω, ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία, ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας, όσοι τους έχουμε.
2: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
1: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο.
2: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, πες μου.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
19: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2-1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
20: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
21: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
21: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM, στους 102.

0: Σε αυτή λοιπόν την παλιά δισκοτέκ, επιστροφή με ελπίδα, έχει γενέθλια σήμερα η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Χρόνια της πολλά. Σταθμό στην καριέρα της φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και η συμμετοχή της στην Eurovision με το Σοκράτη Εσύ Superstar. Και αδελφή του επίσης γνωστού τραγουδιστή, του Κώστα Καράλη. Δεν το ήξερες? Είναι η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, είναι ακριβώς, και το καλλιτεχνικό είναι Κώστας Καράλης. Τα ακούει η Κάτζου που λέτε τώρα, ναι, στη δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ, και θυμάται βίντεο, Μπαρμπαρέλα, Ντόριαν Γκρέι, make-up, εκεί που πήγαινε στα νιάτα της και ξεσάλωνε, ξεβιδωνόταν στο χορό πάνω στην πίστα, εκεί με τις δισκομπάλες.
1: Ναι, πήγαινα,
0: τους καπνούς.
1: Ωραία ήταν.
0: Θυμάστε.
1: Εγώ δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Φόραγε εκείνα τα λαχούρια, εκείνα τα σακάκια με τις βάτες, χέτες, κάλτσες, πετσετέ. Σκαρπίνι από κάτω.
1: Είχα ένα μαλλί αφάνατο.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος.
1: Αφάνατο μαλλί.
0: Ήμουν σίγουρος. Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αθώες εποχές. Εσείς που προλάβατε, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι μικρός.
0: Γιατί εγώ είμαι στην εποχή των κλαμπς.
1: Ναι,
0: μετά, κατάλαβες.
1: Πώς είσαι στον κλαμπς, αφού τον Ιούλιο του 72 είσαι κι εσύ. Πώς είσαι. Τι
0: 10 παρά 25.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές για πότε θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση των κανονικών εισοδήσεων, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί το πλαίσιο για τους servicers, και επίσης θα θέλαμε, είπε ο κ. Πιερακάκης, να ψηφιστεί και, και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε και τις 120 δόσεις και το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο για τους servicers.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο, χρόνια πολλά, λέει, και ελεύθερα για την Κύπρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα, φίλε, και στον Φίλιππο που μας ακούει στη Βιέννη. Καλημέρα και στον Ορέστη. Ορέστη, φεύγω για Κολωνό. Καλαμαράκης επί Κολωνό.
1: Καλαμαράκης επί Κολωνό, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
0: Τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Λέει ότι είχε φτάσει 140 κιλά.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: 140.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Τρώει, λέει, μόνο αστακούς και μπριζόλες. Όλο, συνέχεια, συνέχεια. Από το πρωί το βράδυ. Αστακούς και μπριζόλες.
0: Αστακό παχαίνει.
1: Αστακούς και μπριζόλες. Δεν θα τρώει μόνο αστακούς και μπριζόλες. Θα βάζει κι άλλα δίπλα, ξέρω εγώ. Και ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία του ηγέτη.
0: Του ηγέτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ηγέτης το έχει ρίξει εκεί πέρα,
1: στο
0: παιδιά,
1: στους
0: στακούς και στις μπριτζόλες, ναι, και έχει γίνει 140 κιλά, δεν μπορεί να ανέβει, ναι, ούτε σκάλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά, δηλαδή, αν τον δείτε, έχουν και κάτι φωτογραφίες, πραγματικά.
0: Καλά, να τρώει καλά είναι. Μην του έρθει καμιά άλλη έπνευση εκεί και πατήσει τίποτα κουμπιά και έχουμε, ναι, άλλα θέματα, κατάλαβες, εγώ εκεί ανησυχώ.
1: Λέει, πάντως ο Paul Smart, λέει, εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου στο Ανόη, ο οποίος συνεργάστηκε με προσωπικού σεφ του Kim, λέει ότι του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, και πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουαγκρά του αρέσει, πραγματικά, λέει, να επιδίδεται στις απολαύσεις της κουζίνας.
0: Παιδί μου, αυτός μεγάλωσε στην Ελβετία.
1: Γι' αυτό
0: εκεί
1: τρώει
0: έκανε σπουδές.
1: Ναι, χαβιάρια.
0: Δεν θα ξέρει από φουαγκρά τώρα, ναι, και έχει... χαβιάρι. Τι, ναι, νομίζεις.
1: Πάντως 140 κιλά.
0: Οι άλλοι εκεί πέρα κλαίνε και οδύρονται από,
1: ακριβώς,
0: κάτω και τον χαιρετάνε και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτός είναι με,
1: ναι,
0: τα φουαγκρά,
1: ναι, και με τους αστακούς.
0: Έχει γίνει 140 κιλά. Καλημέρα, Μάνο. Επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με τη μουσική, τα γνωρίζω αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Γιάννης λέει γρήγορα την αστυνομία μόδας για την κυρία Κάτζου, από την περιγραφή που έδωσα για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις
1: εποχή...
0: εκείνη την περίοδο.
1: Μα δεν ήταν μόδα εκείνη.
0: Ήτανε,
1: εποχή.
0: Τι να κάνουμε, Γιάννη, ήτανε. Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Όχι τώρα.
0: Βλέπω φωτογραφίες, παιδιά, και λέω πώς ήμασταν. Πώς κυκλοφορούσαμε.
1: Εντάξει, όμως είμαστε μέσα στο πνεύμα της εποχής.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν η εποχή λίγο kitsch.
1: Ήταν,
0: πρέπει,
1: εντάξει,
0: να το παραδεχθούμε.
1: Ήτανε,
0: Μαρία, άκου τώρα που σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Πετσετέ, καλτσούλα και σκαρπίνι και λαχούρι που κάμισε από πάνω και χέτι. Άστο τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτή την αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσουμε,
1: ναι,
0: σε αεροπλάνο της Flying Dubai, που πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το επεισόδιο με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος και να το ρίξει. Να το ρίξει σε κάποιο στόχο.
1: Σε κάποιο κτίριο.
0: Να κάνει αεροπειρατεία, να το πάει αλλού.
1: Πολλοί μιλάνε ότι.
0: Εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Ότι απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά ότι θα είχαμε κάτι ανάλογο. Πραγματικά σκέψου να είσαι.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καν, δηλαδή, να το σκεφτώ.
1: Απίστευτο.
0: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη,
1: ναι,
0: πήρε υπό τον έλεγχο του το αεροπλάνο. Ευτυχώς που άνοιξε την πόρτα ο κυβερνήτης και κατάφεραν να μπουν μέσα ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος και να παλέψουν
1: και
0: με τους πιλότοι
1: που ήταν πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος.
0: Την πρώτη κίνηση την έκανε ο επιβάτης.
1: Ο επιβάτης,
0: βέβαια. Ο οποίος λέει, έβλεπε αυτή τη σειρά, ήρωας, το Mayday.
1: Ναι.
0: Και από εκεί είχε δει κάποια στοιχεία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Και κατάφερε, λέει, να σταθεροποιήσει το μοχλό και στη συνέχεια ανέλαβαν οι πιλότοι οι οποίοι πέταγαν και εκείνοι με τη συγκεκριμένη πτήση. Υπήρξε και μαρτυρία από Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο πιλωτήριο μέσα την ώρα της μάχης. Και. Γιατί γελάζει.
1: Δεν το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Τι λέω από χθες, τι λέω, ότι υπάρχει μαρτυρία Έλληνα που ήταν στο πιλωτήριο μέσα και μας μεταφέρει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου.
0: Άκουσες και το θόρυβο. Εκεί ναι. Από είχε μπει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Ναι. Ήταν ανάμεσα στον κυβερνήτη ναι. Και τον συγκυβερνήτη.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπε εκεί
1: μπράβο.
0: Τη συμπλοκή και έκανε την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί με τα γραφικά που
1: ναι,
0: κάνει
1: ναι,
0: στην εκπομπή
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: ήταν
1: ναι, ναι.
0: Μέσα στο πιλωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στους δύο πιλότους. Mm. Αυτό σου λέω. Αυτό από τις μάρτυρες.
1: Έλληνας.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θέλω χρόνο μέχρι τις 10 που τελειώνει η εκπομπή. Έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σε παρακαλώ, περιληπτικά. Εντάξει. Πες που δεν έχει κίνηση.
3: Θα προσπαθήσω. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στον Ιωσήφ που είναι η μέρα καφέ. Γιατί μας ξυπνάει κάθε πρωί με τα ανέκδοτα που λέει για τα αθλητικά και τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακάτω.
3: Πάμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος. Από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Ξεκινάμε την κίνηση από το Φάληρο, γιατί κάποιοι παίζουν μόνο εκτός έδρας, όχι εντός, για να κερδίζουν και να χαίρονται τσάμπα.
4: Ένα κνέικα, τέσσερα. Και καθόμουν τόση ώρα μαζί, γιατί εσύ του είσαι. Ολυμπιακάρα. Πού! Και ούτε καθέτε να γαρίστηκα. Σε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνει τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει, είναι με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα την κάψει.
0: Κάνουμε και ηχητικές παρεμβάσεις, παίρνουμε και πρωτοβουλίες.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Δεν φταίει εσύ. Ποιο το έκανε αυτό. Ομολόγα, Σαπρανίδη, ποιο.
3: Ένα ασχολητό από εδώ μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν βγει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, ο Βασίλη Ράιξ εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε
0: μάλιστα.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο που τόλμησε.
0: Θα
1: τιμωρηθείς
0: παραδειγματικά.
3: Θα τη δεχτώ την τιμωρία μου.
0: Κόκκινη πανούκλα.
3: Συνεχίζω με την κίνηση.
1: Παναγιώτη μου, έλα. Μην χάνεις τον ήρμό σου, σε παρακαλώ.
3: Συνεχίζω.
1: Μπράβο,
3: το δουλειάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου.
0: Παρακάτω. Έλα. Να φύγεις, τελείωνε. Συνέχισε Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη μου, κλείστο, εντάξει, ξέρουμε. Γιατί είχα παντού χαμός. Πες αυτό και τελείωνε.
3: Στην κάδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνίνη Ριοίσου Αμπελοκήπους και στα δύο έρμα τη Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα. Και κλείνω με την Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί 15-20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και 15-20 λεπτών στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να πας το καλό.
3: Έφυγα.
0: Έχω δημιουργήσει σχολή όμως.
1: Έχεις δημιουργήσει σχολή σίγουρα. Ο Ιωσήφ. Συνονόματό σου. Βρε παιδιά, σας κάνω πολύ κέφι. Είστε υπέροχοι και θα ήθελα να έχετε και και η εικόνα να σας βλέπουμε και όχι μόνο να σας ακούμε. Μην το θέλετε αυτό. Δηλαδή, αν ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, πραγματικά.
0: Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και για την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να το κάνουμε live όλο, αλλά
1: πρέπει.
0: Κάτι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει για τι νούμερα μιλάμε.
1: Ότι, ναι, αυτό το έχουν καταλάβει. Ότι περνάμε πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Και επειδή μου το χρωστάει, μετά που θα γυρίσουμε θα βάλει το γράμμα. Πραγματικά.
0: Και ο Γιάννης από την Ξάνθη. Ναι. Και εκείνος θέλει να ανεβάσουμε βίντεο από το στούντιο. Παιδιά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε στα social, ναι, media, εντάξει, θα ανεβάσουμε βιντεάκι. Τι θέλεις εσύ, λύσαξες με το γράμμα. Τι θέλεις με το γράμμα.
1: Ναι, λέει, θέλω να βάλεις το γράμμα.
0: Πέρε,
1: που έστειλε η επιστολή.
0: Έχει κολλήσει.
1: Ο Κυριάκος την Ούρσουλα. Θέλει να ακούσει. Έκανε. Και μπράβο του.
0: Άλλη μια φορά, ναι, την αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όταν έλαβε στα χέρια της την επιστολή. Άλλη μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα νωρίτερα. Ναι. Τώρα έχουμε και την αντίδραση της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, μη σπρώχνετε. Σιγά, παιδιά, χοντρίτα μου, σκίσεις το γράμμα. Το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με, θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είναι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόησες. Από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Ου, διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Real FM.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1
14: Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: I will always be. Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης λέει: ρε, σταματήστε με αυτά που κάνετε. Θα αυξηθεί η κίνηση. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη. Καλό μήνα. Ο Διονύσης με τα δικά σου εργαλεία λέει: σε πλήγωσε, ναι, ο Σίγαυρος. Ναι. Παιδιά, στήθηκε συνωμοσία.
1: Ναι.
0: Στήθηκε συνωμοσία.
1: Αλλά πολύ επιτυχημένα στήθηκε.
0: Χθες εδώ έγινε μια σύσκεψη, μια κρυφή σύσκεψη
1: κλειστού τύπου.
0: Ναι, και ξέρω ποιος ήταν και επικεφαλής. Τα έμαθα εγώ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένο. Και η Πινελόπη λέει: έχω πεθάνει στα γέλια από το πρωί. Να είστε καλά, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Πινελόπη μου. Να χαμογελάς πάντα.
0: Και ο Διονύσης ο Καντιάνης επιτέλους λέει: καταλάβατε ότι θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Ναι. Και ο Παντελής: καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα. Θα ζητήσουμε από τη διοίκηση να φτιάξει κερκίδα την ώρα που κάνετε εκπομπή. Μα υπάρχει κερκίδα εδώ. Είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται πολλούς. Εμείς θα κάνουμε μόνοι μας.
0: Και ο Τόρμπι μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, λέει: να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στην αγαπημένη μας, τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μας. Παιδιά, τα καλά να λέγονται. Μου τη φέρανε και μου τη φέρανε και πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Ναι,
0: δούλεψε,
1: ναι,
0: το team εκεί πέρα.
1: Να ξέρετε ότι εξεπλάγει. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είχα πάρει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα. Εγώ είδα το πρόσωπό του. Ξέρω τώρα πώς κάνει η μούρη του όταν έχει πτάξει, όταν πιάνεται ξαπίνη. Δηλαδή, τον βλέπεις. Κοκκινή σαν τον μπαρμπούν, τον βλέπεις. Αρχίζει και δεν αισθάνεται καλά.
0: Το δουλέψαν εκεί ο Βολάνιος με τον Κώστα τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Σαπρανίδη που έβαλε το χεράκι.
1: Άλλος όμως ήταν ο πρωτεργάτης.
0: Άλλος ήταν ο οργανωτής.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω εγώ όλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τρίμηρο στη Μύκονο σας περιμένει στο Aeolos Resort. Η διαμονή είναι για δύο βράδια. Ακτοπλοϊκά θα έχετε από την Sea Jets, ενώ θα έχετε και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και σετ συσκευών πρωινού μόρις. Είναι τέσσερις συσκευές, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πολύ όμορφο GR θα μπείτε, θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν, λέει, σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο. Υπάρχει 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκεται στην Κρήτη, μένετε εκεί, γιατί πραγματικά αυτή η κακοκαιρία θα χτυπήσει πολύ άγρια την Κρήτη.
0: Προσοχή λοιπόν, κυρίως σήμερα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο. Εντάξει, θα περάσει η κακοκαιρία, αλλά σήμερα αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές. Υπήρξαν και θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα να αναλύσουμε σχετικά με την ατζέντα της εκπομπής, γιατί είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ναι. Καθώς ο γιατρός εκεί διαχωρίζει τη θέση
1: από
0: του.
1: Από τη σύζυγό του.
0: Από τη σύζυγό
1: του. Θέλει να την βγάλει λάδι ο γιατρός, έτσι.
0: Εγώ λέω, μόνο τον είδα κατά την προσέλευσή του και στη συνέχεια όταν κλήθηκα από την σύζυγό μου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι δύο φορές μόνο που τον είδα και λέει στην ανακοίνωσή του και τους τίτλους σπουδών που έχει μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, η οποία από το 2022 λειτουργούσε παρανόμως και ογκολογική κλινική, κάνοντας χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Και βέβαια χθες είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Η δικαιοσύνη δεν θα κάνουμε τώρα από εδώ, ούτε μπορούμε να βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Η δικαιοσύνη με βάση και την εξέλιξη της δίκης και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εκεί θα βγάλει την απόφαση.
0: Σαν σήμερα το 2022 φεύγει ο αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιος ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις, καθημερινές διαδρομές, απαιτήσεις.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1 και 69 η συσκευασία. Φτύμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Αν θέλεις να βάζεις και

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη ραδιοφωνική εκπομπή εδώ από το ράδιο Σάμος 102 FM. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε στο www.radiosamos.gr και επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 227-3-1-570, 227-3-1-571. Χθες άκουσα τρεις φορές την παρέμβαση στη Βουλή στην ερώτηση που κατέθεσε η κυρία Κομινάκα, βουλευτής του ΚΚΕ, σχετικά με το πρόβλημα των αγριόχειρων στη Σάμο. Και πραγματικά άκουσα τρεις φορές να λέει η υφυπουργός ότι ξέρετε στη Σάμο σχετικά με τους αγριόχειρους έγινε μια σύσκεψη. Και στη σύσκεψη αυτή ήταν όλοι λέει οι φορείς και αφού πήραν όλοι μέρος, καταγράφτηκαν οι απόψεις κτλ. Αυτά είπε η υφυπουργός. Γυρνώντας πίσω και ψάχνοντας τα χαρτιά, είδαμε μία ανακοίνωση του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου στις 30 Ιουνίου. Ακούστε τι λέει. Συνάντηση εν κρυπτό για τη αγρογούρουνα. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος καταγγέλει το Υπουργείο και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης του νησιού, δηλαδή το βουλευτή, ότι οργανώνουν συναντήσεις εν κρυπτό για το τόσο σοβαρό ζήτημα με τα αγριογούρουνα, χωρίς να κληθεί ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τους άμεσα πληγέντες και ο οποίος κυρίως ανέδειξε το ζήτημα αυτό. Αγνοούν επί της ουσίας 800 αγρότες και πολίτες του νησιού που υπέγραψαν σχετικό ψήφισμα και κατατέθηκε στην εισαγγελία για να δοθούν λύσεις στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που μαστίζει όχι μόνο την αγροτιά αλλά το σύνολο της χώρας. Ζητάμε εδώ και τώρα, τον Ιούνιο τα λέγανε, άμεση ενημέρωση για την συνάντηση, άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη του ζητήματος, τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήχθη και τα μέτρα επίλυσης του προβλήματος με τα αγριογούρουνα. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιώργος Λάφης, ένας δυναμικός πρόεδρος, πράγματι μέσα από τις αναρτήσεις, μέσα από τις κινητοποιήσεις και μέσα από τα όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα, έχει αναδείξει το θέμα του προβλήματος που υπάρχει και το έχει αναδείξει όχι επειδή έτσι είναι ωραίος και δυνατός, αλλά επειδή εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών της Σάμου και σωστά φέρνει τα θέματα αυτά της επικαιρότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως, εδώ χθες τον καλημερίζω τον κύριο Λάφη. Καλημέρα κύριε Λάφη.
1: Καλημέρα.
0: Άκουσα τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είπε η αρμόδια υφυπουργός ότι τρεις φορές κλιμάκιο των ειδικών ήρθε στην Σάμο, έγινε σύσκεψη στα γραφεία του Περιφερειάρχη, ήτανε και κάποιοι από τη Δασόν και μου φαίνεται και ο πρόεδρος της Ένωσης, αλλά δεν κλήθηκε ο Πανσαμιακός Σύλλογος, δεν κλήθηκαν οι επικεφαλείς του Δήμου,
1: αναφέρομαι στο
0: Δήμο Ανατολικής Σάμου, αναφέρομαι στο Δήμο Δυτικής Σάμου, αναφέρομαι ονομαστικά στον κύριο Χατζηλαγό, ο οποίος είπε ότι δεν μας ενημέρωσε μας κανείς, και αναφέρομαι και στον εκπρόσωπο του συνδυασμού ΑΝΑΣΑ, του κυρίου Γιώργου Στάτζου, ο οποίος επιβεβαίωσε και αυτός και είπε ότι δεν είχα καμία ενημέρωση και εγώ από αυτού του θέματος. Κάτι δεν πάει καλά εδώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Καταρχήν, εντάξει, όπως είπατε, εδώ και 4-5 χρόνια είμαστε σε μια κατάσταση Ο αγροτικός κόσμος του νησιού υποφέρει από αυτό το πρόβλημα. Περάσαμε ένα καλοκαίρι μαρτύριο, θα έλεγα, mm-hmm. με παραγωγές να καταστρέφονται και να διαλύονται, αμπελώνες, κυπευτικά. Τώρα έχουν μπει στο επίκεντρο πεζούλες, τείχη, ελαιόδεντρα και όλες οι υπόλοιπες καλλιέργειες που ξεκινάει η συγκομιδή τους τώρα σε λίγο καιρό. Και ουσιαστικά αυτό που λέτε έγινε μια μάζοξη, εγκάλεσαν βέβαια τον Αγροτικό Σύλλογο, όπως μαζευτήκαν εκεί πέρα ο Περιφερειάρχης, το Δασαρχείο, κάποιοι γεωπόνοι, όντως ήταν και πρόσωποι της ΕΟΣ, ήταν και από το περιβάλλοντος, από την Ομοσπονδία Αντικυνηγητική πάνω από την Αθήνα και από το περιβάλλοντος, και δεν καλέσαν τους αγρότες που είναι ουσιαστικά οι πληγέντες σε όλη αυτή την υπόθεση. Εντάξει, εμείς
0: ξέρετε, κύριε Λάφη,
1: το κάνανε σκόπιμα.
0: Ξέρετε, κύριε Λάφη,
1: γιατί
0: όταν γίνονται, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι. αλλά
1: η
0: όταν γίνονται τέτοιες συσκέψεις και αγνοείται ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, εμένα μου δείχνουν ότι είναι κομματικά νεοδημοκρατικές συσκέψεις. Γνωρίζουν το αντικείμενο πολύ καλά της Καμαρίλας, με αποτέλεσμα να λέμε σήμερα ότι ξέρεις τότε έγινε μία σύσκεψη, αλλά ξεχάσανε να καλέσουν όσο πρέπει να καλέσουν. Έτσι. Όποιοι πήγαν οι περισσότεροι ήταν κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, αυτή η σύσκεψη ουσιαστικά έγινε γιατί υποτίθεται τρέχει μια μελέτη. Εμάς τον Αγροτικό Σύλλογο δεν μας καλέσανε γιατί ουσιαστικά δεν θέλανε να ακούσουν την πραγματική αλήθεια και την πραγματικότητα που ζει ο αγροτικός κόσμος. Και με αυτό που κάνανε, όπως είχαμε γράψει και στο δελτίο τύπου που τους είχαμε καταγγείλει, συνάντηση εκρυπτό, αγνοούν 800 ανθρώπους που υπογράψανε αυτό το κείμενο που καταθέσαμε εμείς στην εισαγγελία, και ουσιαστικά κάνανε μία μάζοξη, μία φιέστα για μία ακόμη φορά, γιατί φιέστα ήταν, έχουν κάνει κι άλλες, και δεν ανακοινώσανε τίποτα. Δεν ανακοινώσανε, δεν βγάλανε ούτε μισό δελτίο τύπου να πούν στον κόσμο τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, και ουσιαστικά αυτό που μάθαμε τότε είναι ότι περιμένουν να ολοκληρωθεί η τέταρτη φάση της μελέτης που ολοκληρώνεται τώρα. Και τώρα με την ερώτηση που έγινε εκεί πέρα από τη Μαρία την Κουρνινάκα στη Βουλή, γύρισε η Υφυπουργός και είπε ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το υπερπληθυσμό του αγριόχειρου τέλος του μήνα, αρχές τώρα δηλαδή το επόμενο, καλό μήνα κιόλας. Λοιπόν, τώρα αυτά τα μέτρα κατά τη γνώμη μας θα περιμένουμε βέβαια να δούμε, αλλά με βάση και το ερωτηματολόγιο που είχαν μοιράσει υποτίθεται στην κοινωνία την τοπική για να πει γνώμη το τι θεωρεί σωστό, θεωρούμε ότι θα είναι μη μέτρα, γιατί δεν βγάζει, ας πούμε, και το ζήτημα της εξάλληψης που βάζουμε εμείς, δεν βάζει το ζήτημα της επικήρυξης, το ζήτημα των κλωβών, το ερωτηματολόγιο δεν το έβαζε, βέβαια οι κλωβοί στη Σάμμο ήρθαν και είναι ακόμα στις αποθήκες της περιφέρειας, από όσο γνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, είπε χθες η υφυπουργός. Λοιπόν,
1: είπε ότι θα έρθει το κλιμάκιο της κυβέρνησης αρχές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτά είναι κοροϊδία.
0: Λοιπόν,
1: είναι κοροϊδία να συζητάμε 4 χρόνια, ενώ ο κόσμος δοκιμάζεται, και δεν είναι μόνο οι αγρότες. Δεν είναι μόνο οι αγρότες που εμείς είμαστε ο κύριο, δηλαδή εμείς έχουμε το βασικό πρόβλημα.
0: Λοιπόν, δύο λεφτά να μην τα ξεπερνάμε, κύριε.
1: Ναι. Είναι αυτοκινητιστές, είναι κόσμος που την προηγούμενη εβδομάδα 2 ατυχήματα γίνανε, αφού δεν χτύπησε κανένα σοβαρά να έχουμε άλλα. Δηλαδή, πού είναι αυτή η πολιτεία, πού προστατεύει, γιατί
0: είδα ένα τζιπ που χτυπήθηκε από αγριόχειρο. Και τρόμαξα, ναι, να καταλάβω τόσο μεγάλο χτύπημα που προκάλεσε ο αγριόχειρος στο αυτοκίνητο.
1: Είναι τεράστια τα ζώα, τι.
0: Κύριε, ναι, Λάφη. Τώρα, είπε η υφυπουργός, απαντώντας στην κυρία Κομινάκα, ότι εμείς έχουμε δώσει και καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά κλωβούς στην περιφέρεια της Σάμμου, η οποία περιφέρεια ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Και τι λέει, δεν υπάρχει διαχειριστική επιτροπή, δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα ζώα και 1000 άλλα πράγματα. Αυτοί οι κλωβοί γιατί ήρθαν εδώ, πότε ήρθαν?
1: Αυτοί οι κλωβοί ήρθαν εδώ κάτω από τις πιέσεις του Αγροτικού Συλλόγου όλο αυτό το διάστημα, ναι, αυτά τα χρόνια.
0: Κάποιος τους, λοιπόν, κάλεσε, δεν λέω τώρα από εσάς, έτσι.
1: Ναι, ναι. Όχι, εμείς, κάτω από τις πιέσεις μας φέρανε αυτούς τους κλωβούς, βρήκαν τη χρηματοδότηση και τους φέρανε αυτούς τους κλωβούς. Από εκεί και πέρα τους έχουν αποθηκεύσει στις αποθήκες της περιφέρειας. Αυτές ήρθαν γύρω στον Ιούνιο, τον Ιούνιο ήρθαν.
0: Ναι.
1: Αρχές Ιουνίου, λοιπόν, και με την αφορμή ότι δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης των παγιδών, δηλαδή που θα το
0: πληρώσει. Κύριε Λάφη, το δημόσιο πλήρωσε Ακούστε, μπράβο, το δημόσιο αυτό πλήρωσε αυτούς τους κλωβούς, 10-15 κλωβούς.
1: Δεν πλήρωσε μόνο αυτό το δημόσιο.
0: Και μετά διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να διαχειριστούν αυτό το εργαλείο.
1: Αυτό είναι κινήσεις, πώς το λένε, ότι κάτι κάνουμε. Μόνο
0: τίποτα
1: για αυτόν τον λόγο το κάνανε. Ναι, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα φέραν τους κλωβούς, τους αφήσανε σε αποθήκες περιφέρειας, εμείς τους φέραμε τους κλωβούς. Δηλαδή μια κίνηση ότι εμείς κάτι κάναμε. Ότι πήραμε, αλλά ουσιαστικά δεν κάνανε τίποτα. Γιατί να έχεις τώρα τους κλωβούς που μπορούσες, δηλαδή για να καταλάβετε ότι η κλωβία άμα είχαν βγει έξω, θα μπορούσε να είχε μειωθεί ο πληθυσμός και ο κόσμος να είχε μαζέψει τα σταφύλια του με μια μεγαλύτερη άνεση. Και όχι να περάσει αυτό το πράγμα που πέρασε, να είναι όλη μέρα στη τζίτα, να φυλάει το βράδυ στα μπέλια του, με κρουστικά, που κάνουν ήχους δηλαδή, με ένα σωρό άλλα πράγματα για να μπορούν να μαζέψουν τα σταφύλια του. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει παραγωγός της ΑΜ που να μην έπαθε ζημιά φέτος. Κανένας. Άλλοι 15.000 ευρώ ζημιά, άλλοι 5, άλλοι 2, άλλοι 1. Δεν υπάρχει παραγωγός να μην έπαθε ζημιά. Λοιπόν, απλά το ζήτημα είναι αυτό, ότι αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης, πού θα μπουν τα ζώα, πού θα μπουν οι κλωβοί, ποιος θα λέγει τους κλωβούς και τι θα γίνεται το κρέας. Γιατί δεν υπάρχει σφαγείο στο νησί.
0: Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Και λέτε για το σφαγείο φταίνε οι άλλοι. Φταίνε, δεν φταίνε αυτοί, έτσι. Ναι. Α, κάποιοι άλλοι φταίνε.
1: Εμείς έχουμε προτείνει το εξής. Λοιπόν, άμα θέλουν να βρουν φορέα διαχείρισης, το βρούνε. Λοιπόν, να τοποθετηθούν οι κλωβοί. Εντάξει. Να πιαστούν τα ζώα. Αφού δεν έχουμε σφαγείο στη Σάμμο, να τα στείλουν στοιχείο ή στη Λέσβο. Να θανατωθούν, να πάρθουν δείγματα και να δουν αν το κρέας είναι καλό. Και από εκεί και πέρα να μοιραστεί και να διανεμηθεί στον κόσμο του νησιού που έχει πρόβλημα σε ιδρύματα και οπουδήποτε αλλού.
0: Λοιπόν,
1: είναι απλά, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και επίσης υπήρχε και ένα...
0: Λοιπόν,
1: είναι απλά, δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Την...
1: Και επίσης...

0: γιου του Αγριογούρουνο, αλλά μου λέτε ότι είναι τρεις φορές την εβδομάδα, έτσι.
1: Μέχρι πριν μια εβδομάδα τόσο ήταν. Και τώρα πώς γνωρίζω, τόσο είναι.
0: Θα βρούμε την Κία. Λοιπόν, κύριε Λάφη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά. Το παρακολουθούμε το θέμα, δεν είναι τόσο απλό.
1: Και... το θέμα είναι, να σας πω, το θέμα είναι σύνθετο και το θέμα, όπως στη Λέσβο, θα ανατώνουν τα κουπάδια γιατί θέλουν να σβήσουν τη γυνοτροφία της Λέσβου, το ίδιο κάνουν και στη Σάμο. Λοιπόν, αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι...
0: Διαφορετικά στη Σάμο δεν τα θανατώνουν.
1: Όχι, δεν τα θανατώνουν. Εννοώ ο τρόπος.
0: Έχει διαφορά. Αυτά τα δύο έχουν διαφορά.
1: Όχι, φυσικά έχουν διαφορά. Όχι, θέλω να πω ότι, ότι εκεί πέρα έχουν βρει τον τρόπο ότι προσπαθούν να σβήσουν την κτηνοτροφία θανατώνοντας κοπάδια. Και εδώ με αυτόν τον τρόπο, με τον αγριόχειρο που καταστρέφει περιουσίες και καλλιέργειες, προσπαθούν να μας διώξουν από τα χωράφια μας. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, είναι δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα σε όλη αυτή την υπόθεση. Απλά πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα ξεμπλέξουν τόσο εύκολα με τον Αγροτικό Σύλλογο και δεν θα τους αφήσουμε να μας διώξουν από τη γη μας και από τα χωράφια μας.
0: Κύριε Λάφη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και θα είμαστε και στο κλιμάκιο που θα έρθει.
0: Φυσικά
1: όταν
0: και πρέπει να είμαστε.
1: Όχι απλά θα είμαστε. Θα είμαστε εκεί και θα δείξουμε και θα την αντίθεσή μας σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τώρα αυτά είναι κοροϊδίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που έγινε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο Πρόεδρος του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, κύριος Λάφης. Και πάμε στον Μαυρατζώτη τώρα. Έχει έναν πάνω εκεί, στην περιφέρεια, που παριστάνει τον αντιπεριφερειάρχη. Και έγινε μια σύσκεψη. Και στη σύσκεψη έγινε στο γραφείο του. Άρα λοιπόν γνώριζε και μπαίνει το ερώτημα, τι έκανε. Ενημέρωσε με δελτίο τύπου την κοινωνία ότι έγινε αυτή η σύσκεψη. Δεν έκανε τίποτα. Γιατί είναι και αυτός μέρος του προβλήματος των ανθρώπων που βρίσκονται στα υψηλά κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας, είναι κομματικά στελέχη και δεν θέλουν με τίποτα να έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση. Γιατί όποιος στρεφεί από αυτούς σε σύγκρουση με την κυβέρνηση, αύριο μεθαύριο δεν θα μπορεί να διεκδικεί το παραμικρό. Ένας από αυτούς είναι και ο Μαυρατζώτης. Ένας από αυτούς είναι και ο δήμαρχος, ο κύριος Παπαγεωργίου. Τι συζητάμε τώρα. Το πρόβλημα λοιπόν έφτασε στη Βουλή. Οι καταγγελίες του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου επαναφέρουν ερωτήματα για τις συσκέψεις και την ενημέρωση των αγροτών και η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα, ζήτησε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού αγριόχερων και υβριδίων, καθώς και πλήρη αποζημίωση των αγροτών για τις καταστροφές της καλλιέργειας. Εδώ η κοινοβουλευτική αυτή συζήτηση επανέφερε στο προσκήνιο και άλλη μια πτυχή της υπόθεσης. Τι ακριβώς έγινε στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στη Σάμο και γιατί οι εκπρόσωποι των αγροτών κατήγγειλαν ότι έμεναν εκτός ενημέρωσης στην ίδια κατηγορία των κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι και ο κ. Σκούτας. Συνδικαλιστικός στέλεχος. Πρώτη γραμμή. Ομάδα πυρός. Μαυρατζώτης, Σκούτας, Παπαγεωργίου και πάει λέγοντας. Δεν σας λέω για τον Καπλατζή γιατί είναι μια άλλη ιστορία αυτός. Θέλει να γίνει και υποψήφιος βουλευτής. Διαδίδει από εδώ και από εκεί, αλλά να ξαναγυρίσω στο θέμα λοιπόν. Και υπάρχουν πολλά πολιτικά ερωτήματα στον αντιπεριφερειάρχη Σάμου Ηλισσαίου Μαυρατζώτη. Μάλιστα την ίδια περίοδο ο Πανσαμιακός Σύλλογος έβγαλε και μια ανακοίνωση. Και λέει συνάντηση εκρηπτό. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος καταγγέλει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης του νησιού, δηλαδή το βουλευτή, ότι οργανώνουν συναντήσεις εν κρυπτό για το τόσο σοβαρό ζήτημα με τα αγριογούρουνα, χωρίς να κληθεί ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, ο οποίος εκπροσωπεί τους άμεσα πληγέντες και ο οποίος έχει αναδείξει το θέμα. Αυτά γίνεται στις 30 Ιουνίου, όπου ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος δημοσιοποίησε ιδιαίτερη αιχμηρή ανακοίνωση. Με τον τίτλο που σας είπα, συνάντηση εν κρυπτό. Εδώ, ο Ηλισσαίος Μαυρατζώτης, ως αντιπεριφερειάρχης, έχει θεσμικό ρόλο στη διαχείριση ενός προβλήματος και πλέον έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. εμπλεκόμενος σε πολλά.

0: υποθέσεις ως αντιπεριφερειάρχης έχει αποδείξει ότι δεν έχει τα gadget, δεν έχει τα κότσια, τη γνώση να βρίσκεται σε αυτή τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Δεν έχει σηκώσει ανάστημα στον κύριο Μουτζούρη, ο οποίος με το πρόσχημα και με την απειλή, αν δεν πας σύμφωνα με αυτά που σου λέω θα σε κατεβάσω από αντιπεριφερειάρχη, στέκονται όλη προσοχή στο Μουτζούρη και δεν έχει ποτέ εναντιωθεί σε καμία απόφαση. Είτε αυτά λέγονται ακτοπλοϊκά προβλήματα, είτε λέγονται τα προβλήματα των αγριόχειρων και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν θα σας πω για την μεγάλη ιστορία της λήψης μπαζών από τα ρέματα, αυτό θα το κρίνει η εισαγγελία. Όπως επίσης, πριν από πολλά χρόνια, όταν μιλούσαμε για την καραμπινάτη ιστορία του Γερογιαννάκη, ορισμένοι της εποχής αιρετοί γελούσαν και μας κατηγορούσαν. Τώρα αυτοί λοιπόν μετά από χρόνια, από το 2013, το 2026, παραπέμπονται στην ελληνική δικαιοσύνη σε βαθμό κακουργήματος, γιατί γελούσαν εκείνη την εποχή. Τα ίδια θα συμβούν και με τους σημερινούς, μη στεναχωριέστε. Δεν θα σας πω τώρα γιατί, θα το δούμε στην πορεία. Σε αυτή λοιπόν την σύσκεψη, και εδώ είναι τα ερωτήματα για τον Μαυρατζώτη, συμμετείχαν αρμόδιοι φορείς της πολιτείας και αυτοδιοίκησης. Ο Λυσιάς ο Μαυρατζώτης ως αντιπεριφερειάρχης, παριστάνει τον αντιπεριφερειάρχη, έχει θεσμικό ρόλο στη διαχείριση ενός προβλήματος που πλέον έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Και επομένως τα ερωτήματα προς τον ίδιο είναι απολύτως συγκεκριμένα. Τι ακριβώς γνωρίζετε για τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, ποια ήταν τα συμπεράσματα της μελέτης που παρουσιάστηκε, ποια μέτρα αποφασίστηκαν, ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και κυρίως γιατί οι αγρότες έφτανσαν στο σημείο να καταγγέλουν δημόσια ότι δεν ενημερώθηκαν. Είσαι εσύ αντιπεριφερειάρχης αυτού του τόπου όταν ένα μεγάλο μέρος αυτής της κοινωνίας σου κάνει αυτή την καταγγελία και δεν αντιδράς? Σε τι αντιδράς? Ξέρεις μονάχα να πηγαίνεις στα γνωστά δημοσιογραφικά στέκια, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις εκεί, και να σε γλύφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ραδιόφωνα ή δεν ξέρω πού αλλού. Πιστεύεις ότι γλύφοντας και έρποντας εσύ θα φτάσεις πιο ψηλά? Δεν φτάνεις. Δεν φτάνεις γιατί δεν πρέπει να φτάσεις πιο ψηλά. Γιατί έχεις αποδείξει στο σεμιακό λαό ότι δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα της άμμου. Και μαθαίνουμε μέσα από τη Βουλή ότι, μα λέει, τρεις φορές γίνανε οι συσκέψεις. Γι' αυτό λοιπόν ο αντιπεριφερειάρχης πρέπει να απαντήσει. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζει το θέμα ως ένας απλός παρατηρητής της υπόθεσης, γιατί αν θέλει να είναι απλός παρατηρητής της υπόθεσης, να πάει στο σπίτι του και να παρατηρεί, όπως εμείς οι πολίτες, όλα αυτά που συμβαίνουν αριστερά και δεξιά. Ο θεσμικός εκπρόσωπος της περιφέρειας της Άμμου οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες για το τι έγινε στις συσκέψεις, ποια στοιχεία τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων και ποια στοιχεία συγκεκριμένα ζήτησε η περιφέρεια. Και υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Γιατί ενώ το πρόβλημα είχε ήδη αναδειχθεί με εκατοντάδες υπογραφές και δημόσιες καταγγελίες, οι ίδιοι οι αγρότες αισθάνθηκαν ότι δεν είχαν θέση στο τραπέζι των συζητήσεων. Εδώ η απάντηση δεν αφορά το Μαυρατζώτη μόνο. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Τι να σας πω τώρα για το Δήμο Ανατολικής Σάμμου που θα είχαν βγάλει αποφάσεις, είχαν βγάλει ψηφίσματα ότι θα πάμε στην Αθήνα να πάμε να βρούμε τους αρμοδίους, και εκεί έφτασε το καράβι μέχρι το Καρλόβαση και σου λέει δεν κατεβαίνουμε από το καράβι να πάμε να γυρίσουμε πάλι πίσω. Να ξέρετε, ως το βάθος αυτών των προβλημάτων, το πρόβλημα ακούει στην Νέα Δημοκρατία. Είναι στελέχη, σκληροπυρηνικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν θέλουν με τίποτα να λυθεί κανένα θέμα, όχι γιατί δεν θέλουν να λυθεί, για να μην στεναχωρηθεί η Νέα Δημοκρατία. Έτσι έχουν τα θέματα. Ξέχασα να σας πω άλλο ένα θέμα, για να δείτε ότι ο άνθρωπος, αν και βρίσκεται τόσο καιρό που βρίσκεται εκεί, δεν λέει να μάθει τίποτα. με εκείνο το θέμα των πλημμυροπαθών, κύριε Μαυρατζώτη, που είχε την ευθύνη που έχασαν οι πλημμυροπαθείς τη ΣΑΜΟ την αποζημίωση, τι έκανες? Έκανες τίποτα? Σε εξέθεσε ο Τριαντόπουλος. Είπε ότι η περιφέρεια δεν έστειλε τα χαρτιά στο χρονικό διάστημα πρέπει να τα στείλνε. Να σας πω κάτι, κύριε Μαυρατζώτη. Ξεκουραστείτε λίγο, πηγαίνετε στο σπίτι σας και μην μπλέκεστε μπροστά, όπως να μην μπλεχτεί και ο άλλος. Θέλει να γίνει βουλευτής. Τάξω και αυτό και παραλίγο να χάσω και τα μαλλιά που είχα. Να δούμε και υποψήφιο βουλευτή του Βαγγέλη του Γκαμπλατζή, να το δω και αυτό για μη τι άλλο πια. Τι να περιμένω? Ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ δεν μίλησε για κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Και θέλει αυτός να διεκδικήσει τώρα την υποψηφιότητά του για τη θέση του βουλευτή. Λέει ο λαός, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, κύριε Καπλατζή. Και δεν εννοώ το πείδημα με την άλλη έννοια. Εδώ, βάλτε, θα δούμε κατά πόσο ο σαμιακός λαός θα σας εκλέξει για τη θέση αυτή που επιθυμείτε να έχετε. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Σισάιντ, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Σε κατάληψη προχώρησαν χθες μαθητές του πρώτου και του δεύτερου γυμνασίου, καταγράφοντας σε ανακοίνωσή τους μια σειρά από προβλήματα που, όπως αναφέρουν, αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους στο σχολικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τόσο τη σχολική υποδομή και την καθαριότητα, όσο και τις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Μεταξύ των θεμάτων που θέτουν οι μαθητές είναι καταγγελίες για σεξιστικά και μισογενικά σχόλια, τα οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση έχουν ακούσει από εκπαιδευτικούς. Τα ακούσαμε και αυτό, και τι άλλο θα ακούσουμε. Παράλληλα, κάνουν λόγο για συμπεριφορές που θεωρούν ότι δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στους μαθητές. Επειδή χθες έγινε θέμα και με τον κύριο Παπαθεοφάνους, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και σύμφωνα με αυτά που λένε οι μαθητές, όπου στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τη σχολική υποδομή, την καθαριότητα, εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτό, μέσα στην ανακοίνωση που γράφουν καταγγέλουν σεξιστικά και μισογενικά σχόλια. Και φαντάζομαι ότι η ΕΛΜΕ θα πρέπει να πάρει κάποια θέση. Ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά, γιατί αυτά, λέει, σε αυτές οι καταγγελίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς. Και παράλληλα κάνουν λόγο για συμπεριφορές που θεωρούν ότι δεν δείχνουν τα απαιτούμενα σεβασμό στους μαθητές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της χρήσης των τουαλετών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν περιορισμούς, ενώ παράλληλα περιγράφουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις, όπως πόρτες δεν κλείνουν, προβλήματα πρόσβασης σε περίπτωση βροχής και γενικότερα ελλείψεις που αναφέρουν επηρεάζουν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά τους. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ανεπαρκή αριθμών καθαριστριών, με αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντως μαθητές, οι νέες τουαλέτες να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστηματικά και να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται παλαιότερες εγκαταστάσεις. Και ένα ακόμα ζήτημα που αναδεικνύει είναι η έλλειψη θέρμανσης, καθώς οι μαθητές αναφέρουν ότι κατά τις κρύες ημέρες δεν υπάρχει επαρκής τρόπος θέρμανσης των χώρων. Παράλληλα, κάνουν λόγο για προβλήματα που δημιουργούνται από τις βροχοπτώσεις, όπως πλημμύρες σε αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους. Εδώ παίρνει ένα ερώτημα και ως προς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία φέρνει την ευθύνη της λύσης όλων αυτών των προβλημάτων τα οποία ακούσαμε. Επίσης, οι μαθητές αναφέρονται σε ελλείψεις εκπαιδευτικών, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία σταθερού ορολογίου προγράμματος. Παράλληλα, ζητήματα τίθενται για τον μεγάλο αριθμό μαθητών σε ορισμένα τμήματα, καθώς και για τη λειτουργία του μαθήματος της Β' ξένης γλώσσας. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται ακόμη αναφορές στη χρήση κινητών τηλεφώνων από εκπαιδευτικούς, δηλαδή δάσκαλε που δίδασκες. Φαντάζομαι ότι η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, η κυρία Πένι Δεμερτζή, μια δυναμική πρόεδρος, θα πρέπει να έχουμε κάποια απάντηση στο θέμα αυτό. Δεν τα χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα, τα κινητά οι μαθητές, αλλά τα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια, λέει, του μαθήματος. Στις σχολικές εκδρομές και στις διαφορετικές ώρες διαλυμάτων των δύο σχολείων. Οι μαθητές λοιπόν θέτουν επομένως ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, τις υποδομές, την καθαριότητα, την ασφάλεια, τη στελέχωση και τις σχέσεις μέσα στη σχολική κοινότητα. Ο αγαπητός Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, ένας άνθρωπος με γνώση των προβλημάτων αυτού του τόπου, αφού διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια και πρόεδρος του επιμελητηρίου και πρόεδρος κοινότητας, αλλά και αντιπεριφερειάρχης σε εποχές που πραγματικά η Σάμος έκανε σταθερά βήματα πρόοδο. Είναι λοιπόν στην άλλη γραμμή τώρα, να τον καλημερίσω. Κύριε Παπαθιωφάνος, καλή σας μέρα.
15: Καλημέρα, Ιέννη, σε ένα καλημέρι και στους ακροατές.
0: Καλημέρα. Πάμε σε μία, διάβαζα πριν από λίγο μία ανακοίνωση των μαθητών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ στο Βαθύ. Και πάμε τώρα στην δική σας ανάρτηση και δελτίο τύπου και επιστολή, μπορώ να πω καλύτερα έτσι, που στείλατε στην δευτεροβάθμια στην εκπαίδευση, στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ζητάτε την επανεξέταση του αριθμού των μαθητών, κύριε Δήμαρχε.
15: Ναι. Αυτό ετέθη στο Συμβούλιο προχθές, 28 του μηνός, που κάναμε από τον κύριο Βασιλάκη του Δημήτρη, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός, και μας είπε το θέμα ότι υπάρχουν πολλοί άριθμοι μαθητές σε τμήματα, το οποίο δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, για λόγους εκπαίδευσης κτλ. Και βέβαια είχαμε συμφωνήσει τότε να κάνουμε μια επιστολή προς την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να θέσουμε τα ζητήματα αυτά, μήπως μπορέσουν και τα ελαττώσουν τα τμήματα αυτά και είναι πιο προσβάσιμα.
0: Κύριε Δήμαρχε, έχω μια ερώτηση όχι για εσάς, στη δευτεροβάθμια. Η δευτεροβάθμια γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει όλα τα στοιχεία των μαθητών στα χέρια της, ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Κι όμως, παρά το ότι γνωρίζει, δεν ήρθε σε επαφή έγκαιρα και πριν την έναρξη του σχολικού έτους με τη Δημοτική Αρχή, με εσάς, με τους υπευθύνους, για να δούνε πώς θα αντιμετωπιστεί τα θέματα αυτά.
15: Όπως σας είπα, δεν ήρθε σε καμία επαφή μαζί μας. Τέθη το θέμα από τον κύριο Βασιλάκη.
0: Μάλιστα.
15: Πάνω σε αυτό το ζήτημα, εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να σταθούμε και
0: να
15: υλοποιήσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνουμε μια παράσταση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να μπορέσουμε αυτά τα πράγματα να τα καταλάβει ότι δεν ευσταθούν, δεν είναι, δηλαδή δεν είναι επιτρεπτά να γίνονται σε τμήματα τα οποία και για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την εκπαίδευση ακόμα.
0: Τώρα δεν προλαβαίνουν να λύσουν τα προβλήματά σας, κύριε Δήμαρχε, γιατί ετοιμάζονται να ψάχνουν πάλι αίθουσες και γραφεία, γιατί θα αποχωρήσουν από το επικούριο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Κύριε Δήμαρχε, βάζετε θέμα όμως τώρα, και είναι πολύ πιο σοβαρό αυτό, την ασφάλεια των μαθητών, και είναι η πιο σοβαρή διάσταση που θέτει ο Δήμος και αφορά τις κτηριακές υποδομές του Δήμου Καρλοβάσου. Τι συμβαίνει?
15: Κοιτάξτε, οι κτηριακές υποδομές του Δήμου Καρλοβάσου είναι πεπαλαιωμένες. Δεν το κρύβουμε αυτό. Ούτε κρύβουμε ότι είμαστε σε αναζήτηση εδώ και 2 χρόνια κατάλληλου οικοπαίδου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας για να χτίσουμε ένα καινούργιο σχολείο. Δυστυχώς, παρόλο που το Καρλόβαση είναι παιδιάδα, δεν βρίσκεται κατάλληλος χώρος που να έχει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα οικόπεδο για να μπορέσουμε να κάνουμε την εισήγηση αυτή στην κυρία Ζαχαράκη. Μάλιστα, είχαμε κάνει και πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσα στις εφημερίδες, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε οικόπεδο κατάλληλο τέτοιο που να είναι μέσα στον ιστό και της πόλης και να επιτρέπεται να χτιστεί ένα σχολείο που θα πρέπει να χτιστεί ένα σχολείο στη Σάμο, στο Καρλόβαση, γιατί όπως σας είπα είναι επαπαλαιωμένα το λύκειο.
0: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, όταν μπαίνουν θέματα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι με τον συγκεκριμένο μαθητών δεν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές εκκαίνησης του κτηρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου έκτακτου συμβάντος, το θέμα είναι πιο σοβαρό ακόμα.
15: Είναι πολύ σοβαρό, αλλά εμείς δεν στεκόμαστε εκεί, διότι έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να έχουν τα σχολεία πυροσβεστική φωλιά, να έχουν πιστοποιητικά πυροσβεστικά, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Δεν πάβει όμως, όπως σας είπα, να είναι κτίρια τα οποία είναι παλαιά.
0: Ο Δήμος, κύριε Παπαθεωθάνου...
15: Συγγνώμη και να σας συμπληρώσω ότι υπάρχουν ακόμα μαθητές που είναι στα κοντέινερ. Στον Πλάτανο, στα Κοντακέικα, στο Μαραθώκο μέχρι Πρότινος. Τώρα βέβαια έγινε το γυμνάσιο εκεί και μπορούν να μπουν τα παιδιά. Υπάρχουν ζητήματα που δεν είναι, μόνο τοπικά. Τα έχουμε κάνει, τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε πει στους υπευθύνους.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι δέχτω εκείνο που επισημαίνω, κύριε Δήμαρχε.
15: Τα ξέρω, κύριε βουλευτής, τα ξέρουν όλοι.
0: Λύση δεν υπάρχει.
15: Δεν βλέπω.
0: Δηλαδή το να απευθύνεστε σε μένα και να μου λες ότι έχω πρόβλημα και εγώ να μην βρίσκω λύση, εκεί είναι και το ζήτημα. Τα ξέρω, κύριε Δήμαρχε, δεν μου λέει τίποτα. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Λέτε, εκφράσετε την αντίθεσή σας στον αυξημένο αριθμό μαθητών ανά αίθουσα και υποστηρίζετε ότι μια τέτοια πρακτική δεν συμβαθίζει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που καταλαβαίνω, όπως λέτε, είναι σχήματα που δοκιμάστηκαν κατά την περασμένη 20ετία. Τόσο πίσω έχουμε μείνει.
15: Έχουμε μείνει πίσω. Εάν συνεχίζουν αυτά, και που συνεχίζουν αυτά τα ζητήματα και τα ξέρει το κράτος και δεν τα λύνει, εγώ τι να πω.
0: Τίποτα. Τι άλλο να πείτεσες. Τώρα, στείλετε αυτή την επιστολή. 29 Σεπτεμβρίου είναι νωρίς για να υπάρχει κάποια απάντηση. Φαντάζομαι ότι θα επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας.
15: Δεν έχει επικοινωνήσει κανείς ακόμα, δεν έχουμε καμιά απάντηση, δεν έχουμε καμιά επικοινωνία σε αυτή την επιστολή να μπορώ να σας πω κάτι.
0: Εγώ θα σας είχα πάρει, κύριε, δεν είμαι βέβαια διευθυντής της δευτεροβάθμιας, θα σας είχα πάρει τηλέφωνο και θα ήμουν ήδη στο γραφείο σας από χθες και να δούμε πώς θα μπορούσα κι εγώ να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση τη λύση των προβλημάτων.
15: Αν δεν κάτι πάει καλά, θα το κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κάτι άλλο που θέλετε να επισημάνετε, δεν έχω κάτι άλλο εγώ.
15: Έχουμε πολλά ζητήματα στο νησί, Γιάννη, δεν είναι μονάχα αυτά. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Είναι υποστελέχωση, είναι υποχρηματοδότηση.
0: Υποστελέχωση είναι υπηρεσιών εννοείται.
15: Ορίστε.
0: Υπηρεσιών εννοείται, φαντάζομαι.
15: Εννοώ, ναι, υπηρεσιών. Εννοώ ότι έχουμε προβλήματα με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με τα αεροπορικά εισιτήρια, με τα δρομολόγια τώρα σε όψον όπου, γιατί είδα και μια επιστολή του επιμελητηρίου. Με αυτό το ατύχημα που έγινε και στο οποίο η Σάμος έχει πάθει μεγάλη ζημιά και οι μεταφορείς αλλά και οι έμποροι, και δεν ξέρουμε, έχουμε κάνει μια επιστολή να δούμε πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ανακουφιστούν.
0: Δύσκολο το θέμα. Δύσκολο το θέμα της αποζημίωσης.
15: Είναι η υγεία, είναι η υπογεννητικότητα, είναι οι μετανάστες. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά τα οποία πρέπει να καθίσουμε να τα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε να καταλάβει η κοινωνία ότι προσπαθούμε προς το καλύτερο, αλλά σε ό,τι μη ακόντων.
0: Ναι, εκεί καλά, σωστά λέτε ότι πρέπει να αντιληφθεί η κοινωνία τι γίνεται. Επειδή αναφερθήκατε σε θέματα υγείας, υπάρχει ένα θέμα και θα σας το πω ευθέως με το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσο, όπου η αναβάθμιση περιμένει την δημοπράτηση και σχεδόν 20 μήνες μετά την ένταξή του στο ΕΣΠΑ 21-27, το έργο αναβάθμισης 6 κέντρων του Βορείου Αιγαίου, μεταξύ των άλλων και του Καρλοβάσο, βρίσκεται, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Βέβαια χθες υπήρχε μια ανακοίνωση από την πλευρά της περιφέρειας ότι θα δοθούν χρήματα για τα κέντρα υγείας, αλλά από εκεί και πέρα, από την ανακοίνωση μέχρι την υλοποίηση, υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου περιλαμβάνεται στο ίδιο έργο με τα κέντρα υγείας Καλονής Πολυθνήτου, Άντισσας και Πλωμαρίου στη Λέσβο, καθώς και το Κέντρο Υγείας Πυργίου στην Χίο, κύριε Δήμαρχε.
15: Το βάλαμε προχθές που ήρθε ο Περιφερειάρχης από εδώ την Τρίτη και ήταν όλο το team της Περιφέρειας. Το βάλαμε το θέμα, μας είπαν ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί.
0: Πάντως,
15: είναι ζήτημα και αυτό με την δημόσια διοίκηση και πώς τρέχει. Η δημόσια διοίκηση, ξέρετε, τρέχει με βήματα όχι χελώνας, να μην πω τι. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε βάλει κατά επανάληψη και στα έργα έχουμε προβλήματα, διότι δεν υπάρχουν και εργολάβοι να τα πάρουν. Εγώ έχω αρκετά έργα σε εξέλιξη. Δημοπρατούνται, δεν έρχονται να βάλουν προσφορές. Έχουμε ανοιχτά ζητήματα και με τους εργολάβους της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
15: Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν έχουμε κάνει τόσο αγώνα, να ενταχθούμε σε προγράμματα.
0: Για ποια έργα συζητάμε, κύριε
15: ΕΣΠΑ, να πάρουμε χρήματα για το να φέρουμε στο νομό και τα λοιπά.
0: Ναι, λέω για κάποια νομό. Έργα. Δεν σας είπα ποιοι εργολάβοι είναι. Ποιο είναι το έργο για να δούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Αυτό είναι ο τίποτα.
15: Εντάξει, υπάρχουν και καθυστερήσεις. Στην δημόσια διοίκηση υπάρχουν τα πάντα. Αλλά υπομονή, με υπομονή κατάλω. Όλα θα γίνουν.
0: Τώρα, η ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη λέει ότι θα γίνει παρεμβάσεις στις δομές υγείας και η ΣΑΜΟΣ περιλαμβάνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας και στο πρόγραμμα συγκεκριμένα περιλαμβάνεται το κέντρο υγείας Καρλοβασίου και φαντάζομαι ότι επειδή θα λυθεί και με τα ασθενοφόρα το πρόβλημα και επειδή το δεδομένο που μπορεί να καταγραφεί με ασφάλεια είναι ότι η ΣΑΜΟΣ ανήκει στο παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλίνης που ενισχύεται με τη νέα προμήθεια, θα μάθουμε και πόσα θα διατεθούν για τον τομέα της ΣΑΜΟ.
15: Από ό,τι είδα είναι 1.600.000, κάποια, οπωσδήποτε και η ΣΑΜΟ θα πάρει το μερίδιο της.
0: Να το δούμε. Πάντως θίξατε ένα θέμα που καίει και ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό της αποζημίωσης από την
15: φωτιά.
0: Από τη φωτιά του καραβιού.
15: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλο ζήτημα.
15: Είναι μεγάλο ζήτημα για την οικονομία της ΣΑΜΟ και σε λίγο θα έχουμε και ελλείψεις.
0: Μάλιστα. Λέτε να παρουσιαστούν, έτσι.
15: Βέβαια, αφού δεν, τα δρομολόγια είναι λίγα, καταλαβαίνετε και οι Ιταλίκες πάθανε αυτή τη ζημιά. Όπως και να έχει το πράγμα, θα βλέπω τα ζητήματα, σε λίγο θα έχουμε πρόβλημα.
0: Τώρα, επιδέχτηκε ένα καλό αντιδήμαρχο τουρισμού, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει μια αναφορά και από την πλευρά του Δήμου, μέσω του κυρίου αντιδημάρχου, για το πώς πήγε φέτος ο τουρισμός, τα προβλήματα πώς αντιμετωπίστηκαν. Και τι θα γίνει και με την ιστορία αυτή, με την, το γνωστό θέμα δηλαδή, που οι Τούρκοι επισκέπτες δεν επισκέπτονται πλέον το Καρλόβηση για πολλούς και διαφόρους λόγους, κύριε Δήμαρχε.
15: Το Καρλόβηση το επισκέπτονται.
0: Όχι ότι πρέπει να στηριχθούμε στην οικονομία των Τούρκων, γιατί πάνε κατά διάολο και αυτοί, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα.
15: Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχονται καράβια. Ότι οι τουρίστες, οι Τούρκοι έρχονται και στην Δυτική Σάμμο, αυτό είναι γεγονός και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Για να μην με ψημερούμε, η τουριστική περίοδος ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω κανείς είναι παραδεκτό από όλους και από τους επαγγελματίες και δεν θέλω να με ψημερούν και να λένε να γκρινιάζουν. Εμείς προσπαθούμε και ως Δήμος Δυτικής και ως Δήμος Ανατολικής και ως ενιαία Σάμμος να παρουσιάζουμε τις εκθέσεις στα workshop γίνονται και παντού όπου μας καλούν για να έχουμε να είμαστε στις εξελίξεις. Ο αντιδήμαρχος θα κάνει τον απολογισμό του ως ονούπο μαζί με την Επιτροπή και θα τον παρουσιάσουμε στον κόσμο.
0: Πάντως υπάρχει ένα θέμα κύριε Δήμαρχε και θα πρέπει να το δείτε αυτό γιατί υπάρχει ένα ερώτημα για τη διαχείριση των δημοτικών πόρων και τον τρόπο που ασκείται η τουριστική πολιτική, δεν αναφέρομαι για το Δήμο Ανατολικής Σάμμο, αφορμή παίρνω από το πρόσφατο ταξίδι 15 Τσέχων τουριστικών πρακτόρων στη Σάμμο και σύμφωνα με το ίδιο δελτίο του Δήμου Ανατολικής Σάμμο, ο Δήμος παρέθεσε δίμηνο προφιλοξενία στους επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης. Το Καρλόβηση, πού είναι κύριε Δήμαρχε?
15: Εμάς δεν μας προσκαλέσαν σε αυτό.
0: Ναι, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Το οποίο θα πρέπει να δείτε πώς να, δεν μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια.
15: Ναι. Έτσι. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Τα λέμε. Εμείς θέλουμε πάντα και είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία να είμαστε ενιαία η ΣΑΜΟΣ να παρουσιάζεται σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Πάντως επειδή το νησί και το σας ακούω από χρόνια και το λέτε αποτελεί ενιαίο τουριστικό προορισμό για τον επισκέπτη πρέπει οι δράσεις που αφορούν την προσέλκυση ξένων επαγγελματιών να γίνονται σε έναν ευρύτερο συντονισμό μεταξύ των δύο Δήμων και των επαγγελματικών φορέων.
15: Νομίζω ότι μέχρι σήμερα οι συνεργασμένες ήταν άψογες. Τώρα γίνονται και με μερικές αστοχίες. Τι να κάνουμε, θα τις διορθώσουμε.
0: Η ζωή συνεχίζεται. Κύριε Παπαθεοφάνος, να σας ευχαριστήσω θερμά.
15: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που σας άκουσα.
15: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έβγαλε και δελτίο τύπου ο Δήμος για το θέμα αυτό. Η τουριστική προβολή της ΣΑΜΟ αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα για την τοπική οικονομία. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν πρέπει να γίνονται δράσεις προβολής στο εξωτερικό. Το ερώτημα είναι με ποια διαδικασία, με ποια κριτήρια και προς όφελος ποιον οργανώνεται και χρηματοδοτείται κάθε δράση από ένα Δήμο. αφορμή για τον προβληματισμό αποτελεί η πρόσφατη παρουσία 15 τσέχων τουριστικών πρακτόρων στη Σάμο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου Ανατολικής Σάμο, ο Δήμος παρέθεσε δίπλο φιλοξενία στους επισκέπτες, οι οποίοι βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο ταξιδιού εξοικείωσης. Μέχρι εδώ, η πρωτοβουλία μπορεί να θεωρηθεί μια συνηθισμένη πρακτική τουριστικής προβολής. Όμως, ακριβώς επειδή πρόκειται για δημοτική δράση και δημοτική δαπάνη, η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει απαντήσεις για το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε. Και επειδή βλέπω και μια φωτογραφία με τα στελέχη του Δήμου, την κυρία, αυτούς τους τρεις βλέπω από μπροστά, την κυρία Μαρίκα Ιπτακίλη, η οποία είναι η Δήμων πλέον επί του τουρισμού, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Θωμασούλη, αλλά παραδίπλα και τον, δεν ξέρω αν ήταν άλλη στο τραπέζι αυτό, παραδίπλα και τον κύριο Δήμαρχο, θα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Ποια ήταν τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε η συγκεκριμένη δράση, αν υπήρξε προηγούμενος σχεδιασμός με τους θεσμικούς φορείς του τουρισιού και κυρίως ποιο είναι το συνολικό σχέδιο του Δήμου για την τουριστική προβολή και πώς διασφαλίζεται ότι οι δημοτικοί πόροι αξιοποιούνται με ισότιμο και διαφανή τρόπο. Αυτό που λέω δεν αποτελεί απόδειξη οποιαδήποτε παρατυπίας. Δημιουργεί όμως ένα εύλογο ερώτημα για τη Δημοτική Αρχή. Όταν ένας ιδιώτης επαγγελματίας συμμετέχει παράλληλα σε δημοτικό όργανο τουρισμού και μία δράση που έχει οργανώσει υποστηρίζεται από το Δήμο, ποιοι ακριβώς είναι οι κανόνες και ασφαλιστικές δικλείδες που εφαρμόζονται. Η απάντηση στο ερώτημα δεν αφορά το πρόσωπο τον ιδιώτη. Αφορά τον ίδιο το Δήμο. Αφορά τον τρόπο με το οποίο η Δημοτική Αρχή αντιλαμβάνεται τη διαχείριση των χρημάτων των δημοτών και την άσκηση μιας πολιτικής που θα πρέπει να απευθύνεται συνολικά στην τουριστική αγορά της Σάμου. Οι υπόλοιποι επαγγελματίες πού είναι? Κύριος Έλληνας, όλοι οι άλλοι πού είναι? Είναι ένα ζήτημα που αξίζει να απαντηθεί, είναι η συμμετοχή της τοπικής τουριστικής αγοράς. Σε μια δράση που παρουσιάζεται ως ευκαιρία προσέλκυσης μια νέας τουριστικής αγοράς, ποιοι επαγγελματίες της Σάμου συμμετείχαν? Εγώ δεν βλέπω φωτογραφία τίποτα. Είχαν ενημερωθεί οι υπόλοιποι τουριστικοί πράκτορες και οι επαγγελματικοί φορείς? Υπήρξε πρόσκληση για ευρύτερη συμμετοχή? Και αν δεν υπήρξε, θα βλέπω αυτοί που παριστάνουν τους ειδήμονες του τουρισμού, κυρία Ιπτακίλη Μαρίκα, μεγάλη εμπειρία από τον τουρισμό. Δεν έχει αφήσει έκθεση για έκθεση, μέχρι και στην έκθεση της Τουρκίας πήγε. Να μας πει και ποιο λόγο. Δεν καλέσατε και τους υπολείπους. Γιατί η τουριστική προβολή δεν μπορεί να περιορίζεται στην παρουσία αιρετών σε ένα δείπνο. Χρειάζεται σχέδιο, συνεργασία και κυρίως διαφάνεια ως το πώς αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι. Και ακούσατε και πριν λίγο τον κύριο Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Παπαθεοφάνος. Εμάς λέει δεν μας καλέσανε. Όταν λοιπόν η Δημοτική Αρχή η μία λειτουργεί για την πάρτη της και δεν σκέφτεται την άλλη πλευρά, υπάρχει θέμα. Και όσο συνεχίζετε να έχετε τέτοιο φαοριό μεταξύ σας, πάλι υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αρχή Ανατολικής Σάμου έχει κάθε δικαίωμα να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις τουριστικής προβολής στην περιοχή της ευθύνης τους. Όταν όμως χρησιμοποιούνται δημοτικοί πόροι, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει, γιατί το πληρώνει και ποιο το αποτέλεσμα που αναμένεται να προκύψει. Έτσι. Η τουριστική προβολή είναι δημόσια πολιτική και όταν χρηματοδοτείται, κυρία Ιπτακίλη, από χρήματα των δημοτών, η διαφάνεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
16: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Σαρώνεις την άσφαλτο.
20: Σκίζεις τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
20: Για Μότο και Μαρίν.
19: Στο Μένεγα θα έρθεις.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
26: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
27: Έως το Σάββατο, Βόλιο Κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
28: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.

0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Στην αρχή της εκπομπής σήμερα φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Λάφη, και αφορμή πήραμε από την κατάθεση ερώτησης στην Βουλή από την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομινάκα, η οποία και ως νησιώτισσα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στο Αιγαίο, και φτάσαμε στην παρέμβασή της που έγινε στην Βουλή. Προέκυψε όμως και το εξής, το οποίο δεν το ξέραμε. Ότι απαντώντας η υφυπουργός στην κυρία Κομινάκα, της είπε ότι, ξέρετε, είχαν γίνει τρεις συσκέψεις στη Σάμο, είχαν αγοράσει, λέει, και κλωβούς, οι κλωβοί δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, και ψάχνοντας τα στοιχεία, πέσαμε πάνω σε μία ανακοίνωση του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου με ημερομηνία 30 Ιουνίου, που κατήγγειλε ότι η σύσκεψη που έγινε ήταν σε μια κλειστή μυστική συνάντηση, όπου συμμετείχαν μόνο πέρα από ένα-δυο υπηρεσιακούς και τα περισσότερα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Πρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Σκούτας, και πέσαμε και από τα σύννεφα. Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Κομινάκα, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Νέδρη, και στους ακροατές της ΣΑΜ.
0: Άκουσα τρεις φορές το ηχητικό ντοκουμέντο στην ερώτηση που καταθέσατε. Απάντηση δεν λάβατε. Άρες μάρες, και δεν ξέρω, να μην πω παρακάτω τίποτα άλλο.
1: Ουσιαστικά επαναλαμβάνουν τον ίδιο εμπεγμό που κάνουν εδώ και τόσα χρόνια στη ΣΑΜΟ. Γιατί δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Εδώ και τόσα χρόνια καταγγέλλεται και από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Το βιώνεται, το βιώνουν οι ίδιοι οι διευθυντές.
0: Είχαν δύο ατυχήματα εδώ στη ΣΑΜΟ. Ένα με κάποια μικρά παιδιά στο Ερέον, και είδε και ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπ, που δημιούργησε τέτοια μεγάλη ζημιά κάποιος αγριόχερος, το οποίο έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Είναι δυνατόν?
1: Δηλαδή
0: πρέπει να σκοτωθεί κανένας για να κάνουμε κάτι?
1: Είναι πραγματικά εγκληματική αδιαφορία που δείχνει στα ζητήματα αυτά η κυβέρνηση, και είναι τουλάχιστον προκλητικό ότι με το που καταθέσαμε την επίκαιρη ερώτηση θυμήθηκαν να ανακοινώσουν εσπεσμένα ότι θα έρθει κυβερνητικό κλιμάκι. Μάλιστα οι αρχικές ανακοινώσεις έλεγαν για τον Οκτώβριο, η υπουργός στην απάντησή της μου είπε τον Νοέμβρη, για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας ακόμα μελέτης.
0: Τώρα φτάσαμε στο Νοέμβρη τώρα.
1: Έτσι ναι. Είπε στην απάντηση της υπουργός, ότι θα αρχίσει τον Νοέμβρη. Έχουν γίνει τρεις μελέτες και το ερώτημα είναι, θα έρθουν να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μελετών? Όχι βεβαίως, γιατί δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Ακόμα και οι κλωβοί που υπάρχουν μετά από τις πιέσεις και τις κινητοποιήσεις του Αγροτικού Συλλόγου, προμηθεύτηκε η περιφέρεια 10 κλωβούς, τους οποίους τους κρατάει στις αποθήκες, γιατί δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης.
0: Όταν πληρώθηκαν και όταν έφτασαν, δεν ήξεραν ότι δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης. Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή?
1: Μα βεβαίως. Και μιλάμε ότι δεν είναι μια ιδιαιτερότητα της ΣΑΜΟ για να λες και ανακαλύπτουμε την Αμερική. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες περιοχές. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και η Εύβοια. Και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτός ο υπερπληθυσμός των ζώων, που δεν είναι βεβαίως φυσιολογικό να υπάρχει σε αυτή την ηλικία. Βρέθηκε και βρίσκεται. Είναι υβρίδιο, αναπαράγεται πολύ συχνά, άρα δεν μπορεί να πας με τους κανόνες της φύσης, δεν υπάρχει φυσικό στηριχτή στο νησί. Πρέπει να παρέμβει η πολιτεία με οργανωμένο τρόπο. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τη μαζική παγίδευση με μεταφερόμενους κλωβούς, να καλυφθούν τα έξοδα για τη μεταφορά των ζώων αυτών, σε σφαγεία, στοιχεία.
0: Δεν έχει σφαγείο η Σάμο, γιατί ξέρετε ότι δεν έχει σφαγείο χρόνια τώρα.
1: Σάμο, το ξέρει βεβαίως.
0: Το ξέρετε, γιατί έχετε κάνει και ερωτήσεις στη Βουλή.
1: Τραγικό και εγκληματικό. Θα μπορούσαν να διαχειριστούν το κρέας και να διανεμηθεί σε ανθρώπους, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκες κλπ. Και βεβαίως να υπάρχουν και ουσιαστικά κίνητρα για να συγκροτηθούν ομάδες κυνηγών. περισσότερες από αυτές που υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχουν οι ομάδες που υπάρχουν στη Σάμο, και κυρίως να επικηρυχθεί το είδος και βεβαίως να υπάρξουν και σοβαρές αποζημιώσεις. Ρωτάμε.
0: Πάντως μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μια πολιτική που δεν περιλαμβάνει τις αποζημιώσεις. Έχει μια θεωρία ότι η Σάμος δεν ανήκει στη συνθήκη Ραμσάρ, ως εξούτου δεν μπορούν να υπάρχουν αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.
1: Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα είναι...
0: Λέω, τι λέω επίσημα η κυβέρνηση, δεν το λέω εγώ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ξέρετε, προφάσεις για να μην πληρώσει μπορεί να βρει πάρα πολλές κυβέρνησεις. Αν όμως θέλει να χρηματοδοτήσει κανέναν επιχειρηματικό όμιλο, σε μια νύχτα. Σήμερα νομοθετεί ειδικό αναπτυξιακό νομοσχέδιο με φοροαπαλλαγές και λοιπά σε επενδυτές που έρχονται από το εξωτερικό. Όταν θέλουν να δώσουν ζεστό χρήμα σε επιχειρηματικούς ομίλους, κάνουν και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Εμείς λέμε λοιπόν, θα κάνουν τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε αυτού του είδους οι καταστροφές, που δεν είναι μόνο η ιδιαιτερότητα της Σάμου, υπάρχουν σε όλη τη χώρα τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Για όλα αυτά, κυρία Κομινάκα,
1: και να αποζημιώνεται στο 100%.
0: Έδωσε μια απάντηση η υφυπουργός. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις που δεν έχουν καταβληθεί, είπε ότι τώρα ολοκληρώνεται η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τις περιοχές Natura. Μα το είδος των αγριόχειρων δεν είναι μόνο στις περιοχές Natura, έχει πάει σχεδόν σε όλη τη Σάμο.
1: Βεβαίως.
0: Άρα δεν υπάρχει καμία...
1: Περνάνε και ισοπεδώνουν ολοσχερός, αμπέλια, πορκυπευτικά κλπ. Η καταστροφή είναι τεράστια. Και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με αυτή τη ουσιαστικά αυτό που κάνει η κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια, είναι να κερδίζει χρόνο. Να καθυστερεί, να ανακοινώνει μελέτες επιμελετών, ερωτηματολόγια, να μας λέει ότι οι φτέρνοι παρακολουθούν το είδος κλπ. Όταν όλο το νησί, αν ρωτήσει έναν από τους βιοπαλιστές αγρότες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, θα ξέρουν να τους πούν πότε αναπαράγονται τα ζώα, κάθε πότε, πόσα γεννούν κλπ. Μα είναι αστείο. Στην πραγματικότητα, αυτό που αποδεικνύεται για πολλωστή φορά είναι ότι αυτό το κράτος δείχνει επιλεκτική ανικανότητα όταν πρόκειται να προστατεύσει το λαό, τον βιοπαλιστή παραγωγό, τον εργαζόμενο, και είναι ταχύτατο άμα πρόκειται να επιβάλλει κυρώσεις, να εισπράξει χρήματα από το λαό, να χρηματοδοτήσει ή να βιοδοτήσει επιχειρήσεις κλπ. Εκεί είναι ταχύτατος αυτές τις αποζημιώσεις.
0: Πάντως ο υφυπουργός απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και για τους αχρησιμοποιητούς κλωβούς ύλης μεταφοράς. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την αξιοποίηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, αλλά από εκεί και πέρα...
1: Ναι, μόνο που τα κρατάνε τα σπράγια στο μυστικά αυτά τα μέτρα, ναι. Και κυρίως αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά σε αυτό το, με συγχωρείτε, αλλά είναι φεδρό μέτρο που ανακοίνωσε ο κ. Σταμενίτη σε μια από τις επισκέψεις του στο νησί, ως λύση οι ηλεκτροφόρες περιφράξεις, τις οποίες μάλιστα θα κληθούν να τις πληρώσουν κατά 50%.
0: Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε ποια τα
1: πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί, βεβαίως.
0: Στα απόκριμνα κομμάτι Σάμου θα κάνεις περίφραξη. Οι άνθρωποι δείχνουν ότι δεν ξέρουν το αντικείμενο, κυρία βουλευτής. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όταν λένε αυτά τα πράγματα, ο άνθρωπος πιστεύει ότι βρίσκεται μέσα στην πεδιάδα και θα βάλει τα ηλεκτροφόρα καλώδια και θα...
1: Βέβαια. Η πράγμα που είναι αδύνατο να συμβεί, βεβαίως, με το γεωγραφικό ανάγλυφο της Σάμου. Γι' αυτό επιμένουμε ότι και σε αυτά τα ζητήματα, όπως και κυρίως μιλάμε για την πρωτογενή παραγωγή και τους αγρότες, που πραγματικά έχουν τσακίζονται από την εκτείναξη του κόστους παραγωγής, από τα πολύ, πολύ ακριβή ενέργεια, τα λιπάσματα, πληρώνουν βαριές τις συνέπειες της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, και όπως συμβαίνει βέβαια με όλο το λαό, και βεβαίως τελικά μένουν και προστάτευτοι και από τέτοιου είδους καταστροφές. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο παραγωγός που πραγματικά με νύχια και με δόντια παλεύει να παραμείνει στα νησιά και να παράγει, όπως αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα προβλήματα στη Λέσβο με την κτηνοτροφία κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που παλεύουν να παραμείνουν στα νησιά, να μένουν αποστάτευτοι από τέτοιου είδους καταστροφές, ούτε μέτρα πρόληψης αντιμετώπισης να παίρνονται, ούτε βεβαίως αποζημιώσεις να δίνονται. Ακόμα περιβόητες αποζημιώσεις, ένα ευρώ δεν έχει πέσει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το θέμα του προβλήματος των αγριόχειρων ήταν ένα θέμα που πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι, μεταφέρθηκαν στη Σάμο, δεν ήταν εδώ. μεταφέρθηκαν για το χόμπι των κυνηγών, έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: εξελίχθηκε σήμερα μετά από 20 χρόνια ως μάστιγα. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει καταρτήσει 3 μελέτες και στέλνει ερωτηματολόγια. Μου είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι μια από τις ερωτήσεις είναι αν θέλουν, λέει, να μεταφέρουν εδώ λύκους. Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις? Λύκο το νησί δεν έχει.
1: Ναι, και μετά θα έρθουν και αρκούδες.
0: Μετά θα έρθουν και αρκούδες. Μετά θα έρθουν και φάλαινες, ας πούμε, για να... Δηλαδή, κάπου δεν πάει σωστά.
1: Πέρα από το ότι, ξέρετε, αποδεικνύεται τελικά ότι αυτού του είδους, να το πω εντός εισαγωγικών, ο βιασμός της φύσης είναι που δημιουργεί και τις συνέπειες, διότι με τις μεταφορές ειδών σε μέρη που δεν μπορούν, δεν υπάρχει φυσικός στηρευτής κλπ. Δημιουργούνται, αν θέλετε, και τέτοιου είδους συνέπειες. Όμως λείπει πραγματικά η σοβαρότητα του κράτους και πιστεύουμε ότι δεν λείπει σοβαρότητα γιατί δεν έχουν τους επιστημονικούς συμβούλους για να τους συμβουλεύσουν για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά γιατί πραγματικά, όπως λέει και ο λαός, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει.
0: Λοιπόν, κάπου στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία παρά το έχει την αρμοδιότητα της εξέβρεσης χώρων για σφαγείο, χρόνια τώρα ακούμε σφαγεία και σφαγεία δεν βλέπουμε. Όλα τα αποτελέσματα.
1: Γιατί ξέρετε, αυτή η ευκολία του να μοιράζονται οι αρμοδιότητες του κράτους για να χάνονται τελικά και υπεύθυνοι, είναι η μέθοδος που έχει επιλεγεί κάθε φορά από τις κυβερνήσεις, από το κράτος, για να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Όμως, όποιος και να είναι ο κρίκος του αστικού κράτους που έχει την ευθύνη για τα προβλήματα που βιώνει ο λαός, το ζητούμενο είναι ένα, ότι την ίδια πολιτική εφαρμόζουν, την ίδια πολιτική, την εχθρική για τις λαϊκές ανάγκες έχει απέναντί του ο βιοπαλιστής αγρότης, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο αυτοαπασχολούμενος που στενάζει για να παραμείνει στην επαρχία, στα νησιά και να κρατάει τα μαγαζιά του ανοιχτά. Και μα απέναντι σε αυτό τον κοινό εχθρό θα πρέπει να είναι κοινή και η απάντηση όλων των εργαζομένων και του λαού, συνενώνοντας τον αγώνα τους, βάζοντας μπροστά ως κοινό τους αντίπαλο την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες του για τα κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Και να, αν θέλετε, σε όλους, όποια πέτρα και να σηκώσεις, όποια πτυχή της ζωής μας και να κοιτάξουμε, αποδεικνύεται σωστό, προφητικό, πώς να το πω, το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αν δεν συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική, δεν ξεμπερδέψουμε με αυτούς, δεν πρόκειται να σταματήσουν να μας καλούν να κάνουμε νέες θυσίες. Γι' αυτό και η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι μονόδρομο.
0: Τώρα,
1: για το
0: κυρία
1: λαό,
0: Κομινάκα,
1: αν θέλει να ζήσει καλύτερες μέρες.
0: Στις 3 Οκτωβρίου έχουμε και την άφηξη του κυρίου Μαρίνου εδώ, του Πολιτικού Συμβουλίου, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά θέματα, θα ενημερώσει τον κόσμο. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχει αναπτυχθεί προβληματισμός μεταξύ των βουλευτών του ΚΚΕ για το θέμα των αποζημιώσεων του πλοίου που κάηκε, το Blue Carrier 2. Ήδη βρίσκεται, μου φαίνεται, μεταξύ Τίνου και Μυκόνου αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, βεβαίως πρέπει να υπάρξουν μην έχουμε καινούργιες από μια νέα πηγή ρύπανσης κλπ. Αλλά για να έρθω στο αρχικό σκέλος του ερωτήματός σας, επειδή η ομιλία του Γιώργου του Μαρίνου αναδεικνύει τους πολύ σοβαρούς κινδύνους και δεν πρέπει να φεύγουν. Κατά τη γνώμη μας είναι λάθος να υπάρχει εφησυχασμός για τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που υπάρχουν στα ελληνοτουρκικά, που είναι κομμάτι και εντάσσεται σε αυτό το πολύ μπλεγμένο κουβάρι των πολεμικών ανταγωνισμών και μετόπων που βλέπουμε, οι πόλεμοι της Ουκρανίας, της Μέσης Ανατολής και αλλού, να συνενώνονται και να απειλούν με τεράστιες συνέπειες τους λαούς. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς καλούμε και τον λαό της Άμμου, συνολικά τον ελληνικό λαό, να σκεφτεί, είναι ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να πληρώνουμε τους πολέμους τους και τα κέρδη τους. Δεν έχουμε κανένα λόγο η χώρα και αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες τα πολιτικά κόμματα εκείνα, που δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, είναι και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης του ΚΚΕ, που συνενούν σε αυτή την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους πολέμους, οι οποίοι φορτώνουν στο λαό όχι μόνο τις πολύ μεγάλες ακριβές συνέπειες, να το πούμε έτσι, της πολεμικής εμπλοκής, φορτώνουν, τον ετοιμάζουν για να αποκτήσει αυτό που με πολύ μεγάλο κινησμό είπε ο κύριος Δένδιας, να αποκτήσει κουλτούρα φερέτρων. Δηλαδή μας ετοιμάζουν να υποδεχόμαστε τα παιδιά μας στα φέρετρα. Ναι. Για συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση βεβαίως ούτε με τα άμυνα της χώρας.
0: Πάντως επειδή λέτε και προετοιμάζουν.
1: Σχέση βεβαίως ούτε με τα άμυνα της χώρας.
0: Πάντως επειδή λέτε και

0: αρχίσει την κουλτούρα να αποδέχεται ο λαός νέες θυσίες για τη στροφή της στην πολεμική προετοιμασία, καταλαβαίνετε ότι την ώρα που στα σχολεία θα έπρεπε να γίνεται επίδειξη αθλημάτων, την ώρα που όλες οι υποδομές για αθλητισμό, για πολιτισμό κλπ. Είναι διαλυμένες στα σχολεία, είναι σε κοντέινερ και πόσα άλλα, αυτό που βάζουν σαν προτεραιότητα είναι να εθίζεται ο λαός στις εικόνες του πολέμου. Καμία σχέση δεν έχουν λοιπόν ούτε με την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της χώρας η εμπλοκή μας σε αυτά τα πολεμικά μέτωπα, και την ίδια στιγμή ανοίγονται και τεράστια κίνδυνοι γιατί μετατρέπει τη χώρα στο στόχο αντιπίνων και γιατί στο όνομα της διατήρησης της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, της προσπάθειας που κάνει και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σφιχταγκαλιάσει, να κρατήσει με το μέρος της την Τουρκία, στρώνουν το τραπέζι με πολύ επώδυνους συμβιβασμούς, θέτοντας πραγματικά σε διακινδύνευση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και κάθε άλλο τελικά παρά ασφάλεια προσφέρει αυτή η τεράστια εμπλοκή, τα δισεκατομμύρια που δίνονται για τις τρύπιες ασπίδες του Αχιλλέα ή για τους πάτριοτ και τις φρεγάτες που δεν φυλάνε τα ελληνικά σύνορα, αλλά φυλάνε τις πετρελοβιομηχανίες στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα. Τώρα για να κλείσω το θέμα όπως το ξεκινήσαμε, μου δημιουργείται μια μεγάλη απορία. Όταν η κυρία Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν τρεις, λέει, μελέτες. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα, γιατί μετά ακριβώς μας λέει ότι παρά το ότι υπάρχουν μελέτες, ότι τον Νοέμβριο θα έρθουν στο νησί για την καταγραφή της κατάστασης. Η καταγραφή της κατάστασης δεν περιγράφεται από τις μελέτες.
0: Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι ροκαμίζουν τον χρόνο η κυβέρνηση για να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για το πάντα φιλόξενο βήμα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η κυρία Κομινάκα, η κυρία Μαρίκα Κομινάκα, βουλευτής του ΚΚΕ, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή σχετικά με το πρόβλημα των αγριόχειρων. Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας, η κυρία Μαρία Ελένια Νησοκούλη Βιλιάδη, δεν ξέρω βέβαια η γυναίκα τι εμπειρία μπορεί να έχει, και ούτε έχω ποτέ, θα κοιτάξουμε να τη βρούμε, να δούμε τι έχει συμβεί. Έτσι όπως τα παρουσίασε τα θέματα, δημιουργήσε περισσότερα θέματα. Δηλαδή όταν σου λέει ότι κατάρτισα και το θεωρεί ως επίτευγμα μελέτες και τις μελέτες αυτές με συνεργασία τις τοπικές αρχές και τους κυνηγητικούς συλλόγους, είναι ένα ερώτημα, εφόσον καταρτίσατε λοιπόν τις μελέτες, τι θα έρθετε να κάνετε το Νοέμβριο για την καταγραφή της κατάστασης? Υποτίθεται ότι η όποια κατάσταση περιγράφεται μέσα στις μελέτες. Τίποτα δεν έχετε. Δεν έδωσε απάντηση, απέφυγε να απαντήσει για τους 10 χρησιμοποιούτους κλωβούς σύλληψης και μεταφοράς. Αγόρασε η περιφέρεια 10 κλωβί και είναι για το κλωβί για τις τρελές. Εκεί οι τρελές πρέπει να μαζευτούν όλοι εκεί και να κλείνουν εκεί. Για τους αγριόχειρους δεν χρησιμοποιήθηκαν. Λοιπόν, δεν ανέφερε πώς εξετάζεται η οικονομική ενίσχυση και όταν λέει για τοποθέτηση ηλεκτροφόρων ενισχυμένων μόνιμων περιφράξεων, μάλλον δεν ξέρει τι συμβαίνει με τα βουνά της Σάμου. Και εδώ θα το δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σκούτας τον ήξερε τον άνθρωπο αυτό, έναν άνθρωπο που συζητούσε, που έρκανε. Κύριε Σκούτα, όταν σας καλέσανε σε αυτή τη σύσκεψη, εκπροσωπείτε κι εσείς βέβαια αρκετό μεγάλο κομμάτι της αγροτικής οικονομίας και μάλιστα έχετε πάθει και μεγάλη ζημιά, 50 τόνους λέγατε πέρυσι. Γιατί δεν συνεννοείστε, κύριε Σκούτα, και με τους υπόλοιπους? Και βρεθήκατε εκεί. κομματικά στελέχη.

0: της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και ο τόπος δεν πάει μπροστά. Έτσι. Και όταν λέτε τώρα ότι θα έρθουμε το Νοέμβριο και εκεί θα τα κάνουμε όλα ίσωμα, δεν σας πιστεύει κανείς. Το ομολογεί η ίδια ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα, αυτό έλπε να μην το ομολογεί. Και παρουσίασε, λέει, τρεις μελέτες. Τι τρεις μελέτες δηλαδή? Εξηγήστε. Ποιες είναι οι τρεις μελέτες, τι περιλαμβάνουν και γιατί δεν καλέσατε, άντε να το πω διαφορετικά, και αυτούς που είναι σε ένα άλλο χώρο πολιτικό εκτός από το δικό σας. Θα κάνετε το ίδιο και τώρα που θα έρθετε, το Νοέμβριο. Το ερώτημα στην περιφέρεια πάλι, στην αντιπεριφέρεια. Μετά από την πίεση έγινε αγορά, έπρεπε να βρούμε και την αγορά τώρα. 10 ή μπορεί να τους αγόρασαν ή μπορεί από κάπου να ήρθανε, τέλος πάντων. Δεν ξέρετε ότι υπάρχει έλλειψη υποδομών και σχέδιο διαχείρισης και σφαγείο? Τι να πιστέψουμε τώρα, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Νίκο Μάρκο, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση για να βρει σφαγείο και σε λίγο θα τελειώσει η θητεία του και θα ξαναζητήσει άλλη μια τετραετία να θητεύσει την ίδια θέση για να καταφέρει την άλλη τετραετία να βρεθεί σφαγείο στη Σάμμο. Μάρκο, έλεος. Έτσι, το παιχνίδι το πολιτικό που παίζεται γνωστό. Και για να κρατήσετε τις θέσεις που κρατάτε, δεν εναντιώνεστε σε καμία παράληψη του Περιφερειάρχη και της Σάμμο. Δεν μιλάτε καθόλου. Μέχρι κάποτε, κύριε Μάρκο, όταν βγήκατε και σε ένα κανάλι, το Έολος αν θυμάμαι καλά, είπατε, τι να κάνουμε, αναφερόμενος πάντα στη σύνδεση Χίου, συγγνώμη, Βόλου Χίου Μεστά, είπατε, τι να κάνουμε, η Σάμος πέφτει μακριά. Να δείτε, κύριε Μάρκο, πόσο μακριά θα πέσει η Σάμος όταν θα βγείτε να ξαναζητήσετε την ψήφο των συμπολιτών σας εδώ στη Σάμο. Και εσείς και ο κύριος Μουτζούρης. Γιατί έχετε καταστρέψει μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη και αυτόν τον τόπο. Πάνω απ' όλα βάζετε το πώς θα ξαναγίνετε πάλι υπουργοί και δεσποτάδες. Μόνο αυτός ο ρόλος δεν σας έμεινε. Σε λίγο θα αποκτήσετε και αυτόν. Θα σας βάλουν μια στολή και θα σας βαφτίσουν οι δεσποτάδες. Μητροπολίτης της πολιτικής, της μικροπολιτικής. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102. Τρεις συγκεκριμένες προτάσεις για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο που προκύπτουν και από την εντελεχή μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέθεσε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΤΑ και πρώην δήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος με την εισήγησή του στην εμερίδα «Η αυτοδιοίκηση δίπλα στη νέα γενιά, σχέδιο δράσης για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας». Η εμερίδα διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε αντικείμενο την παρουσίαση της μελέτης. Η μελέτη «Η νεανική παραβατικότητα, η στρατηγική της αυτοδιοίκησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση» εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της ΧΕΔΕ υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου και του Προέδρου και Δημάρχου Παπάγου Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλου. Επιστημονικά υπεύθυνοι είναι ο Χριστόφορος Καμνάκης, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας, και η Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, επίκορη καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Στηρίζεται σε ποιοτική έρευνα με εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και αιρετούς. Η έρευνα έγινε μεταξύ 1.500 πολιτών και νέων ανθρώπων, ηλικίες 16-24 ετών, και όπως τονίζει η κυρία, ο κύριος Κυρίζογλου, η μελέτη δεν είναι απλώς ένα επιστημονικό έργο, είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στους νέους, στις οικογένειες και στις τοπικές μας κοινωνίες. Γιώργος Αβραμίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο.
11: Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους εσάς εκεί, τους συντελεστές του σταθμού, του Ράδιο Σάμος, όλους ακροατές και ακροάτριες. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν, τι θέλει να μας πει σήμερα ο ποιητής?
11: Γιάννη, δεν σε ακούω λίγο πιο κοντά, έτσι λίγο ο κύριος Νίκος να μας ανεβάσει λίγο την ένταση.
0: Α, αυτή για να ανεβεί, μας προκαλείς για να ανεβεί η ένταση, ε?
11: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φίλε μου, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά πάνε όλα. Στο νησί όλα κυλούνε όμορφα, τα πάντα είναι υπό έλεγχο.
0: Τι εννοείς υπό έλεγχο, δεν βλέπεις τι γίνεται με τα αγριγούρουνα?
11: Όλα είναι υπό έλεγχο, Γιάννη, μη στεναχωριέσαι. Κοίταξε να δεις πώς λέει, ύπνον
0: ελαφρύ.
11: Μην το ξυπνάτε. Μην τους ξυπνάτε. Αφήστε τους εκεί, καλά κοιμούνται. Όλοι καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κατάλαβες με το πνεύμα, με την έννοια του πνεύματος, μην μας ξυπνάτε, Γιάννη. Όλα καλά. Είναι δυνατόν? Κοίταξε να δεις. Πριν 5 μήνες έγινε η συνάντηση του πολιτικού φορέα από την κυβέρνηση με τους τοπικούς φορείς εδώ για τα αγριογούρουνα, και το μαθαίνουμε σήμερα.
0: Ακριβώς.
11: Άρα κοιμόμαστε.
0: Εμείς γιατί να κοιμηθούμε? Ήδη ο Πανσεμιακός Αγροτικός Σύλλογος είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου, ναι, στις 30 Ιουνίου, αλλά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πήραν τίποτα είδηση ότι συνέβη.
11: Τι να πάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Πλάκα μου κάνεις, ρε Γιάννη.
0: Εγώ σου κάνω πλάκα.
11: Α, σου πω κάτι, αφού όλα ό,τι ακούγονται βγάζω έξω εσένα και το σταθμό.
0: Και εμένα, του... και εμένα να βάζεις μέσα.
11: Και το σταθμό. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει χορηγία δεν ακούγεται τίποτα. Έχεις ακούσει τίποτα εσύ? Α, σου πω κάτι, εμείς σαν σύνδεσμος αποστράτων αστυνομικών κάναμε μια ανακοίνωση, κάναμε μια σκέψη και θέλουμε μια σχολή αστυνομίας στη Θάμο. Κακό είναι. Έχει αναπαραχθεί από κανέναν? Το έχει βγάλει κανένα σταθμός, κανένας από αυτούς που κάνει τον δημοσιογράφο? Έχεις δει εσύ κανένα από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού να ασχοληθεί και να με φωνάξει, να μας φωνάξει εμάς, να μας πει, ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Κατάλαβες? Λοιπόν, αφού μου λένε από την Αθήνα, ρε Γιώργο, δεν έχει κανένας, δεν μας έχει πει τίποτε κανένας ένα χρόνο τώρα από τη Σάμο. Λοιπόν, πώς να σας πει, αφού η πρόταση έχει γίνει?
0: Λοιπόν,
11: από
0: επειδή
11: χθες
0: μαθαίνω, μου είπε ένα πουλάκι, ναι, ότι καθώς να με μεγάλα πρόσωπα, φαντάζομαι, ναι, ότι θα έχεις και κάποια είδηση.
11: Βεβαίως. Η είδηση, Γιάννη, πάντοτε όταν είσαι με... προσπαθείς να βγάλεις κάποια είδηση. Αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω ότι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης, έχει βάλει, γιατί του ζητήθηκε να μεγαλώσει ακόμη λίγο το αλλιευτικό καταφύγιο. Το ζητήσανε οι κάτοικοι, οι ψαράδες, όλοι αυτοί εκεί.
0: Ποιο αλλιευτικό απ' όλα?
11: Του Ιρέων.
0: Α, για το Ιρέων λες.
11: Ναι.
0: Γιατί με φωνάξανε να πάω στο αλλιευτικό καταφύγιο του, να πάμε μαζί να το δούμε. Ναι. Αρχίζει και πατέρνει, λέει, λίγο το... θυμάσαι μια ταινία, Τσίτς και το λιμάνι φεύγει. Λοιπόν, αρχίζει και μπατέρνει το λιμάνι του... για να πάμε να δούμε τι γίνεται.
11: Πού, στο Πυθαγόριο ή στο...
0: όχι, εκεί στο νησί απέναντι το καινούργιο, στην Αγία Παρασκευή.
11: Α, στην Αγία Παρασκευή. Πρέπει να πάμε εκεί, γιατί έχει ενδιαφέρον εκεί. Εκεί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Είναι μέσα ακόμη σπουριασμένα τα μηχανήματα εκεί μέσα. Έχουν σταματήσει. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Να πάμε να δούμε. Αλλά, Γιάννη, αλήθεια, έχει σκοπό και θα το θέσει στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να μεγαλώσει ακόμη το αλλιευτικό καταφύγιο στο Ιρέον, το οποίο πραγματικά μια πετυχημένη δουλειά εκεί.
0: Πάντως, ως πρόεδρος της μιας επιτροπής του Υπουργείου Ναυτιλίας, ναι. Να τα θυμόμαστε έτσι, μην τα ξεχνάμε, είχε πει όχι. Βέβαια μετά έγινε περιφερειάρχης, έπεσε και ο Πανουράκης στη μέση και έγινε ό,τι έγινε στο Ηρέον.
11: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Πανουράκης έχει αφήσει τη σφραγίδα του σε αυτά τα έργα.
0: Αυτό είναι το κακό. Ότι έχει αφήσει τη σφραγίδα και δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο πάνω.
11: Η αλήθεια είναι ότι με τον Πανουράκη, συγκεκριμένα χθες αναφέρθηκε και το όνομα του Πανουράκη, όταν είπα εγώ ότι ο κ. Πανουράκης ζητούσε, λέει ότι ζητούσε, εμείς λέγαμε ναι. Αυτό. Και να το κρατήσουμε. Αυτό ό,τι ζητούσε ο κ. Πανουράκης.
0: Στο τέλος, όταν ξέρει τον γαμπρό, τον αφήσει να παίξω.
11: Κοίταξε, εδώ φταίει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
11: Οι άνθρωποι, οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ούτε τότε αλλά ούτε και σήμερα μπορούν να διαπραγματευτούν, δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να βγάλουν μια απόφαση πραγματικά και να μιλήσουν τα τέτοια τους. Και θα είμαστε μαζί για να κάνουμε κάποια έργα.
0: Συγγνώμη, με μπερδεύεις. Ποια είναι τα τέτοια τους?
11: Λέω για τους κομματικούς εδώ της Νέας Δημοκρατίας της ΣΑΜΟ.
0: Ναι.
11: Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα ούτε πριν, ούτε τώρα, ούτε διαφαίνεται κάτι στο μέλλον.
0: Τι κάνε, αν τώρα δεν μπορούν να κάνουν τώρα που είναι κυβέρνηση, πότε θα κάνουν, όταν είναι αντιπολίτευση?
11: Δεν μπορούν, βρε Γιάννη, κοιτάνε να είναι, έχουν μια καρέκλα, έχουν μια θέση, τους έχουν δώσει έναν τίτλο και εκεί στον τίτλο αρέσκονται και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Μα το θέμα δεν είναι ότι σου δώσαν έναν τίτλο, ο τίτλος αυτός τι αρμοδιότητες έχει, πάρτες όλες μία-μία και κοίταξε τι μπορείς να κάνεις. Όχι, πήρε την καρέκλα και λέγεται πρόεδρος της ΔΕΠ. Ο πρόεδρος της ΔΕΠ γιατί δεν έβγαλε μια ανακοίνωση για αυτά που γράφουν κάποιοι φίλοι συμπατριώτες εδώ κατά της Νέας Δημοκρατίας? Και αλήθεια γράφουν, δεν γράφουν ψέματα οι άνθρωποι.
0: Καλά, θα βγάλει, λοιπόν, θα φύγει και αυτή στο τέλος.
11: Ναι, αλλά ναι, αλλά για μένα γράψανε. Είχαν ένστικτο για μένα και αμέσως αντανακλαστικά δυνατά. Μέσα σε 15 λεπτά όταν ανέβασα ότι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Στεφανάδης, αμέσως βγήκανε να μου απαντήσουν. Καταλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Ας βγούνε τώρα αυτή τη
0: υπεύθυνη
11: της ΔΕΠ, αυτός ο κύριος Ζαφύρης, πώς λέγεται, ο πρόεδρος της ΔΕΠ, και να κάνει ανακοίνωση για αυτά που γράφονται όλα σήμερα, από χθες, από προχθές και κάθε μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, από σοβαρά άτομα, από σοβαρά χείλη και από σοβαρά χέρια γράφονται.
0: Λοιπόν, τώρα
11: ας βγουν και να μιλήσουνε. Γιατί δεν μιλάνε?
0: Ήξερες, λοιπόν, ότι η περιφέρεια, ο φίλος ο αντιπεριφερειάρχης, έχει εδώ και αρκετό καιρό 10 κλωβούς στην περιφέρεια, αλλά δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουνε?
11: Γιάννη, σε αυτό δεν φταίει ο περιφερειάρχης, έτσι?
0: Όχι, λοιπόν, ο υπάλληλος φταίει.
11: Όχι, ούτε ο υπάλληλος φταίει.
0: Ο τέτοιος φταίει.
11: Η Νέα Δημοκρατία φταίει. Γιατί έτσι δεν ήρθαν αυτά. Αυτά ήρθαν με κάποια κυβερνητικά έγγραφα.
0: Ήρθανε
11: από την κυβέρνηση, τα έστειλε. Η κυβέρνηση δεν έκανε ανακοίνωση.
0: Ως αντιπεριφερειάρχης, βάλουμε να πάμε ότι είσαι εσύ στη θέση του. Ως αντιπεριφερειάρχης, σου έρχονται με τον α, η β ή η τρίτο τρόπο 10 κλωβί στα χέρια σου. Και τι κάνεις? Θέλει η Νέα Δημοκρατία. Κάποιος φρόντισε για να έρθουν στα χέρια σου 10 κλωβί. Εσύ τι κάνεις?
11: Και η Νέα Δημοκρατία τα έστειλε. Η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έβγαλε μια ανακοίνωση?
0: Ναι. Να το βρω αυτό και ξέρεις πολύ καλά, όταν ψάχνω βρίσκω.
11: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Όποιος του τα στείλε. Ωραία. Ας πω ότι του τα στείλε ο κύριος Στεφανάδης. Ή του τα στείλε ο κύριος Ζαφύρης. Ή του τα στείλε ο άλλος, ο μεγάλος πολιτικός που θέλει να πούμε και γι' αυτό, για τον Καπλατζή που θέλει να γίνει και βουλευτής. Και αυτοί οι τρεις που ανέφερα κάνανε τη δουλειά τους. Εσύ ως αντιπεριφερειάρχης τι έκανες?
11: Ίσως να περιμένανε κάτι ακόμη για να το ανακοινώσουν ολοκληρωτικά.
0: Πόρτες περιμένανε, ήταν χωρίς πόρτες οι κλούβες.
11: Γιάννη, αλήθεια είναι ότι δεν λειτουργούν με αντανακλαστικά γρήγορα
0: τώρα,
11: όλοι τους.
0: Έχεις ακούσει και εσύ ότι ο Καπλατζής πάει για δηλώνει για υποψήφιος βουλευτής?
11: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος με το δίκιο του και να δηλώσει το αξίζει. Έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να έχει αυτό το θεσμό να τον υπηρετήσει. Όπως υπηρέτησε τον προηγούμενο.
0: Ναι.
11: Τώρα είναι αναπληρωτής Αιγαίου εδώ.
0: Τίποτα.
11: Λοιπόν, δηλαδή, πρόεδρος, ναι, βεβαίως. Όλα μπορούν να γίνουν, Γιάννη, σε αυτόν τον τόπο.
0: Έχουμε λοιπόν υποψηφιότητα λογοθέτη, υποψηφιότητα Στεφανάδη, υποψηφιότητα Καπλατζή. Καμιά γυναίκα δεν θα έχει το μέσον.
11: Θα έχει και γυναίκες θα έχει και γυναίκα θα έχει.
0: Εσύ ξέρεις,
11: και δύο άντρες
0: πολλά,
11: θα έχει.
0: Ξέρεις, αλλά δεν λες τίποτα.
11: Θα έχει, Γιάννη, τι να σου πω πάντως, κοίταξε να δεις. Να σου το πω τώρα ότι η γυναίκα θα είναι ή από τους φούρνους ή από την Ικαρία.
0: Άχι.
11: Στο λέω με, γιατί πραγματικά...
0: Καλά, άστο, το λες, άστο τώρα. Τι θα πει, το λες, αυτό είναι.
11: Έτσι. Υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές και είναι έγκυρες μέχρι στιγμής.
0: Έχει το νου και καταγράφονται αυτά που λες.
11: Καταγράφονται, δεν διαψεύδονται. Αλλά όσο για τον κύριο Καπλατζή, και αυτός μπορεί να υπηρετήσει το θεσμό του υποψηφίου βουλευτή για τον νομό της Σάμου, όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Στεφανάδης μέχρι τώρα είναι ένας ευγενικός κύριος, ένας πολύ σωστός και καλός βουλευτής. Είναι σε όλα τα θέματα μέσα, τα προωθεί όλα τα θέματα.
0: Φαντάζομαι χωρίς... ότι είναι προσωπικές εκτιμήσεις, λέω αυτές.
11: Ναι, προσωπική εκτίμηση, χωρίς να τα ανακοινώσει. Το γραφείο του δεν έχει ανακοινώσει, δεν ανακοινώνει αυτά τα οποία όλα λύνονται μέσα από την παρέμβαση του κυρίου Στεφανάδη. Θα έπρεπε να είναι πιο δυναμικό. Άρα.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν οι συζητήσεις που γίνανε εχθές. Δεν ακούσαμε τίποτα πέρα από το ότι το αλλιευτικό καταφύγιο θα μεγαλώσει λίγο, τίποτα άλλο.
11: Μεγαλώσει το αλλιευτικό. Εντάξει, είχαμε και τα δικά μας. Μιλήσαμε για την.
0: Και το σφαγείο που ήταν
11: για
0: εκεί.
11: Για τη σχολή αστυνομίας. Μιλήσαμε για όλα αυτά.
0: Και ο κύριος Μάρκου εκεί. Για το σφαγείο που έχει αναλάβει την ευθύνη.
11: Όχι, δεν κάναμε τέτοια συζήτηση. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έγινε. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουν με την τοπική δημοτική αρχή. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια θέματα. Εμείς συζητήσαμε άλλα θέματα, τα οποία, όπως ξέρεις, θα τα πούμε και από κοντά, ήταν διαφορετικά. Πάντως ήταν σε πολύ καλό κλίμα η συνάντησή μας με τον κύριο Περιφερειάρχη. Είχε και το χιούμορ μέσα, είχε και τη σοβαρότητα, ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά όταν ζήτηγε σε χώρο για το σύλλογο,
11: δεν είχε γέννη, γιατί είχε πει, η πρωτοβάθμια φεύγει από μέσα, από το επικούριο. Ετοιμάζονται να βρούνε άλλα.
0: Καλά, εδώ κάνανε ολόκληρη προσπάθεια. Πληρώσανε πρόστιμο 500.000.
11: Ναι,
0: για και τώρα φεύγει η πρωτοβάθμια.
11: Δεν μπήκαμε σε αυτό το θέμα, για τα προστήματα και αυτά. Ούτε καν συζήτηση δεν ανοίξαμε. Απλά ότι φεύγει η πρωτοβάθμια από εκεί. Και από
0: πού θα
11: εκεί
0: πάει?
11: Μετά, δεν ξέρουν ακόμη, δεν ξέρουν, ψάχνουν οίκημα να τους στεγάσουν. Ναι. Καταλαβαίνεις, εντάξει, ήταν ένα λάθος, το οποίο πήγαν να εξυπηρετήσουν κάποιους ανθρώπους, κάποιοι άνθρωποι, από εκεί και μετά, όλα καλά. Όλα καλά. Και τα προστήματα θα τα δεχτούμε και όλα θα τα δεχτούμε, λέει ο κύριος Περιφερειάρχης, τι να κάνουμε. Λοιπόν, οι υπηρεσίες δουλεύουν καλά. Είναι ευχαριστημένος.
0: Λοιπόν, ας ακούσει ότι... κανένας από κάπου, από μια τρίτη περιοχή, θα πει ότι εδώ στη Σάμο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα τα ζητήματα είναι λυμένα. Όλα καλά.
11: Γιάννη, δεν υπάρχει, γιατί να σου πω κάτι. Εδώ στη Σάμο, από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, δεν δόθηκε ούτε... Δεν βρέθηκε ο Δήμαρχος με τον Περιφερειάρχη και ούτε του δώσανε κάποια αιτήματα. Όταν δεν δίνεις αιτήματα στον Περιφερειάρχη σου, τι περιμένεις, από μόνοι τους να μυρίσουν τα δάχτυλά τους και να δουν
0: λοιπόν,
11: τι θέλεις εσύ? Ο Δήμος όμως Δυτικής Σάμου...
0: Να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί θέλω να ακούσω και ένα ηχητικό ντοκουμέντο.
11: Ο Δήμος Δυτικής Σάμου έδωσε αιτήματα στον Περιφερειάρχη, σε αντίθεση με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου που δεν έδωσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Γιώργη.
11: Εγώ, Γιάννη, γεια σου.
0: Λοιπόν, Γιώργος Αβραμίδης, δεν θέλει να πει. Ξέρετε τι άλλη που είναι αυτός. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Μάζη. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο. Ένα ηχητικό ντοκουμέντο που είναι κοντά στην πραγματικότητα και θα πρέπει να βλέπουμε ορθάνιστα και μπροστά μας τι συμβαίνει. Πάμε να τον ακούσουμε.
12: Κύριε Μάζη, καλησπέρα. Καλό βράδυ.
13: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
12: Καλώς σας βρήκαμε.
13: Μια χαρά, καλώς σας βρήκατε.
12: Δεν μου λέτε πώς είδατε αυτή την εξέλιξη με το αεροπλάνο της Fly Dubai?
13: Δεν την γνωρίζω, κύριε Παναγιώτοπουλε.
12: Ωραία, τη σχολιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Okay. Yeah. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Θέλω να μου πείτε τελικά τι γίνεται στο Αιγαίο. Τι ακριβώς γίνεται με την πόντιση του καλωδίου? Εδώ κοιτάξτε, κυκλοφορεί ευρύτατα ότι με την διαμεσολάβηση κυρίως ικανών, αλλά και της Meridiam, η οποία πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινοπραξίας μαζί με τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά ταυτόχρονα κάνει και χοντρές business με τον Ερντογάν, συμφωνήθηκε να γίνει αναχάραξη, ανασχεδιασμός, έτσι κυκλοφορεί, προς τα νοτιότερα, για να μην ενοχλείται η Τουρκία. Έχει ίχνος αληθείας αυτό?
13: Κοιτάξτε, οφείλουμε ως καλοί Έλληνες πολίτες να πιστούμε προς στιγμή, το τονίζω το προς στιγμή, από τις τρεις αλλεπάλληλες διαψεύσεις που έγιναν από τα επίσημα χείλη της κυβερνήσεως του κυρίου Γεραπετρίτη συμπεριλαμβανομένου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις διαψεύσεις ότι αν αποδειχθεί ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, θέτουν ένα αμφιβόλο και οριστικά και την εγκυρότητά τους και το κύρος τους και την εθνική του συνείδηση. Και τονίζω ιδιαίτερα το τελευταίο, γιατί τα δύο πρώτα θα μου πείτε ότι δεν απασχολούν και πολύ κόσμο περισσότερο από τους ίδιους. Αλλά το τελευταίο απασχολεί όλη την Ελλάδα. Άρα, εάν όντως γίνει κάποια τέτοια κίνηση, είναι εγκληματική. Να πω και κάτι άλλο όμως. Όταν ο κύριος Γεραπετρίτης διαψεύδει λέγοντας ότι ούτως ή άλλως η όδευσης δεν περνά από το χώρο τον οποίον η Τουρκία έχει ορίσει, αυτό και μόνο, άρα δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής της πορείας της, αυτή η φράση και μόνο τι δηλώνει? Ότι λαμβάνουμε υπόψη την παράνομη αυτή διευθέτηση την θαλασσίου πάρκου την οποία έχει κάνει η Τουρκία, δεν την ενοχλήσαμε ούτως ή άλλως, οπότε είμαστε ελεύθεροι να προχωρήσουμε.
12: Αυτό ακριβώς. Σε αυτό
13: και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πρέπει να δίνουμε σημασία στις λέξεις.
12: Έτσι.
13: Δεν λέγεται τίποτε στην τύχη. Είναι πονηρές οι ημέρες μας. Έτσι. Άρα, εάν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε τι να πω. Είπα, τίθεται ένα αμφιβόλο και η εθνική συνείδηση ορισμένων.
12: Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, τι γίνεται τελικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν? Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές μπροστά. Τι παιχνίδι παίζεται εκεί?
13: Θα σας πω μερικά νούμερα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Από τα στενά του Ορμούζ περνούσε το 12% του παγκοσμίου εμπορίου και το 7% του πετρελαίου. Μαζί με το φυσικό αέριο έχουμε γύρω στο 30% των υδρογονανθράκων. Τώρα περνάει κάτω από το 1 τρίτο. Ένα το κρατώ. Δύο. Οι Χούθη, και εδώ βάλτε ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί πραγματικά είναι άξιο ερεύνης το φαινόμενο, οι Χούθη κατέλαβαν μεταξύ 11 και 12 Σεπτεμβρίου το νησί Περίμ στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Μέσα σε 72 ώρες κατέλαβαν και τα νησιά Ζουκάρ και μικρό και μεγάλο Χανής. Αυτά τα νησάκια κλείνουν το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, δηλαδή ουσιαστικά ελέγχουν πραγματικά ένα μεγάλο μέρος, το 12% του παγκοσμίου εμπορίου, έτσι, και το 7% του πετρελαίου, και αυτό σημαίνει ότι πιέζουν ακόμη περισσότερο την διεθνή οικονομία. Το ερώτημα το οποίο βάζουμε εμείς είναι το εξής. Πώς είναι δυνατόν ορισμένες φυλές όπως η Χούθη να μπορούν να ελέγχουν όλη την ακτή της Ιεμένης και τα στενά του Μπάμπελ Μάντεμ και να μην γίνεται κάτι ούτως ώστε να ελεγχθούν αυτές οι φυλές. Συγγνώμη, προηγουμένως έκανα λάθος. Από τα στενά του Ορμούζ περνούσε το 20 με 21 του παγκοσμίου εμπορίου και το 17 με 20 και το 20 με 25% του παγκοσμίου LNG. Μεταφρασμένο σε βαρέλια, το παγκόσμιο πετρέλαιο είναι 17 με 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Λοιπόν, αυτό έχει πέσει κάτω από το 1 τρίτο. Και το 1 τρίτο που βγαίνει, βγαίνει με την προστασία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και ουσιαστικά μόνο σε αμερικανικά σκάφη. Αυτή η κατάσταση που παρατηρούμε και στα στενά του Ορμούς και στο Μπάμπελ Μάντεμ και με το βομβαρδισμό του αγωγού, ο οποίος συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τα στενά του Ορμούς, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια τέτοια στενότης, την οποία περιγράψατε προηγουμένως με την εκλεκτή σας συνεργάτρια, η οποία πραγματικά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, έχουμε και την υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία.
12: Αυτό είναι.
13: Η οποία βλέπετε ότι έχει εξελιχθεί σε έναν πόλεμο ενεργειακών εγκαταστάσεων.
12: Έτσι.
13: Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο επίσης. Τι μπορούμε να κάνουμε για να απεμπλακούμε από αυτό, διότι αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη βλέπετε ότι οδηγούνται προς ακραίες επιλογές, οι οποίες ακραίες επιλογές θέτουν εν κινδύνο την συνολική ευρωπαϊκή πολιτική ταυτότητα. Και βεβαίως θα πρέπει να αναρωτηθούν οι εκπρόσωποι αυτής της ταυτότητος εάν έχουν ενεργήσει σωστά μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να αποφύγουν τέτοιου είδους εξελίξεις. Η δική μου προσέγγιση είναι ότι δεν έχουν ενεργήσει. Ούτε σοφρόνος,
12: Προφανώς.
13: Ούτε ορθολογικός. Λοιπόν, κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτά τα δύο μέτωπα και θα πρέπει να γίνει σύντομα. Αυτή είναι η γενικότερη διαπίστωση.
12: Ξέρετε, πάρα πολλοί Έλληνες, συνέλληνες εδώ, συμπολίτες μας, έχουν εκπλαγεί από το βίαιο τρόπο με τον οποίο επέτρεψε η κυβέρνηση να καταστραφούν οι υποδομές, αυτές οι ιστορικές υποδομές από τις οποίες η Ελλάδα μεταπολεμικά άντλησε, κυρίως μεταπολεμικά και προπολεμικά, αλλά κυρίως μεταπολεμικά άντλησε το λιγνίτι που χρειαζόταν για να λειτουργήσουν τα λιγνητικά εργοστάσια και να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη, να γίνει η Ελλάδα μια κατεστραμμένη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την ναζιστική κατοχή και από τον εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, να γίνει μια σύγχρονη χώρα με υποδομές τότε, με βιομηχανία, με παραγωγική διαδικασία, με προϊόντα, με. Λοιπόν, έχουν εκπλαγεί και έχουν στενοχωρηθεί εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την εκπομπή και στο europos.gr γινόμαστε αποδέκτες αυτής της στενοχώριας. Από το μένος με το οποίο, ας πούμε, ανατινάχθηκαν οι εξκαφείς, οι καδοφόροι της Πτολεμαΐδος και από το γεγονός ότι ένα εργοστάσιο που στήχησε 1,2 δις στον ελληνικό λαό, η Πτολεμαΐδα 5, που είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και αφήνει ελάχιστο αποτύπωμα άνθρακα, δηλαδή προστατεύει το περιβάλλον, πώς όλη αυτή η υποδομή καταστρέφεται. Και καταστρέφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε περίπτωση ανάγκης. Και σκέπτεται ο Έλληνας. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις ΑΠΕ, μάλιστα. Ταυτόχρονα όμως παίρνουμε και αέριο αζερικό, το οποίο έρχεται μέσα από τον Turk Stream, και πληρώνουμε και τέλη διέλευσης στον Ερντογάν. Εάν έχουμε την οποιαδήποτε σύγκρουση, γιατί η Τουρκία μας απειλεί επισήμως με πόλεμο, δεν είναι πλάσμα της φαντασίας της δικής μου και της δικής σας, τότε τι θα γίνει? Γιατί καταστρέφουμε λοιπόν τις εθνικές υποδομές, οι οποίες σε περίπτωση ανάγκης θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ελλάδα χώρα ενεργειακά αυτάρκη?
13: Τη στιγμή που στη Γερμανία,
12: μπράβο, έτσι,
13: οι ίδιοι οι Γερμανοί έχουν ορίσει,
12: μπράβο,
13: ότι η δική τους λιγνητική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2050.
12: Ναι, βέβαια. Και η Πολωνία το ίδιο.
13: Βεβαίως.
12: Και η Πολωνία.
13: Και εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί ταυτόχρονα με αυτού του είδους την πραγματικότητα που διαγιγνώσκεται και εγώ ο ίδιος διαγιγνώσκω, υπάρχει και μία έντονη διαφήμιση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
12: Μπράβο, ναι, έτσι. Έτσι.
13: Έτσι.
12: Όχι μόνο δηλαδή διαφήμιση, και επιδότηση. Εδώ η πολύτεκνη οικογένεια παίρνει ένα χιλιάρικο, και άμα πας να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνεις 9,5-10 χιλιάρικα.
13: Ναι.
12: Το παιδί σε μια χώρα που σβήνει, με έναν πληθυσμό που σβήνει, με το δημογραφικό πρόβλημα των μίζων, το παιδί δεν επιδοτείται, επιδοτείται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
13: Επιδοτείται η γερμανική εξαγωγική βιομηχανία.
12: Α, μπράβο, έτσι. Κυρίως. Σωστό, έτσι. Σωστό.
13: Βεβαίως και εδώ, και εδώ,
12: σωστό, καθηγητά
13: μου, εισέλθει οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν αρχίσει,
12: μπράβο,
13: να προμηθεύουν και την ελληνική αγορά.
12: Φουλ.
13: Με ηλεκτρικά και πουλάνε φουλ.
12: Έτσι, έτσι, έτσι.
13: Εξαιρετικής ποιότητος κατά τα άλλα, έτσι. Και επιδοτούμε και την κινέζικη οικονομία.
12: Έτσι.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-035-426.
14: Και 6976-5573-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλας.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Διάθεση καλοκαιρινή.
21: Θέα χαλαρωτική.
20: Γεύσεις λαχταριστές.
21: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
20: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
20: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
1: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
20: Τηλέφωνο 22730 62 153.
1: See you at Corner.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
23: Σαρώνει στην άσφαλτο.
24: Σκίζει τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
24: Για Μότο και Μαρίν,
23: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
25: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it.

0: Η είδηση είναι καινούργια, δεν είναι ψέματα, είναι ένα γεγονός το οποίο αποδεικνύεται ξεκάθαρα και μάλιστα υπάρχει καταχωρημένο και στη διάβγεια. Είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έδωσε απευθείας ανάθεση, παρακαλώ, 16.533 ευρώ σε ερωτική φωλιά, δηλαδή ροζ, ξενοδοχεία, ημιδιαμονής. Καλά, καταλαβαίνω τώρα ότι το μυαλό σας πηγαίνει σε διάφορες καταστάσεις και αναρωτιέστε για ποιο λόγο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναθέτει σε εταιρεία που έχει ξενοδοχεία ημιδιαμονής με απευθείας ανάθεση συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος, όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε, και είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Τι ειδικό δικαστήριο για το Τριαντόπουλο μου λέτε τώρα εσείς, τι διάφορα έτσι, όταν η κυβέρνηση έχει πάρει φόρα, σαν εκείνο το ανέκδοτο με το χωριάτι και τις μπαταρίες και τα βιάγκρα και τα λοιπά, έχει ξεκινήσει από το λαό βέβαια και έχει καταλήξει βέβαια και να μισθώνει και ροζ ξενοδοχεία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι με αυτό, μια και είναι και χαρούμενο, έχουμε και πρώτη του μήνα σήμερα, να ακούσω και μια είδηση έτσι χαρούμενη, γιατί όλα τα άλλα που ακούμε είναι άστα να πάνε και άστα που να κοιτάξεις και τι να πρωτοκάνεις. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στην ερωτική αυτή φωλιά με δημόσιο χρήμα, παρακαλώ. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός, δεν επεξεγέλασε. Είχαν αφήσει έτσι κάποιες αποχρώσεις ενδείξεις στο τι ακριβώς κάνουν με μύχους, λιγνάδιδες και τα συναφή άλλα προϊόντα με τα οποία περιπλέκεται αυτή η κυβέρνηση, και εδώ ασκεί και μία πλήρη συγκάλυψη, γιατί ακόμη ψάχνουμε τους 200 τόσους εκείνους παιδοβιαστές για εκείνο το 10χρονο κορίτσι στον Κολωνό, και τώρα φτάνουμε και σε άλλα επίπεδα, έτσι. Και μάλιστα αυτό έχει δημοσιευτεί και στη διάβγεια, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι κανένα αντιπολιτευτικό κόλπο για να υποβιβάσει την αξιοπρέπεια, το ήθος, το ύφος αυτής της κυβέρνησης. Όχι. Έχουμε εδώ, πάμε και λέμε. Ακούστε.
1: Απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων και σύνταξης τεχνικών πλήρωσε η κυβέρνηση και όλοι απορούν τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες παρήχε. Η απόφαση, όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διάβγεια, προκαλεί τεράστια ερωτηματικά για το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και τα στελέχη της στο κρατικό χρήμα, όταν αδιαφορούν αν θα λάβει δημοσιότητα ακόμα και η πληρωμή στο ξενοδοχείο ημιδιαμονής Crystal Blue, όπου όλοι καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα ξενοδοχεία. Οι μισθοί των κυβερνητικών είναι παχυλοί, αλλά το κρατικό ταμείο μάλλον είναι ακόμα καλύτερο για αυτούς για να πληρώνουν ακόμα και προσωπικές τους στιγμές, όπως φαίνεται. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι άραγε συμβούλευαν, πώς να κάνουν πιο αισθησιακές τις συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ, του Υπουργικού Συμβουλίου, ή πώς να μονώνουν καλύτερα τους τοίχους στα γραφεία τους οι υπουργοί, εκτός και αν τους είχαν δώσει κουπόνια για δωρεάν ημιδιαμονή.

Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά, 16.533 ευρώ για ορίμανση έργων. Και κάπου εδώ η πραγματικότητα ξεπερνά και τη σάτυρα. Εντάξει παιδιά, το τερμάτισαν, έτσι δεν μπορώ να πει κανείς. Έχουμε δει απευθείας αναθέσεις για συμβούλους, επικοινωνία, μελέτες, τεχνική υποστήριξη για κάθε πιθανή εκδοχή της μαγικής λέξης υπηρεσίες. Αλλά τώρα περάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο. Εφού οι υπουργοί εκεί πέρα με τα μπότοξ και τα διάφορα άλλα τα οποία κάνουν για να είναι παρουσία στην κόμενη κτλ. Και δεν ξεφεύγω από εκείνο το ωραίο στημένο σκετσάκι με το Μητσοτάκι που τον ξεμπρόστιασε ο Σκάι, που από την κόμενος είσαι εσύ, που ήταν εντελώς στημένο ένα σκετσάκι από τον επικοινωνιολόγο του Μητσοτάκι για να αποδείξει ότι είναι και κόμενος. Πάντως, σύμφωνα με το διεσύγμα του Pro News, καταβλήθηκαν 16.533 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες ορίμασης έργων και σύνταξης τεχνικών δελτίων. Σε υπηρεσία, λέει, που συνδέει το Crystal Blue, η επιχείρηση δηλαδή, η οποία στην ίδια της την ιστοσελίδα διαφημίζει ξεκάθαρα ημιδιαμονή. Σουίτες, θεματικά δωμάτια και ζακούζι. Προσέξτε όμως τη λεπτομέρεια που έχει αναρτηθεί στη διάδια και ο λόγος είναι για την ορίμαση έργων. Τι θέλουν να οριμάσουν εκεί στην κυβέρνηση? Καλά, μην πάει το μυαλό σας και στο πονηρό τώρα, έτσι. Μπορεί εκεί απλώς να έχουν ανακαλύψει μια νέα μέθοδο επιτάχυσης της δημόσιας διοίκησης. Μπαίνεις με ένα έργο ανώριμο και βγαίνεις σε 3 ώρες το αργότερο με το έργο πλήρως όριμο. Και αν επιλέξεις VIP σουίτα, ίσως παίρνεις δώρο και το τεχνικό δελτίο. Δεν ξέρουμε, πρέπει κάποιος από την κυβέρνηση να μας τα εξηγήσει αυτά. Πάντως, έτσι τζακούζι υπάρχει. Το πραγματικά αξιοθαύμαστο είναι ότι στην Ελλάδα του 2026 έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε σημείο όπου βλέπεις την ίδια την πρόταση της λέξης δημόσιο χρήμα, απευθείας ανάθεση, συμβουλευτικές υπηρεσίες για, καταλαβαίνετε τώρα εσείς, ορίμανση, ημιδιαμονή, ωραία πράγματα δηλαδή, που εκεί κάπου μας οδηγούν και εμένα και εμάς τους Έλληνες, έτσι να σκεφτόμαστε και κάπως αλλιώς με όλη αυτή την κατάσταση.

Αν αυτό δηλαδή τώρα έτσι, που τα λέμε και τα συζητάμε απλά και καθημερινά, αν το γράφαμε αυτό σε μια επιθεώρηση, θα σου έλεγα να το μαζέψεις γιατί είναι υπερβολικό. Κι όμως, το πρόβλημα βέβαια δεν είναι αν οι συμβουλές δόθηκαν δίπλα σε σακούζι ή σε κάποιο έτσι ροζ κρεβάτι με κόκκινα φώτα και καθρέφτες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, φαντάζεστε, ή πάνω σε γραφείο ή με χαμηλό φωτισμό και μια μουσική υπόκρουση. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε φτάσει και να θεωρούμε πλέον φυσιολογικό το δημόσιο να μοιράζει συνεχώς χρήματα μέσω συμβουλευτικών συμβάσεων και απευθείας αναθέσεων και μετά να ζητάμε από τον φορολογούμενο να μην ρωτάει πολλά, αλλά να είναι συνεπής. Και εδώ υπάρχει βέβαια ένα στοιχείο που μόνο στοιχείο δεν είναι. Η έρευνα της Βουλής Watch, που βλέπει δηλαδή που πάνε τα χρήματα για τις συμβουλευτικές συμβάσεις του δημοσίου, και καταγράφει μία αύξηση 171, λέει, συμβάσεις το 2000, από το 2018 σε 613 το 2025, ενώ αναφέρει ότι το 62,4% πραγματοποιήθηκε με απευθείας ανάθεση. Να φάνε και οι γαλάζιες ακριδούλες, μην πεθάνουν από την πείνα, έτσι. Άρα το ζήτημα δεν είναι απικάντικο λογοπαίχνιο με ένα ξενοδοχείο μη διαμονής. Είναι η νοοτροπία. Βρες ένα σύμβουλο, κάνε μια ανάθεση, πλήρωσε και βλέπουμε. Αλλά γιατί πληρώνεις, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αν δεν περάσουμε την πόρτα αυτού του ξενοδοχείου της ημιδιαμονής, να δούμε ποιος υπουργός, ποιος βουλευτής, ποιος δεν ξέρω και εγώ τι, πηγαίνει εκεί και πληρώνουμε εμείς τα δικά του, καταλαβαίνετε. Και όταν ο λογαριασμός έρχεται στον πολίτη, τότε ξαφνικά θυμόμαστε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Γιατί το δημοσιονομικό δεν αντέχει ούτε για συντάξεις, ούτε για μισθούς, ούτε για τίποτα άλλο. Αλλά για ροζ περιπέτειες αντέχει.

Και βέβαια χθες μόλις, να σκεφτείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε αυτό που λέει ότι κλείστε τα φώτα, κάντε οικονομία, μην θερμαίνεστε, κατεβάστε το θερμοστάτι, και έχει γίνει και καραμέλα αυτής της κυβέρνησης. Θέλω να ξέρω εκεί σε αυτά τα ημιδιαμονής ξενοδοχεία κάνουν περιορισμό στα φώτα, στο θερμοσύφωνα, στο ζεστό νερό, δηλαδή κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, σίγουρα αυτή η είδηση είναι κάτι το οποίο πραγματικά, όχι απλώς έτσι μπορεί να πει κάτι ότι προκαλεί. Όχι, όχι. Εντάξει, άνθρωποι είναι και αυτοί. Αδυναμίες έχουν. Να μην τις κάνουν. Αλλά, ρε παιδιά, με λεφτά δικά μας. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Πάτε να βγάλετε τα μάτια σας σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Το πληρώνετε από το δημόσιο κορβανά, τα πληρώνει ο φορολογούμενος για να βγάλετε εσείς τα μάτια σας. Ερώτηση απλή είναι τώρα. Εντάξει. Γιατί και δεν βγήκε κανένας να μας πει μέχρι στιγμής τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή, γιατί δώσαν τα χρήματα. Δεν πιστεύω σε αυτά. Δεν βγήκε κανένας να μας πει μέχρι στιγμής τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή, γιατί δώσαν τα χρήματα.

0: Κρατέων και των άλλων εκεί γαλάζιων ακριδών, ότι αυτοί πληρώνουν και από το δημόσιο κορβανά ξενοδοχεία ροζ για την ημιδιαμονή τους, κάποιες ώρες εκεί να χαλαρώσουν οι άνθρωποι πριν πάνε στο σπίτι και ακούσουν την κρίνια από τη γυναίκα τους. Το ξέρουν οι γυναίκες. Τους. Λέω τώρα. Απορία. Εντάξει, δεν είμαστε σταθμός της Αθήνας να μας ακούνε εκεί πέρα οι γυναίκες των όσων κτλ. Θα μεταδοθεί και αυτό. Θα ακουστεί. Οι γυναίκες το ξέρουνε. Ότι πληρώνουν αυτά τα χρήματα για αυτόν τον λόγο. Και να βγει κάποιος να πει, ρε παιδιά, εγώ το χρησιμοποιώ. Γιατί δεν βγαίνει κανείς από την κυβέρνηση να μας πει τι ρόλο παίζεται σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι αρκετά πιπερά, το ξέρετε, αλλά περισσότερο, όσο και να χαμογελάτε πονηρά και τα λοιπά, ότι αυτοί όλοι κάνουν κάτι έτσι, είναι το θέμα ότι αυτή η χώρα είναι σκορποχώρη. Απευθείας αναθέσεις, έτσι, για να περάσουμε και καλά. Γιατί να μην πληρώσει ο χαζός, λαουτζίκος, ο οποίος δουλεύει, χτυπάει κάτι 13 ώρα και κοιτάει τα ράφια του σούπερ μάρκετ και του έρχεται ήλιγκος και τα λοιπά. Πού να ξέρει τώρα αυτός ο κόσμος ότι κάποιοι άλλοι παθαίνουν ήλιγκο μέσα αυτά τα ροζ δωματιάκια της κυβέρνησης. Παιδιά, νεοδημοκράτες, βρε να τους χαίρεστε ρε. Βρε να τους χαίρεστε ρε αυτούς. Είναι μοναδικοί, δεν υπάρχουν. Έχουν ξεπεράσει κάθε, μα όχι προηγούμενο. Αυτοί έχουν ξεπεράσει και τα μελλοντικά τα οποία θα γίνονταν. Έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο λοιπόν που έχουμε χάσει εντελώς τον μπούσουλα. Αλλά πρόσεξε, εσύ να τη βγάλεις με ένα 2 τόσο την ημέρα ή με 200 ευρώ το μήνα. Να σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, βλέπω κίνηση. Υπουργός, έτσι δεν είναι κάτι τυχαίο πρόσωπο. Βλέπω, λέει, κίνηση στους δρόμους, αλλά έχετε χρήματα και βάζετε βενζίνα. Σας βλέπω, λέει, στα σούπερ μάρκετ να ψωνίζετε, αλλά έχετε λεφτά να αγοράσετε. Γιατί γκρινιάζετε σε αυτή τη χώρα που είναι ζάχαρη, η καλύτερη χώρα? Και τελικά αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι αυτοί οι κύριοι περνάνε ζάχαρη. Γι' αυτό το λένε και το διαφημίζουν κιόλας. Όχι εσύ. Για σένα, ποιος νοιάστηκε και τι έγινε στην τελική ανάλυση? Αλλά αυτοί περνάνε ζάχαρη κατά δικές τους έτσι ομολογίες. Και το έχουν πει όχι μια, όχι δύο, αλλά αρκετές, μα αρκετές φορές. Για να έτσι ξέρουμε τι γίνεται σε αυτή την όμορφη χώρα. Λοιπόν, τι να βάλω τώρα, εντάξει. Τι να ακούσουμε τώρα από όλα αυτά τα οποία έτσι συμβαίνουν. Γιατί πραγματικά αυτό το κομμάτι το οποίο βγαίνει και σήμερα που δείχνει εντελώς όχι μόνο την αλαζονία αλλά γράφουμε τα πάντα και τα λοιπά και δεν υπολογίζουμε την κοινωνία και συνέχεια της κουνάμε και το δάχτυλο. Πάμε να ακούσουμε έτσι κάποιες δηλώσεις αυτών των τύπων οι οποίοι πληρώνουν και από τα χρήματά μας και ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Ροζ, παρακαλώ, έτσι, ωραίες στιγμές. Για αυτούς, όχι για σένα, πάμε.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
2: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
4: Ένα πιο βαρύ προφανώς αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
5: Τζάμπα πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα.
6: Μα δεν πεινάμε για το τζάμπα.
5: Θέλετε,
6: εδώ μιλάμε να μπορεί άλλος
5: και ποιος θα το κυρώσει.
6: Μέχρι τις 20 του μήνα να μπορεί.
3: Λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές. Οικογένεια, φίλους και ένα εξαιρετικό περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Καταλάβατε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Αυτά που ακούτε είναι πολύ λίγα σε αυτά τα οποία έχουν πει. Απλώς εντάξει, τσίμπησα 3-4, απλώς για να τα ακούσετε εσείς και να ανέβει και το ηθικό σας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, μετά από τόση κούραση δουλειάς, από τα κανάλια τα οποία γυρίζουν βέβαια και δεν κάνουν και τίποτα άλλο, μαθαίνουμε ότι μετά την εργασία τους, το 13ωρο που χτυπάνε οι βουλευτές, οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός, όπως και εσύ,

0: κάνει το ίδιο πράγμα, πηγαίνουν μετά σε αυτά τα ημιδιαμονής για να χαλαρώσουν, να περάσει το στρες, το άγχος και η πίεση που νιώθουν από την ακρίβεια, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τι να πει. Μου λέει ο Δημήτρης, είμαι λέει πολύ οπισθοδρομικός και βέβαια λέει το ξέρουν οι γυναίκες τους, όταν τρώει ο ένας τσατζίκι τρώει και ο άλλος για να μην μυρίζει. Είναι προχωρημένοι λέει σε αυτά. Δεν ξέρω Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν τρώνε τσατζίκι, τι τρώνε πάντως. Αυτό το οποίο τρώνε αυτοί δεν το τρως εσύ, είναι σίγουρο αυτό έτσι, γιατί από ό,τι βλέπουμε για να πληρώνουν και με λεφτά του κράτους, των φορολογουμένων, ξενοδοχεία μη διαμονής, εντάξει το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι απλώς είναι τσιγκούνιδες και δεν βάζουν το χέρι στη τσέπη, έχει καβούρια, το έχουμε αποδείξει πάμπολες φορές. Και με τον Τριαντόπουλο που έρχονταν δώσει άμμο, τον γευματίζαν, τον ταΐζαν, τον ποτίζαν, τον κάναν και φίλο. Είναι δημοκράτες, έτσι. Λες και έκανε τίποτα στο νησί μας. Αυτός ο Τριαντόπουλος, ο οποίος είναι στο δικό δικαστήριο τώρα. Και εντάξει, δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο το για πτέσμα, τίποτα. Δηλαδή, ψιλοπράγματα. Εδώ χάθηκαν 57 ζωές. Σου λέει εντάξει, αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Πάνε αυτοί, πάμε για επόμενα. Εντάξει, πάμε για διαφημίσεις. Πάμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας. Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης. Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο. Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους. Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά. Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996 και 6983-199-081. Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης. Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Ανακαινίζεις.
11: Χτίζεις.
12: Βάφεις.
11: Ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές.
11: Ανακατασκευές.
12: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
11: Σοβάδες.
12: Βαψίματα.
11: Σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις.
11: Χτίζεις.
12: Βάφεις.
11: Ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102 και βέβαια εντάξει να πάμε και στο επόμενο θέμα, αυτό το οποίο ξεκίνησε από χτες βέβαια με αυτή την ιστορία με τις δημοσκοπικές εταιρείες και προεξέχουσα βέβαια πια άλλη την Interview, την εταιρεία την οποία καλούσαν και μάλιστα όχι μόνο ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή αλλά και η ΕΡΤ, έτσι, και η ΕΡΤ. Για να πάρουμε τι? Για να πάρουμε τα στημένα δημοσκοπικά αποτελέσματα και να τονώνει το ηθικό των απογοητευμένων δημοκρατών και να αναρωτιούνται όλοι οι υπόλοιποι πώς διάλογο βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα έτσι για να καταλάβετε το παιχνίδι που παίζονταν με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Βέβαια, ακόμη δεν άκουσα να κινείται κάποιος εισαγγελέας πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η Ελλάδα και η δικαιοσύνη είναι που πάνε πάντα μπροστά, χέρι-χέρι μαζί εκεί πέρα με το Μαξίμου, οπότε μην περιμένετε ακόμη να γίνει και κάτι αν δεν γίνει το θέμα ιδιαίτερα χοντρό. Πάμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα έτσι για να καταλάβετε το παιχνίδι που παίζετε.
1: Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, είναι μαζί μας. Εμείς έχουμε. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ερμαλιώτη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ και που πρώτη, σε εμάς πρώτα δίνετε τις μετρήσεις που έχετε καταγράψει μέχρι τώρα.
3: Τώρα όμως μετά το καλοκαίρι το χορό άνοιξε η Interview και θα καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη.
4: Τα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας είναι η νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.
0: Λοιπόν, έτσι ακούσατε για να καταλάβετε πώς είχαν την Interview από ΕΡΤ και διάφοροι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Ως, πώς να το πω τώρα, κολαούζω, δηλαδή έτσι για να πει ότι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Πρωτιά λέει και το θαύμα αυτό να επαναλαμβάνεται μα κάθε μήνα. Υπάρχει τελικά κάτι πιο σταθερό στην Ελλάδα από την ακρίβεια. Η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί ο κόσμος να δηλώνει δυσαρεστημένος. Μπορεί να κρινιάζει για την ακρίβεια. Μπορεί να καταγράφεται ισχυρή επιθυμία για πολιτική αλλαγή βάση πάλι μέσω των δημοσκοπήσεων. Ναι. Αλλά μόλις έρθει η ώρα της περίφημης εκτίμησης ψήφου, έτσι, εκεί όλοι οι γκουρού, όλοι οι φακίριδες, όλοι οι καφετζούδες κτλ., ως διαμαγείας εμφανίζεται η γνωστή εικόνα. Νέα Δημοκρατία πρώτη και με διαφορά. Για να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, η ΑΛΚΟ κατέγραψε ότι το 67% των ερωτηθέντων θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Ενώ μόλις το 20% δήλωνε πολύ ικανοποιημένο από την κυβερνητική απόδοση. Και στην πρόθεση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 24,3%. Αυτό βεβαίως δεν αποδεικνύει ότι μια δημοσκόπηση είναι απόλυτα στημένη. Αποδεικνύει όμως κάτι άλλο. Ότι όταν παρουσιάζεις μια δημοσκόπηση μόνο με το τεράστιο τίτλο «Πρώτη η Νέα Δημοκρατία» και θάβεις στα ψηλά γράμματα το 67% που ζητά κυβερνητική αλλαγή, δεν κάνεις εδώ μαθηματικά, κάνεις μια πολιτική επικοινωνία. Και εκεί αρχίζει το όμορφο. Γιατί ο τηλεθέατης δεν ακούει «Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 24,3% της πρόθεσης ψήφου», ενώ δύο στους τρεις επιθυμούν αλλαγή κυβέρνησης. Ακούει σταθερά «Πρώτη η Νέα Δημοκρατία». Και κάπου στο βάθος παίζει και η μουσική του θριάμβου. Σαν να πήραμε ήδη τα αποτελέσματα από το Υπουργείο Εσωτερικών και απλώς περιμένουμε να στηθούν οι κάλπες για το τυπικό της υπόθεσης. Και ύστερα έρχεται η περίφημη εκτίμηση ψήφου. Εκεί γίνεται το πραγματικό θαύμα. Έχεις ένα κόμμα στο 24 ή στο 25, στην πρόθεση ψήφου. Και αφού μπουν στη μηχανή οι αναγωγές, οι σταθμίσεις και η κατανομή της αδιευκρινήσεις ψήφου, μπορεί να το βλέπεις καπνικά να κοιτάζει κάπου στο 30 και πάνω. Θα μου πείτε και κάποιοι στο σπούν είναι μια στατιστική επεξεργασία. Αλλά θα ήταν χρήσιμο κάθε φορά που εκεί στα κανάλια φωνάζουν «Η Νέα Δημοκρατία στο 31%» να γράφει ακριβώς από κάτω με τα ίδια τεράστια γράμματα. Εκτίμηση ψήφου, όχι πρόθεση ψήφου. Δεν το κάνει κανένα κανάλι, το έχουμε πει και άλλες φορές. Γιατί διαφορετικά ο πολίτης βλέπει το τελικό μαγειρεμένο αποτέλεσμα με τη δίθεν στατιστική έννοια, αποτέλεσμα και όχι το πραγματικό ποσοστό των απαντήσεων. Και μετά αναρωτιούνται γιατί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις με καχυποψία. Η ίδια η πολιτική αντιπαράθεση έχει φτάσει ήδη εκεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει δημόσια για χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων, καταγγέλλοντας πολιτικές και μηδιακές εξαρτήσεις. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιμένουν ότι εφαρμόζουν επιστημονικές μεθόδους, σταθμίσεις και κανόνες δεοντολογίας. Και το ερώτημα εωρείται. Είναι στημένες? Πόσο διαφανής είναι? Ποιος πλήρωσε τη δημοσκόπηση? Πώς επιλέχθηκε το δείγμα? Τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή και με τα δύο μαζί? Πώς αρνήθηκαν να απαντήσουν? Τι σταθμίσεις έγιναν? Με ποια προηγούμενη ψήφο διορθώθηκε το δείγμα? Και πόσο μεγάλη είναι η αντιευκρίνηστη ψήφος? Και κυρίως, γιατί τα μέσα προβάλλουν με τεράστια γράμματα την εκτίμηση ψήφου και όχι την πραγματική δημοσκόπηση η οποία γίνεται. Γιατί μια δημοσκόπηση δεν είναι μόνο τα νούμερα, είναι και ποια νούμερα επιλέγεις να κάνεις πρωτοσέλιδο. Και κάπως έτσι έχεις κόσμο δυσαρεστημένο, ακρίβεια πρώτο πρόβλημα, μεγάλη πλειοψηφία να ζητά αλλαγή και το βραδινό δελτίο να ξεκινά πανηγυρικά λέγοντας ακλόνητη η πρωτιά της νέας δημοκρατίας. Εδώ που τα λέμε, κάποια στιγμή δικαιούται και ο πολίτης να ξέρει για να μην ξύνει το κεφάλι του με τις τόσες απορίες. Γιατί όταν η παρουσίαση μιας μέτρησης αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με πολιτική διαφήμιση παρά με ενημέρωση, η δυσπιστία δεν είναι καθόλου παράλογη. Οι δημοσκοπήσεις είναι υποτίθεται εργαλεία μέτρησης. Σίγουρα δεν είναι εκλογές. Και κυρίως δεν είναι επιστοποιητικά ιδιοκτησίας της πρώτης θέσης. Την πρώτη θέση στις δημοκρατίες δεν την απονέμουν ούτε οι δημοσκοποί ούτε τα τηλεοπτικά πάνελ. Την απονέμει η κάλπη. Γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές και έχουμε αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν έτσι να βάζουν μέσα στις δημοσκοπήσεις πόσα είναι 3 νέα κόμματα. Νέα. Το ένα του Τσίπρα εντάξει δεν είναι νέο, είναι κάτι από τα παλιά. Αλλά παίζει και αυτό σαν ποσοστό στις δημοσκοπήσεις. Βάζεις Τσίπρα μέσα. Βάζεις μέσα Καριστιανού. Βάζεις μέσα Αντώνη Σαμαρά. Και ό, τι θαύμα. Η Νέα Δημοκρατία στο 24 με 25%, όχι στην εκτίμηση, στην πραγματική, στα πραγματικά δεδομένα δημοσκοπήσεων. 24 και 22 έχει πάει και 21 έχει πάει. Και αναρωτιέσαι τώρα, η Καριστιανού π.χ. Εντάξει, άσο Τσίπρα. Τσίπρας παίρνει υποτίθεται από το κέντρο αριστερό κομμάτι κτλ. Κτλ. Από ότι ο ίδιος διατείνεται. Ο Σαμαράς και η Καριστιανού. Από ποια κόμματα και από ποιο χώρο παίρνουν ψήφους? Η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει ότι η οικογένειά της ήταν Νέα Δημοκρατία, ψήφισε Νέα Δημοκρατία, εξάλλου κάποιες δηλώσεις την κατατάσσουν στο δεξιό και πιο δεξιό κομμάτι. Το ίδιο ισχύει για τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν η δεξαμενή από την οποία θα αντλήσουν ψήφους δεν μπορεί να είναι ούτε από την αριστερά, ούτε δεν ξέρω κι εγώ από πού. Θα είναι από τη δεξιά πλευρά. Δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να φτάνουν ένα 12-13% Σαμαράς Καριστιανού, λέω, και να μην μειώνεται καθόλου, τι θαύμα κι αυτό, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω, δεν έχουμε φτάσει. Είμαστε στο πάτο εντελώς και νομίζω ότι ο πάτος δεν έχει και πάτο και πάμε και πιο κάτω από ό,τι φαίνεται με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Για να πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και τη δίκη του Τριαντόπουλου. Πάμε να πάμε και στο Sky, να πάμε στο Sky για να ακούσουμε και εκτιμήσεις. Αυτός που ακούτε και μιλάει είναι ο Χάρης Ιωάννου, ο οποίος τολμάει και μέσα στο σπίτι του Λύκου, στο στόμα του Λύκου δηλαδή, ανοίγει το στόμα του και τα λέει στα ίσα, το έχει κάνει πρώτη φορά, το έχει κάνει και άλλες φορές, μπράβο του, Εν τη αυτή περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε.
5: Ότι κάποια πράγματα δεν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί κάποιοι αλλίωσαν το χώρο του δυστυχήματος. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για υπουργό Μητσοτάκη, έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Και περιμένουμε και άλλες εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα δικαστεί υπουργός της κυβέρνησης. Ναι. Για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, αυτό που έλεγε ότι είναι το πιο δημοτικό όταν δικάζονταν ο Παπαγγελόπουλος και ο Παπάς, έτσι.
6: Λοιπόν. Αλλά τότε κάποιοι έλεγαν ότι δεν είναι και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα με την παράβαση.
5: Τώρα
6: ακούω ότι η παράβαση είναι κάτι σοβαρό.
5: Για να το δούμε.
6: Μήπως ήταν και τότε σοβαρό.
5: Για πάμε
6: ναι,
5: να
6: δεν
5: δούμε.
6: Ξέρω.
5: Εδώ πέρα τι γίνεται τώρα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Όλη αυτή η ιστορία που συνέβη, η τραγική διαχείριση μετά τα Τέμπη. Άσε τώρα πώς έγιναν τα τρένα ρημαδιό, ναι. Πώς έγινε η σύγκρουση και όλα αυτά.
6: Αυτό εκδικάζεται.
5: Αυτό το ειδικό δικαστήριο. Ναι, αυτό υπάρχει κεντρική δίκη ναι. Εξέλιξη. Αυτό τώρα είναι ειδικό δικαστήριο για τον υφυπουργό και του υπόλοιπου. Που θα εξετάσει κατά πόσον έχουν ευθύνες, για ποιο λόγο στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας πήγανε τρεις μέρες μετά να μπαζώσουν, να ρίξουν χαλίκια χώματα και να διαλύσουν τον τόπο
7: αυτό.
5: Του δυστυχήματος.
7: Αυτό που λέει ο Χάρης έγινε την πρώτη μέρα.
5: Δεν έγινε την πρώτη μέρα, βρε Άρη μου, τώρα μην παραποιούμε τα γεγονότα.
7: Μα πήγαν να σηκώσουν.
5: Την τρίτη μέρα έγινε η επιχωμάτωση του χώρου. Όχι. Αυτό που είπες πριν είναι λάθος, γιατί είδαμε στα πλάνα του Sky που παίζουν τώρα, οι γερανοί τους οποίους επικαλείσαι ότι έπρεπε να μπαζωθεί ο χώρος για να πατήσουν, πατάνε πάνω στο χώμα. Παίζουν τώρα στα πλάνα αρχείου που βλέπουμε. Ένα το κρατούμενο. Παναλάνω. Δεύτερο. Ο Τριαντόπουλος.
6: Για δεν έχουμε ατελείωτο χρόνο.
5: Γι' αυτό λοιπόν. Ο Τριαντόπουλος, ο άνθρωπος έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ούτε καταδικάστηκε, ούτε φυλακίστηκε. Θα δικαστεί και το δικαστήριο θα κρίνει αν είναι αθώος ή ένοχος. Αν θυμηθούμε τα ειδικά δικαστήρια των τελευταίων ετών για τους υπουργούς, δεν ξέρω αν οι πιθανότητες είναι υπέρ τους. Το πολιτικό ποιο είναι. Το πολιτικό είναι ότι εκτός από τον υπουργό που θα καθίσει στο Σκαμνί, έχει έναν ενεργεία υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος έχει βγει από την πρώτη στιγμή, ενώ είναι υπουργός και της δικαιοσύνης κιόλας, όχι γενικός υπουργός κυβέρνησης, και κάνει σχόλια για δικαστική υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Και όχι μόνο κάνει σχόλια, λέει ότι είναι για τα μπάζα, ποιος μιλάει για τον μπάζωμα. Και ο υπουργός που λέει είναι για τα μπάζα, ποιος μιλάει για μπάζωμα, τώρα ο συνάδελφός του υπουργός δικάζεται για τον μπάζωμα.
6: Πάμε
5: και αυτός παραμένει υπουργός δικαιοσύνης. Και αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα. Αυτά γίνονται έτσι για τον Τριαντόπουλο. Βέβαια το ερώτημα είναι αρκετά έτσι σαφές. Ήταν υπουργός, δεν ήταν υπουργός παιδείας, υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν υπουργός παρά το πρωθυπουργό, δηλαδή το δεξί χέρι του Μητσοτάκη. Δεν υπήρχε δηλαδή περίπτωση να κάνει οτιδήποτε, να κινηθεί όπως θέλει χωρίς να ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά ο Μητσοτάκης έχει πει ούτε γνώριζε, ούτε ήξερε, ούτε τίποτα και τον παραπληροφόρησαν. Τη στιγμή ρε μη Κυριάκο που ο Τριαντόπουλος σε κορόιδεψε από ό,τι φαίνεται δηλαδή, γιατί αυτό σου μιλούσε και σου λέγε τα διάφορα, που στην τελική εσύ τον είχε στείλει, αλλά εντάξει ας το παραβάλουμε στην άκρη αυτό, είναι ότι γιατί δεν τον διέγραψες, γιατί δεν τον έστειλες από εκεί που ήρθε, γιατί συνεχίζεις να τον καλύπτεις. Γιατί πολύ απλά, ότι άμα άνοιξε το στόμα του Τριαντόπουλος και είπε λειτουργούσα κατ' εντολές του Πρωθυπουργού όπως οφείλει εκεί να γίνεται βάσει πρωτοκόλλου όταν είσαι υπουργός παρά το Πρωθυπουργό, θα γίνει το έλα να δεις. Και από τα δεν ήξερα, δεν γνώριζα και με παραπληροφόρησαν που λέγε κατά καιρούς ο Μητσοτάκης και για συνωμοσίες και όλα αυτά, ξαφνικά θα βρεθεί με έναν τόνο κατηγοριών πάνω από το κεφάλι του. Πάμε τώρα και στο σκεπτικό της παραπομπής των 5 κατηγορουμένων, όπου οι παρεμβάσεις στο χώρο επηρέασαν τη δυνατότητα των ανακριτικών αρχών να συλλέξουν και να αξιοποιήσουν κρίσιμα στοιχεία την ώρα μάλιστα που η ποινική έρευνα βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο. Πάμε να ακούσουμε και αυτό.
8: Το σκεπτικό των ανώτατων δικαστών Δώρα είναι πολύ σοβαρό και από πολιτικής και από δικαστικής πλευράς. Διότι η ανώτατη δικαστική λειτουργία που παρέπεμψαν τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Αγοραστό και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο δεν μένουν μόνο στο γεγονός ότι ήταν παράνομη η αλλίωση του δυστυχήματος, του χώρου του δυστυχήματος, πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τι συνέπεια είχε αυτό. Και εκεί λένε ότι είχε ως συνέπεια να δυσχερανθούν οι δικαστικές έρευνες, να κινδυνεύσουν αποδεικτικά στοιχεία, να μην προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία όπως έπρεπε από την αρχή και μάλιστα αναφέρουν ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έγινε σε χρόνο που ακόμα και οι σωροί των θυμάτων δεν είχαν συλλεγεί, με αποτέλεσμα μία σωρός, αναφέρεται το θύμα, να μην ανεβρεθεί ποτέ. Αποδίδουν σκοπό στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό και μάλιστα κάνουν ένα βήμα ακόμα παρακάτω λέγοντας ότι όλες αυτές οι παράνομες διαδικασίες υπέκρυπτα κατά βάθος τον προσπορισμό ηθικού ωφέλους σε εκείνους που ήταν υπαίτιοι για το δυστύχημα.
4: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι αυτό είναι το θέμα. Ουσιαστικά, βέβαια, έχουμε και την Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία μιλάει και αυτή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου.
9: Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ έκανα την προανακριτική και δικαιώθηκε και αν δεν την είχα κάνει, ο Τριαντόπουλος δεν θα ήταν στο ειδικό δικαστήριο. Σωστά.
10: Βεβαίως το λέει.
9: Και νομίζω να θυμίσουμε δύο πράγματα.
10: Τότε είχε και αντιστάσεις το ΠΑΣΟΚ.
9: Όντως, να θυμίσουμε όμως δύο πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ απέδιδε στον κύριο Τριαντόπουλο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έλεγε ότι με τη διαδικασία που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία δεν θα συσταθεί ειδικό δικαστήριο.
4: Κύριε Πιέρο, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο ήσε από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και έχω χρέος να αναφέρω την καθοριστική συμβολή του Χρήστου Κακλαμάνη που με την επιστημονική του επάρκεια συνέταξε μαζί με όλο το επιτελείο αυτή την τεκμηριωμένη πρόταση, μια πρόταση η οποία βασιζότανε στο υλικό της δικογραφίας και στην πρόταση της εισαγγελέως εφετών της κυρίας Κατερίνας Μάτσα.
9: Μόνο που εσείς τον παραπέμπατε για κακουργήματα.
4: Δεν είστε καλά διαβασμένος.
9: Γιατί?
4: Γιατί η πρότασή μας ήταν για το πλημέλεια της παράβασης καθήκοντος.
9: Δεν είχε κακούργημα η πρότασή σας?
4: Όχι, κύριε Τάκη.
9: Καθόλου, τίποτα?
4: Καθόλου.
9: Μόνο πλημέλημα είχε?
4: Η πρότασή μας παρέπεμπε, ζητούσε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος.
9: Άρα μόνο αυτό το αδίκημα είχατε για τον κύριο Τριαντόπουλο.
4: Είχαμε μόνο αυτό το αδίκημα και δεχτήκαμε μια οργήλη κριτική από τους συγγενείς. Πρέπει να σας πω ότι εγώ βίωσα πολύ τραυματικά αυτή την επίθεση των συγγενών. Αλλά επειδή στην Ελλάδα έχουμε κράτος δικαίου, η πρότασή μας και επειδή έχουμε θεσμική προσήλωση και δημοκρατική ευθύνη, η πρότασή μας δεν ήταν μια πρόταση βασισμένη στο θυμικό ή στην γενική θεώρηση αυτού του τεράστιου σκανδάλου, αλλά στη δικογραφία που ήρθε στην Βουλή. Και η δικογραφία αυτή μπορούσε να στοιχειοθετήσει μόνο αυτό το αδίκημα.
0: Μάλιστα. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ διαστόματος Μιλένας Αποστολάκη. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Γιατί και εγώ το διαπίστωσα. Πριν από 4 περίπου ημέρες έγινε εκείνο το θέμα με την Guilfoyle, την πρέσβυρα της Αμερικής που βρίσκεται στην Ελλάδα. Το θέμα στην αρχή ήταν ότι αναφερόνταν και πέρα από το εμείς ρίχνουμε κυβερνήσεις και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην Ελλάδα που έγινε παρουσία και άλλων κυβερνητικών της Νέας Δημοκρατίας και το έχουν αποσιωπήσει μέχρι σήμερα και η μόνη διάσταση και σε πολλές εφημερίδες που δόθηκε ήταν το θέμα της δημοκρατίας, αν λειτουργεί η δημοκρατία και αν οι Αμερικάνοι ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Το θέμα έμεινε εκεί. Όμως η Guilfoyle δεν αναφέρθηκε μόνο σε αυτό. Αναφέρθηκε για τη συμμετοχή του ομίλου Actor, για τις συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεταφορά με αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, που αποσιοποιήθηκε από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και μάλιστα έκανε αναφορά και στο διευθύνοντα σύμβουλο του Actor, Αλέξανδρο Εξάρχου. Το όνομά του έπαιξε μόνο την πρώτη μέρα. Την επόμενη μέρα, από όλες τις εφημερίδες, τις περισσότερες και τις φιλοκυβερνητικές, το θέμα για τον Εξάρχου, για την Actor, εξαφανίστηκε. Και έμεινε μόνο αυτό το ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις και στην Ελλάδα, αν σου λέει, αν υπάρχει δημοκρατία. Για πάμε εδώ να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς εδώ συμβαίνει, γιατί τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Ακούστε.
11: Το υποπτευόμασταν, αλλά τώρα μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ακόμα παραπάνω. Στη χώρα μας, τα συστημικά μίντια και το πολιτικό σύστημα δεν θέλουν να προφέρουν το όνομα ενός ολιγάρχη, ακόμα και αν γι' αυτόν μιλά μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Η εφημερίδα είναι η Wall Street Journal και ο επιχειρηματίας ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle προωθεί τη συμμετοχή του ελληνικού ομίλου Actor σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεταφορά αμερικανικού LNG διαμέσου της Ελλάδας. Η Αμερικανική εφημερίδα κάνει εκτενή αναφορά στο διευθύντα σύμβουλο του Actor Αλέξανδρο Εξάρχου, αλλά και στο λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος έλαβε από τον Actor 160.000 δολάρια για την ανάπτυξη επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ. Αποκινούμε τους εφοπλιστές Μπάκο και Καϊμενάκη, ο κύριος Εξάρχου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία και την πολιτική. Στις κατασκευές, στην ενέργεια, στα μίντια, στις τράπεζες, στον αθλητισμό. Ο όμιλος Άκτρο λαμβάνει δημόσιες αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως για το Μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση του οποίου ο κύριος Εξάρχου φωτογραφήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο. Όπως έχουμε τεκμηριώσει, ο κύριος Εξάρχου είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση της Σύμβασης 717 για τα Τέμπη. 11 φορές αναφέρει η Wall Street Journal τον κύριο Εξάρχου στο ρεπορτάζ της. Κι όμως τα περισσότερα συστημικά μίντια στην Ελλάδα κατάφεραν να παράξουν το ρεπορτάζ χωρίς αναφορά στον επιχειρηματία. Μάλιστα, κάποια μίντια κατέβασαν την είδηση αφότου την είχαν δημοσιεύσει. Το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα και το NGR του ομίλου Μαρινάκη δεν ανέφεραν ούτε τον κύριο Εξάρχου ούτε τον Άκτορ. Το ίδιο ισχύει για την Καθημερινή του ομίλου Λαφούζου, την Αυτεμπορική του ομίλου Μελισανίδη, το Open του Ιβάν Σαββίδη, τον όμιλο Real των Χατζηνικολάου Κουρί, το Πρώτο Θέμα του Τάσου Καραμίτσου, το News 24/7 του Δημήτρη Μάρη. Τέλος, τα Παραπολιτικά και το I Εφημερίδα συμφερόντων και τα δύο του ομίλου Εξάρχου. Μάλιστα, ο Sky του ομίλου Λαφούζου και το Newsbreak του ομίλου Πολίτη κατέβασαν τα άρθρα τους με τα οποία είχαν αναδείξει το ρεπορτάζ. Τα περισσότερα συστημικά μίντια ανέδειξαν μόνο την ανησυχητική και επικίνδυνη αναφορά της κυρίας Guilfoyle για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ρίχνουν κυβερνήσεις ανάμεσα σε αυτές και την ελληνική. Στον αντίποδα, μια μικρή μειοψηφία μέσων έκανε αναφορά στον κύριο Εξάρχου. Ειδική μνήμα για την πληρότητα της κάλυψης στο Financial Report του δημοσιογράφου Χρήστου Ιωάννου, αλλά και στο Press Project. Εκτός από τα συστημικά μίντια, ούτε τα κόμματα εξουσίας αναφέρθηκαν στις ανακοινώσεις τους στον κύριο Εξάρχου και τον όμιλο Άκτορ. Ούτε μία αναφορά από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και το Πασόκ. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυψε ακόμη ότι ο κύριος Μαραφάτσος έκανε lobbying και για τους ομίλους Μέτλεν, το Ευάγγελο Μητυλινέου και Κοπελούζο. Κανένα από τα παραπάνω μίντια και κόμματα δεν ανέφεραν αυτά τα δύο ονόματα. Το Reporters United κάνει ρεπορτάζ με ονοματεπώνυμα επειδή δεν δέχεται χρήματα ούτε από το κράτος ούτε από επιχειρηματίες. Αν θες και άλλα τέτοια ρεπορτάζ, στήριξέ μας με μια μηνιαία συνδρομή, όσο μικρή και αν είναι, στο reportersunited.gr.
0: Το συγκεκριμένο ηχητικό είναι από το Reporter United και ο άνθρωπος που ακούσα, το δημοσιογράφος, είναι ο Θοδωρής Χοντρόγιανος, ο οποίος έδωσε μια πλήρη διάσταση πίσω από αυτές τις κουρτίνες τις οποίες βάζουν στην ενημέρωση για να μαθαίνεις μόνο αυτά τα οποία εκείνοι θέλουν όσο αφορά για τους μεγαλοσχήμονες αυτούς εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν και χοντρά παιχνιδάκια στις πλάτες μας, γιατί εμείς πληρώνουμε και αυτοί εισπράττουν κάτι δισεκατομμύρια, ούτε λόγος. Είδατε λοιπόν πώς λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα η δημοσιογραφία. Στη χώρα αυτή που πρωθυπουργός την χάνει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι οδηγεί στη χώρα σε πλήρη κατάσταση τοξικότητας, αδιαφάνειας και ελεγχόμενης, το χειρότερο βέβαια, ενημέρωσης στον κόσμο ώστε να μην γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, για να πάμε και στο άλλο, γιατί εδώ πραγματικά η εγώ δολοφονία θα την έλεγα του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτό το οποίο έγινε, ανέδειξε ένα κράτος το οποίο πάει χέρι-χέρι με τα παράνομα ιατρία. Πλεύρης, Άδωνης και τα λοιπά που έχουν εγκαινιάσει, αυτό φαίνεται και υπάρχουν και βίντεο, τέτοιου είδους επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν το καθαρό ιατρικό πρόσημο ή την άδεια, την ανάλογη, για να μπορέσουν να κάνουν αυτού του είδους τις επικίνδυνες δολοφονικές επεμβάσεις. Λοιπόν, επειδή στη χώρα αυτή ο Άδωνης, και θα τον ακούσετε πιο μετά, θα βάλουμε και το ηχητικό, το παίζει ότι είναι ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε από την Ελλάδα και δεν έχουν γίνει τέτοια πράγματα ποτέ ξανά στην Ελλάδα, πάμε εδώ να δείτε πόσο, όχι πόσο, δεν μιλάμε τώρα για ειδικότητες, έτσι ξέρετε, νοσοκομείο και τα λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν. Εδώ μιλάμε για ιστολογικές εξετάσεις που θα γινόταν στον στο υλικό το οποίο είχαν πάρει από τον Γιώργο Μαζονάκη και επειδή έχει λήξει η σύμβαση του παθολογοανατόμου, δεν υπάρχει γιατρός για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Πάμε να τα ακούσουμε.
12: Πίστευτο και όμως ελληνικό. Την ώρα που η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο περιμένουν με αγωνία να πάρουν απαντήσεις, για μέρες ο ιστολογικός έλεγχος για τα αίτια θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή έμενε στο σκοτάδι εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες εξετάσεις. Ο μοναδικός παθολογανατόμος που διενεργεί τις ιστολογικές εξετάσεις είναι και μόνιμος υπάλληλος σε δημόσιο νοσοκομείο. Η σύμβασή του με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει λήξει από τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, εδώ και 3 μήνες, με αποτέλεσμα όλες οι υποθέσεις μαζί με του τραγουδιστή να μπαίνουν σε μεγάλη αναμονή.
13: Έχουν παγώσει όλες οι ιστολογικές από 1η Ιουλίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένας παθολογοανατόμος που καλύπτει τη θέση με εξάμηνες συμβάσεις και εξαιτίας συγκεκριμένης διάταξης δεν μπορεί να ανανεώνεται η σύμβαση στον ίδιο άνθρωπο συνεχόμενα, αλλά πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 6 μηνών.
12: Ο συγκεκριμένος παθολογανατόμος που η σύμβασή του έχει λήξει δεν είναι τυχαίος. Ήταν εκείνος που έριξε φως στην υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Επανεκτίμησε και γνωμάτευσε τα αίτια θανάτου για τη Μαλένα και την Ήριδα, αποδίδοντας τον θάνατο σε ασφυξία, βάζοντας τέλος σε μια σειρά λαθών και παραλήψεων.
14: Παραμένει τώρα κενή η συγκεκριμένη θέση. Ο συγκεκριμένος δε άνθρωπος κάλυπτε το σύνολο σχεδόν των ιατροδικαστικών υπηρεσιών της χώρας. Σε πάρα πολλές υποθέσεις περιμένουμε ιστολογικά τουλάχιστον 1 χρόνο.
12: Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ορίστηκε τακτικός καθηγητής του ΕΚΠΑ για να προχωρήσει τις ιστολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται και το πόρισμα από τις τοξικολογικές για τις ουσίες που πιθανόν χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη.
0: Αυτά συμβαίνουν στην όμορφη αυτή χώρα, με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε. Γιατροί δεν υπάρχουν, γιατροί φεύγουν, συνταξιοδοτούνται, αλλά γιατροί δεν έρχονται. Εντάξει. Το καλύτερο σύστημα υγείας, το οποίο, όπως μας λέει ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης, ζούμε στην καλύτερη χώρα, όπου έχει το καλύτερο σύστημα υγείας. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
15: Σάμος. FM στους 102.
16: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
16: και 6977-80-93-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: αρχίζεις τα κύματα.
21: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
21: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
21: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
21: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
21: στο Μένεγα θα έρθεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.

0: μαθήματα. Τώρα βέβαια τι να πει κανείς, εδώ είμαστε πάλι μετά από τις διαφημίσεις και μετά τα όσα έχουμε ακούσει. Ευχαριστώ και τα μηνύματά σας, πολλά είναι τα μηνύματά σας και βέβαια πολλά μηνύματα αναφέρονται εκεί, αυτό στα ροζ δωμάτια της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Επειδή περιέχουν έτσι υπονοούμενα βαρέως τύπου, δεν θα μεταφέρω μηνύματα, όχι. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω τα όλα αυτά τα οποία μαθαίνετε και ακούτε, αλλά... Λοιπόν, για να πάμε όμως, να δούμε και να πάμε και λίγο έτσι στην εξωτερική μας πολιτική, αυτό το οποίο συμβαίνει και με τα ελληνοτουρκικά και με όλα τα άλλα. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη, είναι στρατηγός εναποστρατεία. Κύριε Κυπριώτη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Τώρα δεν ξέρω, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα όσα ακούγονται, στρατηγέ μου, τι να πω τώρα, δεν ξέρω, γιατί όταν φτάνει ένας άλλος ηγέτης της γείτονας χώρας, ο Ερντογάν, να δίνει εν ψυχρό το Μητσοτάκη λέγοντας ότι δημιουργεί τεχνιέντος θερμά επεισόδια με την Τουρκία για εκλογοθυρία, να φοβήσει τον κόσμο της Ελλάδος και να τον ψηφίσει για σταθερότητες και ιστορίες, τι να πει τώρα κανείς. Θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που αξιωματούχοι της Τουρκίας, βέβαια ο Ερντογάν δεν το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, το έχει κάνει ακόμα μία, αλλά οι υπόλοιποι, συνήθως όλα τα ζητήματα τα σοβαρά τα μαθαίναμε απ' έξω. Πάντοτε αυτό γίνεται από την πλευρά της Τουρκίας, μετά από λίγο δεν έχουν μπεσά βέβαια, διότι οι δικοί μας από εδώ νομίζουν ότι κάνουν μυστική διπλωματία και βγαίνουν συνέχεια και γίνονται ρεζίλοι, διότι οι άλλοι τους δίνουν ψυχρό. Τώρα λοιπόν με το θέμα που έχει δημιουργηθεί, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να έχουμε μία, να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο, όχι με το συνέστημα που μας δημιουργούν οι αντιδικίες ή των ηγετών, αν και ο Μητσοτάκης δεν μιλάει, μιλάει η άλλη πλευρά, οι αξιωματούχοι της, οι εξωτερικοί του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίως όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι αυτό που παρατηρήσαμε την τελευταία αυτή εβδομάδα είναι μια ανταλλαγή θεμάτων μεταξύ των δημοσιογράφων. Ξεκίνησαν τα Νέα, για να είμαστε και έτσι ακριβείς, η εφημερίδα τα Νέα, μια εφημερίδα η οποία δεν θα έλεγα ότι πρόσκειται φιλικά, αν θέλετε, στο περιβάλλον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, αλλά ήταν απορίας άξιο πώς ξαφνικά θυμήθηκε να φέρει στην επιφάνεια μία δήλωση του αρχηγού ΓΕΘΑ που είχε γίνει τα Χριστούγεννα τον Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε το πρώτο πλήγμα. Και καλά, ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει κάποιο σενάριο πρώτου πλήγματος και το έφερε στην επιφάνεια η εφημερίδα και μάλιστα το έφερε και με λεπτομέρειες τέτοιες και βεβαίως δεν τα βάζω με τον δημοσιογράφο ούτε με την εφημερίδα, γιατί αυτοί προφανώς είχαν τις πληροφορίες τους, όχι μόνο τις πληροφορίες, όπως έλεγε και το δημοσίευμα, είχε συζήτηση με στρατιωτικούς κύκλους, αλλά οι στρατιωτικοί επειδή δεν μιλάνε από μόνοι τους, παίρνουν κάποιες κατευθύνσεις, άρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο ίδιος ο Υπουργός, είχε δώσει αυτό προς τα έξω. Ευκαιρία δοθήσεις λοιπόν, βγήκε η απέναντι πλευρά, και ενώ εμείς από εδώ πέρα είχαμε ήδη χάψει την φαντασία των Ελλήνων και την υπερηφάνεια ότι μπορούμε να χτυπήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, να τους κατατροπώσουμε, βγήκε η άλλη πλευρά και λέει «Α, πάρα πολύ ωραία, εσείς λοιπόν είστε εκείνοι οι επιτιθέμενοι», βγήκαν και από πάνω δηλαδή, διότι να γιατί λέμε για την αποστρατικοποίηση, να γιατί το ένα, να γιατί το άλλο, μην έχετε παράπονα, και μάλιστα εχθές, με εικονική πραγματικότητα, με AI δηλαδή, έδειξαν στο φιλοθεάμον κοινό και το δικό τους και το δικό μας προφανώς, διότι εδώ πέρα είναι επικοινωνιακή η πολιτική που γίνεται, δηλαδή είναι ένας πόλεμος υβριδικός, επικοινωνιακός θα έλεγα, και δείχνουν έναν πύραυλο δικό τους που εκτοξεύεται και ρίχνει ένα μοιράζ δικό μας που θα αποτελούσε ενδεχομένως και το πρώτο πλήγμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ύστερα από όλα αυτά και κάθεσαι και σκέφτεσαι. Ποιος είναι ο λόγος που γίνεται αυτά? Προφανώς λοιπόν είναι η συσπήρωση που επιδιώκεται των κυβερνώντων, αν θέλετε, είτε από εδώ είτε από εκεί. Βγαίνει και ο Ερντογάν και βάζει και το αλατοπίπερο και καλά ότι έλα εδώ ο Μητσοτάκη, τα κάνεις όλα αυτά γιατί έχεις εκλογές μπροστά σου, και πάει λέγοντας. Δεν έχει ξεφύγει δηλαδή το πράγμα, και αυτό είναι καλλιεργήσιμο κατά την άποψή μου και από τις δύο πλευρές, εξυπηρετεί και τις δύο απόψεις. Οπότε, διότι είναι πολύ γνωστό ότι όταν σφίγγουν τα πράγματα στα εθνικά θέματα, συσπυρώνεται ο κόσμος περί την κυβέρνησή του. Άρα αυτή ήταν η επιδίωξη από εδώ. Η άλλη επιδίωξη είναι το ίδιο από εκεί, διότι να μπορέσει ο άλλος να καλλιεργήσει ένα τέτοιο πνεύμα στον κόσμο και καλά ότι εγώ σας είμαι απαραίτητος. Άρα, ενώ δεν επιτρέπεται να πανεκλογώ, εγώ θα βρω τους 32 που χρειάζομαι, πόσους χρειάζομαι, και έτσι θα έχω ακόμα μια θητεία. Και όλα καλά και όλα μέλη, και στο τέλος θα έρθει το περίφημο καλώδιο και θα δούμε εκεί πέρα πώς ακριβώς θα διαφερετηθεί. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Για να πάμε, γιατί εδώ πέρα πιστεύω ότι όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει εγώ είμαι σταθερότητα, εγώ είμαι ασφάλεια, εγώ με τα ελληνοτουρκικά, δεν υπάρχει θέμα, ήρεμα νερά, διακήρυξη των Αθηνών πριν 2 χρόνια ή 3 χρόνια πότε έγινε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι μια σπέκουλα, βέβαια, όπως είπατε κι εσείς, για να μπορέσει να φοβήσει τον κόσμο και να συσπηρωθεί γύρω από την κυβέρνηση όταν δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα πολέμου. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν προσβάλλει εδώ τις ένοπλες δυνάμεις λέγοντας ότι εγώ είμαι η σταθερότητα, δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις υπό άλλον αρχηγό, τον οποιοδήποτε ή πολλούς, δεν θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους? Θα πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης δηλαδή ο οποίος θα πολεμήσει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχάς, το πρώτο κομμάτι. Είναι η σταθερότητα ο Μητσοτάκης? Ας κάνει μια βόλτα ο ίδιος, όχι με όλα τα τσιράκια από πίσω και όχι μόνο το συρφετό που τον ακολουθεί, έτσι, για να έχει το απειρόβλητο και την προστασία του οικείου περιβάλλοντος. Ας κάνει λοιπόν μια βόλτα στον απλό κόσμο έξω, να δούμε πώς ο κόσμος βλέπει αυτή την σταθερότητα μέσα από τόσες δολοπλοκίες που γίνονται, μέσα από τέτοια διαφορά, μέσα από τέτοια ακρίβεια, μέσα από την ενέργεια την οποία δεν ξέρουμε πώς ο Αρμαγεδόνας αυτός του χειμώνα θα μας χτυπήσει, και ας πει ότι είναι αυτή η σταθερότητα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Ο λαός λοιπόν μπορεί να έχει μνήμη χρυσόψαρου, έτσι νομίζουν, αλλά έρχεται η ώρα που τα θυμάται όλα αυτά και αρκεί να σηκωθεί από τον καναπέ του φυσικά και να αναλάβει πρωτοβουλίες και να δείξει τη δύναμή του. Αυτό είναι το ένα μέρος. Πάμε το άλλο μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως και θίγονται οι ένοπλες δυνάμεις. Πιστεύω και αυτή η ηγεσία ακόμα, η οποία έχει κάθε λόγο να κρύβεται πίσω από την πολιτική ηγεσία, διότι φυσικά δεν μπορούν, όταν λέμε τώρα ένοπλες δυνάμεις και ηγεσία, τα εννοούμε κυρίως, ας πούμε, τους αρχηγούς. Ναι. Διότι εκεί πέρα εκτίθεται το θέμα, διότι παρακάτω τι θα μπορούσαν να κάνουν, να παραιτηθούν? Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Οι αφηγοί όμως έχουν έναν λόγο παραπάνω και θα μπορούσαν με τον δικό τους τρόπο, αν όχι να βγουν έξω, ή θα μπορούσαν και να παραιτηθούν αν κάτι τους ενοχλεί τόσο πολύ, όπως το έχουν κάνει κανένα δυο στο παρελθόν. Υπάρχουν τέτοιοι αρχηγοί οι οποίοι το κάνανε. Αυτή η ηγεσία, από ό,τι φαίνεται, με το ένα μάτι βλέπει πώς μπορεί να καρποθεί και η προηγούμενη, πώς να καρποθεί να πάρει μια θέση είτε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, είτε σε μια θέση στις ΣΕΡΕΣ, παραδείγματος χάρη, που χειρεύει τώρα με τον Γκαραμαλή εκεί πέρα. Άρα λοιπόν γίνονται και αυτοί πυθύνια όργανα και έχουν τις ευθύνες τους, σαφέστατα έχουν τις ευθύνες τους, και θα πρέπει εδώ τουλάχιστον να κάνουν μια παράσταση στη δική τους πολιτική ηγεσία ότι αυτά τα πράγματα όντως τους προσβάλλουν. Και αν τους προσβάλλουν πάρα πολύ και δεν εμπιστεύεται η ηγεσία ότι ο στρατός θα κάνει το καθήκον του, που θα το κάνει, να είστε σίγουρος γι' αυτό, διότι και τα σχέδια υπάρχουν και οι εξοπλισμοί τώρα υπάρχουν, παρά ότι έχουν ματώσει τον κόσμο, εν τούτης ο κόσμος τους αποδέχεται, αλλά και υπάρχει και το δυναμικό εκείνο που μπορεί να ανταποκριθεί, διότι πιστεύουν στο εθνόσημο και πάνω σε αυτό θα κάνουν το καθήκον τους. Άρα αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης θα στα πει στους περιοίκους του και σε όλους αυτούς του Μαξίμου και γύρω που τον περιστρέφονται, και να αφήσει τα υπόλοιπα για τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις ξέρουν τι θα κάνουν, αρκεί η πολιτική ηγεσία να κάνει το καθήκον της. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό λέω, πάντοτε τα έλεγα, δεν το λέω τώρα που είμαι στην αποστρατεία, τα έλεγα πάντοτε και ίσως γι' αυτό δεν είμαστε και αρεστοί στο μέτρο που θα έπρεπε να είμαστε.
0: Και αυτό είναι προς τιμή σας, στρατηγέ μου. Λοιπόν, αναφερθήκατε και για το καλώδιο προηγουμένως, που έχει γίνει και έντονο θέμα, αυτό το καλωδίο της πόντισης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Βγήκαν κάποια πρωτοσέλιδα, μάλιστα η Εστία και η Δημοκρατία το ανέδειξαν, ότι σκεπτόμαστε, λέει, τώρα να αλλάξουμε την κατεύθυνση της πόντισης του καλωδίου, το οποίο δεν θα περνάει από τα τουρκικά πάρκα. Αλλά ο Γεραπετρίδης από την άλλη δηλώνει, δεν ξέρω και εγώ πώς και με ποια επιχειρήματα, ότι δεν απαιτείται, λέει, η τουρκική άδεια και ότι η Ελλάδα θα ασκήσει τα δικαιώματά της. Αν η Τουρκία επιχειρήσει πραγματικά να παρεμποδίσει τις εργασίες, ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση της Ελλάδος?
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ να σταθώ σε αυτό που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος πολλά λέει, λίγα κάνει, σκύβει και το κεφάλι του, σκύβει τη μέση του, είναι πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά, αρκεί να περάσει μπόρα. Αυτός είναι, εκείνος είπε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι στα 6 ναυτικά μίλια, δεν το είπα εγώ, δεν το είπαν οι αναλυτές, δεν το λέει κανείς. Αυτός το λέει. Αυτός βγάζει απ' έξω την ανκλός, αυτός βγάζει έξω τη Διεθνή Σύμβαση για τη θάλασσα, άρα μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει και επικαταλούζεται. Διότι θα έπρεπε να ξέρει ότι η εθνική κυριαρχία της χώρας επεκτείνεται στα 12 ναυτικά μίλια, όπως πραγματικά πρέπει να είναι και όπως όλες οι διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της θάλασσας το αναγνωρίζουν παγκοσμίως, εκτός της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, για τους δικούς του λόγους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία για να έχει λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα αναμφισβήτητο που έχει παιχθεί. Πάμε στο καλώδιο τώρα. Το καλώδιο λοιπόν τώρα και ότι θα αλλάξει η όδευση, βεβαίως γράφτηκε και βεβαίως το διέψευσε η κυβέρνηση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το αποδεχτώ. Ναι, δεν πρόκειται να αλλάξει διέψευση, αλλά θα πάει όπως είναι σχεδιασμένο. Πολύ ωραία. Εμείς περιμένουμε να δούμε. Αλλά φαίνεται, δεν τους τα λένε και πολύ καλά, διότι όπου και να πάει η όδευση θα πέσει επάνω είτε σε αυτό που λέγεται τουρκο-λιβικό μνημόνιο, είτε θα πέσει στο θαλάσσιο πάρκο το οποίο καλύπτει το Καστελόριζο και την ευρύτερη περιοχή. Άρα είτε έτσι είτε αλλιώς θα πέσει επάνω τους η όδευση. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Και εδώ πάμε στο τρίτο μέρος που λέει ότι εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Μπράβο, αυτό θέλουμε να δούμε κι εμείς. Όταν λοιπόν δεν θα το βάλουμε στα πόδια, μάλλον δεν θα υποχωρήσουμε, όπως και ο κύριος Άγγελος Συρίγος το είπε, δεν το λέω εγώ,
0: ναι.
1: Εκείνος το είπε προχθές.
0: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κάμερες, ναι. Ότι υποχωρήσαμε όταν πριν 2 χρόνια οι φρεγάτες των Τούρκων παρεμπόδισαν, μπήκαν απέναντι από το ιταλικό σκάφος που έκανε τις έρευνες και εκεί είπανε ψέματα. Οι κυβερνώντες είπαν ότι τελείωσαν οι έρευνες και έφυγε το σκάφος και έρχεται ο ίδιος τους ο πρώην υφυπουργός και τους ξεμπροστιάζει ο ίδιος. Τώρα γιατί τα λέει τώρα ο Συρίγος αυτά και τι σκοπό έχει θα το δούμε. Πάμε λοιπόν τώρα στην αντιπαράθεση. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι όταν σου απειλούν κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία σου ακόμα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ένας είναι να δείξεις και εσύ την επίδειξη σημαίας που λέμε. Δηλαδή, φρεγάτες αυτοί, φρεγάτες κι εμείς. Ακτοφυλακή αυτοί, ακτοφυλακή κι εμείς. Και να δούμε λοιπόν εάν θα τολμήσει η απέναντι πλευρά να κινηθεί. Και θα μας λένε, μα και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Και εμείς θα απαντάμε, εσείς τι θέλετε να υποχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε όλους αυτούς τους φιλίκοες ας πούμε των ξένων δυνάμεων και των επιβουλεύσεων. Εδώ βγήκε η κυρία Πρέζη των Ηνωμένων Πολιτών και είπε ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι έγινε και στη Ρουμανία. Ναι. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Δηλαδή είναι διπλωματία αυτή, είναι άσκηση ανεξάρτητης και υπερήφανης εξωτερικής πολιτικής, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να έρθουν οι φρεγάτες των Γάλλων, όπως κάποιοι λένε, διότι κάποιοι ευαγγελίζονται και αυτά τα λόγια, και δυστυχώς είναι και συνάδελφοί μου απόστρατοι που τα λένε αυτά, ότι θα έρθει η Γαλλία να μας υποστηρίξει, λες και υποστήριξη των δικών σου δικαιωμάτων θα στο κάνουν οι Ελκοί, γιατί δεν το έχουν κάνει τόσα χρόνια απέναντι στην Κύπρο. Γιατί δεν το έχουν κάνει σε τόσες απειλές, γιατί δεν το έχουν κάνει στο Κάρους Μπέλη. Άρα μόνοι μας θα τους αντιμετωπίσουμε. Και θα τους αντιμετωπίσουμε με τέτοιον τρόπο, ώστε να αισθανθούν και οι Έλληνες περήφανοι και οι άλλοι να υποχωρήσουν. Το παράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου νομίζω ότι είναι γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε το πράγμα στα άκρα και τι κάνανε οι Τούρκοι, τα μαζέψαν. Άσχετο τώρα βέβαια, αν αργότερα είχαν και εκεί πέρα το μέα κούλπα. Άσχετο αυτό. Ας δούμε όμως την πρώτη φάση. Άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα, ναι κύριε Γεραπετρίτη, να κάνει αυτό που πρέπει. Άντε λοιπόν να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος σας.
0: Μάλιστα. Ναι, πολύ σαφέστατο το παράδειγμα του Ανδρέα Παπανδρέου τότε το 87 που έγινε. Ναι. Τώρα ο Παπανδρέου τότε το 87 που έγινε. Ναι. Τώρα όμως πάνω σε αυτά που είπε.

0: στυλ φιλανθρωπίσης στον ελληνικό χώρο.
1: Είναι σαφέστατη. Είναι σαφέστατη η φιλανθρωπίση η οποία γίνεται είτε εγνώση είτε εναγνία. Είναι σαφέστατα ότι η κυβέρνηση θέλει να ενθυσίσει στον ελληνικό λαό ότι αυτή είναι η καλύτερη τακτική, δηλαδή η υποχώρηση. Αλλά εγώ λέω το εξής. Πέστε ότι έρχεται ένας απέναντί μου και αρχίζει να μου δίνει χαστούκάκια. Και εγώ στα χαστούκάκια αυτά κάνω πίσω. Φτάνω σε ένα σημείο που μου δίνει ένα πιο δυνατό χαστούκι και με ρίχνει κάτω. Αυτή είναι η τακτική των υποχωρήσεων. Δεν βγάζει πουθενά, παρά βγάζει σε τετελεσμένες πράξεις. Και μην πούνε ότι δεν υπάρχουν τετελεσμένα. Μπορεί στο διεθνές δίκαιο να μην αναγνωρίζονται, αλλά στο τοπικό δίκαιο, στο εθνικό δίκαιο, βεβαίως και αναγνωρίζονται. Γιατί εδώ πέρα έχουμε τον νομικό πόλεμο. Και η Τουρκία έχει αποδείξει ότι στο νομικό πόλεμο τα ανταποκρίνεται απόλυτα σωστά, με αποτέλεσμα να μας αποκόπτει εμάς κάθε φορά από την ανάσχυση των δικαιωμάτων μας. Διότι τι πάει να πει θέλω ήρεμα νερά να υποχωρώντας, τι πάει να πει ότι εγώ δεν θα κάνω πάντοτε ότι δεν καταλαβαίνω. Μέχρι πού θα φτάσει αυτό. Θα έρθει μια στιγμή που αυτό το πράγμα θα πάρει σάρκα και οστά και έτσι χωρίς καν τη χρήση όπλων η Τουρκία θα έχει πάρει αυτά τα οποία θέλει. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός βεβαίως θέλει την ηρεμία του, βεβαίως θέλει την ησυχία του, αλλά από την άλλη πλευρά θέλει να αισθάνεται και υπερήφανος. Πόσο υπερήφανος αισθάνεται όταν οι εθνικές ομάδες κυριαρχούν και νικούν κάποιους μεγάλους αντιπάλους, πόσο περήφανοι υπάρχουν που ο ελληνικός αθλητισμός μας κάνει περήφανους, γιατί να μην είμαστε περήφανοι και για τις κυβερνήσεις μας όταν αυτές αποδεικνύουν ότι είναι δίπλα στον ελληνικό λαό. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έμαθα και αυτό προσπαθώ να περάσω στον κύκλο τον δικό μου.
0: Μάλιστα. Για να πάμε, γιατί έχουμε δύο πολέμους εν εξελίξη. Είναι ο ένας της Ουκρανίας και ο άλλος κάτω στο Ιράν. Η Ελλάδα έχει σήμερα την αποτρεπτική ισχύ, γιατί αυτά τα όπλα τα οποία φάνηκαν, και μιλάω για τα drones, εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Τα οποία έχουν φέρει, μπορώ να πω, και το δεν ξέρω και εσείς αν συμφωνείτε, τα πάνω κάτω, σε έναν πόλεμο, είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Έχουμε δει ότι παραδείγματος χάρη ο Αμερικάνος έχει χάσει πόσα δις αυτή τη στιγμή και το λένε κιόλας απέναντι στον πόλεμο του Ιράν, το οποίο χρησιμοποιεί drones και χτυπάει και τα πολεμικά του σκάφη και τα λοιπά, τα οποία βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή. Πιστεύετε σήμερα ότι η Ελλάδα είναι στο επίπεδο και με αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα και την ατζέντα του Δένδια 2030 να μπορέσει σε μια ομιγέντο τέτοια εμπλοκή ή θερμό επεισόδιο που γίνει με την γείτονα χώρα να ανταποκριθεί?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τελευταίο που πραγματικά είναι ερώτημα και του ελληνικού λαού. Φυσικά με τους εξοπλισμούς που έχουν γίνει, με αυτούς που έρχονται, η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό που θα μπορούσε να το κάνει. Και αυτό με τις θυσίες, τις μεγάλες θυσίες που έχει υποστεί και το μεγάλο χρέος που επομίζεται ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι μια αλήθεια. Άρα λοιπόν με τους εξοπλισμούς οι οποίοι γίνονται, θα γίνουν, θα ολοκληρωθούν, ναι, μπορεί να αντιμετωπίσει. Αλλά ξέρετε κάτι, η σύγχρονη αυτή πόλεμη, όπως βλέπουμε και στο Ιράν και στην Ουκρανία, δεν είναι πόλεμη πλέον που οι στρατοί αντιπαρατάσσουν τις μεγάλες τους δυνάμεις. Σωστά. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας καινούριος πόλεμος που έχει μπει με καινούρια οπλικά συστήματα, με μικρά, αν θέλετε, και φτηνά όπλα, όπως είναι τα drones αυτή τη στιγμή και τόσα άλλα, που χρειάζονται να υπάρχει μεγάλο απόθεμα, κυρίως βλημάτων. Μεγάλο απόθεμα. Αν λοιπόν η Ελλάδα, ας πάμε στον θόλο του Αχιλλέας, έτσι, ας πάμε εδώ πέρα, ο οποίος όντως είναι ένα σύστημα. Όμως κανένα σύστημα αντιεροπορικό, αντιβληματικό δεν είναι τελείως αδιαπέραστο. Καλλιεργείται η εντύπωση ότι και καλά θα στηθεί λοιπόν η ασπίδα και όλα θα γίνουν τέλεια. Δεν είναι έτσι. Βρίσκονται οι τρόποι, εδώ το έσπασαν το Ισραήλ. Δεν θα μπορέσει να διασπαστεί ο θόλος αυτός εδώ? Βεβαίως και μπορεί. Αλλά για να μπορέσεις να τον συντηρήσεις, ας μας πούν πόσα βλήματα χρειάζονται. Και έναντι λοιπόν, διότι όταν φεύγει μια εκατοντάδα, κατά δεκάδες, χιλιάδες τα drones, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με βλήματα των Patriot, ούτε με τα βλήματα

0: καινούρια του μπάρα και έτσι, τα άλλα που, έχουνε, που έχει η ασπίδα. Είναι αδύνατο. Και πόσα θα έχεις τέτοια. Και κάθε πύραυλος στοιχίζει. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Σαουδική Αραβία που βρίσκεται εκεί η πυροβολαρχία μας. Έχει ήδη ρίξει 5 βλήματα. Τα βλήματα αυτά δεν πρόκειται να αποκατασταθούν, διότι τα εργοστάσια πλέον δεν βγάζουν και ό,τι βγάζουν πάνε για τους Αμερικανούς και για τους Ισραηλίτες. Άρα εμείς είμαστε στο περίμενε, λεφτά χαλάμε, λεφτά δεν παίρνει εκεί η πυροβολαρχία και ερχόμαστε πάλι να μπούμε εδώ. Στον μεν πόλεμο ας πούμε της Ουκρανίας το πράγμα έχει φτάσει στα όρια του. Δηλαδή η Ευρώπη έχει αφαιμαχθεί από ενέργεια, διότι κόψαμε κάθε επαφή με τη Ρωσία για να κάνουμε το κέφι της κυρίας Ούρσουλα, η οποία μαζί με υπό την πίεση του Τραμπ, διότι φαντάσου τώρα τι κρατάει στα χέρια της οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της κυρίας, για να αναγκαστεί, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να συνθηκολογήσει και να πει ναι, εχθρός μας είναι η Ρωσία και η Ρωσία θα μας κάνει πόλεμο. Έχουμε λοιπόν μια ενέργεια να τη χάνουμε, να δίνουμε 90 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, 220 το σύνολο μέχρι τώρα, όταν η Ελλάδα για 25 δισεκατομμύρια τυχώσανε στα μνημόνια. Yes. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ο κόσμος το έχει καταλάβει. Και από την άλλη πλευρά να ξεζουμίζεται για να πληρώνουμε τον Ζελένσκι και όλους αυτούς οι οποίοι κατατρώγουν αυτά τα χρήματα, διότι η διαφορά έχει φτάσει στο μεδούλι. Άρα λοιπόν ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται εκεί πέρα, ο οποίος για το γυνάτι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, των προθήμων δηλαδή και μαζί με αυτόν και των υπολείπων που κολλάνε από πίσω, οι λαοί υπόκεινται αυτή τη στιγμή αφέμαξη. Πάμε τώρα η πόλεμο των άλλων. Ξεκίνησε λοιπόν ο Τραμπ να κάνει έναν πόλεμο στα καλά καθούμενα και καλά για τα πυρηνικά. Τι να πω τώρα, έτσι αλλιώς από εδώ, από εκεί, δηλώσεις, παραδηλώσεις, κάθε μέρα κάνει 10 δηλώσεις. Και τι αποδείχθηκε, ότι το Ιράν τουλάχιστον μέχρι τώρα ανταποκρίνεται σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί? Διότι έχει ένα απόθεμα μεγάλων βλημάτων, έχει υποστήριξη φυσικά, έχει υποστήριξη από την Κίνα, φυσικά θα έχει και όσο μπορούν δηλαδή, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ανθεκτική. Γιατί δεν μπορεί να πατήσει η μπότα του επιτιθέμενου επί του εδάφους του. Άρα λοιπόν δεν πάει να ρίξει όσα βλήματα θέλεις. Ο κόσμος εφόσον συσπυρώνεται δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν τι είναι το συμπέρασμα. Συμπέρασμα είναι ότι εμείς βεβαίως έχουμε τους εξοπλισμούς. Θα πρέπει να εντείνουμε στα μικρά όπλα πλέον τα ευέλικτα και τα φθηνά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Να μην επαφιόμαστε ότι και καλά θα έρθουν οι ξένοι να μας υποστηρίξουν, ούτε το Ισραήλ ούτε κανένας άλλος, και δεν θα πρέπει εμείς να μπούμε σε πολέμους οι οποίοι θα μας πρόξουν οι άλλες δυνάμεις. Αυτό πρέπει να είναι. Θα είμαστε στο status quo που έχουμε και μέχρι εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να πάω σε μια τελευταία ερώτηση. Αναφερθήκατε και εσείς αυτό ότι αγοράζουμε Ραφάλ, οπλικά συστήματα, F-35, Μπελαρά και άλλα συστήματα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ. Έχουμε αρκετό προσωπικό για να λειτουργήσει αποτελεσματικά όλος αυτός ο εξοπλισμός? Γιατί χρειάζονται και άτομα. Και από την άλλη.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κέριο
1: και
0: θέμα.
1: Όχι, και να συμπληρώσω.
0: Δεν έχει δάφνες ούτε στις δηλώσεις του, ούτε στην πρακτική του. Mm-hmm. Και βεβαίως το λέω αυτό, διότι και τώρα, έτσι, παρά τις διαφημίσεις που έχουν γίνει, οι στρατιωτικές σχολές δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό στέλεχων που πρέπει να βγάζουν. Ένα αυτό. Δεύτερο, το προσωπικό δεν έχει εκείνα τα υλικά αποθέματα που χρειάζονται και την υποστήριξη για να μπορέσουν να ανταποκρίνονται. Θα μου πεις, οι υπόλοιποι τα έχουν? Ναι, μπορεί και οι υπόλοιποι όλοι να έχουν προβλήματα, οι πάντες έχουν προβλήματα, αλλά εδώ όπως και οι γιατροί, όπως και οι καθηγητές, όταν πηγαίνουν έξω δεν έχουν που να μείνουν, και εδώ έχει αναλυθεί μια προσπάθεια για τον στρατό να γίνουν αυτά τα σώα, τελικά δεν είναι αρκετά για να κρατήσουν στις δύσκολες συνθήκες που διάγει ένας στέλεχος οποιοδήποτε βαθμού. κυρίως βέβαια και των χαμηλών, των χαμηλότερων βαθμών. Από την άλλη πλευρά, τα πανάκριβα όλα αυτά όπλα πράγματα, γιατί τα έχουμε, για να τα παρουσιάζουμε μόνο στις παρελάσεις ή να έχουμε αυτό που είπα εξ αρχής, να επιδεικνύουν και τη δύναμή τους της σημαίας. Αυτό πρέπει να πρετανεύει. Όσον αφορά τα στελέχη που υπάρχουν, φυσικά πάντοτε το δυναμικό της Ελλάδος έχει να κάνει και με το δημογραφικό ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα.
1: Σωστή.
0: Άρα λοιπόν όλα είναι, μπαίνουν σε μια τέτοια εξίσωση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω όμως ότι βρίσκονται οι τρόποι, διότι το έφεδρο δυναμικό που υπάρχει κυρίως στα νησιά, έτσι, κυρίως εσείς που το ξέρετε, εκεί μπορεί να μαζευτούν και 30 και 40 χιλιάδες. Υπάρχει το δυναμικό. Το θέμα είναι πώς αυτό αξιοποιείται, πόσο ο πλήτης γίνεται στην πραγματικότητα ο πολίτης ο πλήτης και όχι στα λόγια, στην πραγματικότητα πώς γίνεται, ποια είναι η εκπαίδευση, πώς αμείβεται ο άλλος που έρχεται να κάνει εκπαίδευση και μια άσκηση και παρατάει τις δουλειές του. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει κάποτε να επιληθούν. Διότι από τα παλιά μέχρι και σήμερα, κατά την ίδια λογική, οι έφεδροι έρχονται για να κάνουν αυτό που θέλουν οι άνθρωποι να κάνουν, αλλά απ' την άλλη αφήνουν τις δουλειές τους. Δεν πρέπει να πάρουν μια αποζημίωση η οποία να ανταποκρίνεται πράγματι.
1: Σωστά.
0: Είναι πολλά τα θέματα. Βεβαίως το προσωπικό είναι το κυρίαρχο και παίζει τον πρώτο ρόλο και έρχονται οι εξοπλισμοί.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι το ανησυχητικό είναι ότι έχουμε πολλές παρετήσεις από τις ενόπλες δυνάμεις, άνθρωποι οι οποίοι θα πρόσφεραν πάρα πολλά, αλλά φαίνεται η μισθή και ο τρόπος ίσως αυτού του ντόγματος που εφαρμόζει ο Δένδιας δεν τους αρέσει. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Διότι άμα ήταν καλά, δεν θα παρετούντο. Προφανώς δεν θα παρετούντο. Βλέπουν λοιπόν ότι πρέπει να κάνουν και δεύτερη δουλειά. Δηλαδή, λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν και δεύτερες δουλειές. Αυτό όμως δεν είναι και σωστό.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε δει τι γίνεται στους ξένους στρατούς. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούν από τη μία πλευρά να επιζητούν πολλά και από την άλλη να δίνουν λίγα.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον στρατηγό αποστρατεία, τον κύριο Δημήτρη Κυπριώτη. Ακούσατε, έτσι, για να έχουμε και μια εικόνα περί των στρατιωτικών και να έχουμε και την εικόνα αυτή, δηλαδή σε αντιπαράθεση αυτά που τα οποία μας σερβίρει η κυβέρνηση και το τι γίνεται πραγματικά. Πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια πάλι θα είμαστε εδώ.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-723010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο. Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
4: υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273 035 426
8: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου στέλνει ο Ηλίας ένα μήνυμα και μου λέει: όχι, λέει, αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Λέει με το. Καλά, εντάξει τώρα. Εδώ έχουμε χαρτιά, έχουμε από τη διάβγεια όλα αυτά τα για το αρρώζ, λέω, καταλήματα εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Αγαπητέ μου Ηλία, μπες λιγάκι στο Pro News να τη δεις την είδηση, φάτσα κάρτα και μετά απαραίτητα αυτά έγγραφα που επικυρώνουν αυτή την είδηση και δεν είναι καμιά είδηση έτσι βγαλμένη από τρολάκια, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε, γιατί εδώ στο Ράδιο Σάμος αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι όταν βγάζουμε μια είδηση τη διασταυρώνουμε 2 και 3 φορές. Αν αυτή η είδηση είναι αληθινή, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλές ειδήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τις ψάχνουμε λοιπόν τις ειδήσεις και σας παρουσιάζουμε αυτά τα οποία είναι όπως ακριβώς γίνονται και μέχρι στιγμής, ευτυχώς, όχι ευτυχώς, δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση πάνω σε αυτά τα οποία λέμε. Για να πάμε όμως, γιατί εκεί στον Οργανισμό Εθνών γίνανε πράγματα και θαύματα τα οποία τα φιλοκυβερνητικά μέσα δεν μας τα μετέδωσαν, ούτε και τα κανάλια στην πλήρη διάστασή τους. Όπως έγινε και σε αυτή τη συνάντηση της Κίλι Φόιλ, που μου μετάδωσε ακριβώς το ρόλο, το πραγματικό, του παιχνιδιού που παίχτηκε, έτσι, και με την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Πάμε στη Μαρία Δέναξα. Πάμε να δούμε, γιατί εδώ αυτό το οποίο υποστηρίζει είναι ότι δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω από μια εκδρομούλα με τα χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων και η ελληνική παρουσία στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και αισθητή η απαξίωση της χώρας μας. Την είδηση την έβγαλα χθες βέβαια, ότι είμαστε πλήρως απαξιωμένοι και ο Μητσοτάκης μίλησε σε άδεια έδρανα στη συνεδρίαση του Οργανισμού, παρακαλώ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για κάνα και καμία δίμητο, έτσι. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Πάμε να ακούσουμε.
1: Η διπλωματία της γλώσσας του σώματος είναι η υψηλότερη μορφή τέχνης που ανακάλυψε ο άνθρωπος μετά το ψέμα. Μόνο που όταν αυτή επιστρατεύεται από αδύναμους, αντί για διπλωματία, καταλήγει σε γελιοποίηση. Διότι άλλο είναι να εκπέμπεις αυτοπεποίθηση και άλλο, ως υπουργός εξωτερικών, να προσπαθείς να κρύψεις την αδυναμία, να υπερασπιστείς τα εθνικά δίκαια με επικύψεις στον Σουλτάνο, για παράδειγμα. Και όταν φυσικά την ίδια στιγμή το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου βαλτώνει στις καθυστερήσεις και η επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων παραμένουν ένα δικαίωμα που θα ασκηθεί όταν κριθεί σκόπιμο μετατιθέμενο στις ελληνικές καλένδες, προφανώς για να μην διαταραχθούν το αφήγημα των ήρεμων νερών και η εκχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Κοινώς, κυρίες και κύριοι, κοροϊδευόμαστε προπολού και το εμπεδώνουμε καλύτερα όταν βλέπουμε την διαχυτικότητα, τις χαρές, τις αγκαλίτσες και τα φυλάκια του Υπουργού Εξωτερικών μας στη Νέα Υόρκη με τον Πακιστανό ομολογό του, έναν από τους πιο στενούς συμμάχους του Ερντογάν. Άνοιξε η καρδιά σας από την υποτέλεια, κύριε Υπουργέ, ή μήπως πάλι διευρύνθηκε το ρεπερτόριο του εξευτελισμού της χώρας μας με εκείνο το θεατρινίστικο, γλωσσιρό ύφος που πήρατε, όπως επιτάσσει η διπλωματία της γλώσσας του σώματος στη συνάντησή σας με τον αξιοπρεπέστατο Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, έναν διπλωμάτη που θα έπρεπε να γνωρίζετε πως εξελίσσεται σε κρίσιμο διεθνή παράγοντα και εκπροσωπεί μια χώρα σε ιδιαίτερα νευραλγική γεωστρατηγική θέση για την ελληνική ναυτιλία. Και όλα αυτά τα μούτρα μόνο και μόνο για να γίνεστε αρεστό σε μια διεθνή κοινότητα που τα έχει κάνει μαντάρα στον πλανήτη. Τελικά για εσάς και τον Πρωθυπουργό μας, η παρουσία σας στη Νέα Υόρκη ήταν η ετήσια εκδρομούλα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Γιατί δεν υπήρξε καμία σημαντική διμερή συνάντηση, τα έχουμε όλα λυμμένα και συμφωνημένα, ή μήπως φάγαμε πόρτα και οι επαφές στη Silicon Valley έγιναν για ξεκάρφωμα? Και ακριβώς είναι η ελληνική απάντηση στην πρόταση Ερντογάν για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο? Η Αθήνα απορρίπτει την πρόταση, την εξετάζει? Τι απαντά στην τουρκική απέτηση για αναγνώριση του ψευδοκράτους? Από τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει η Ελλάδα, οι τουρκικές θέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν αξιοποίησε το βήμα των Ηνωμένων Εθνών για να το πει καθαρά απέναντι μάλιστα σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα? Γιατί αφήσατε έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να μιλήσει εξ ονόματος της χώρας μας για να πει τα πράγματα με το όνομά τους, και όχι εσείς και όχι ο Πρωθυπουργός? Μήπως επειδή έχουμε καταντήσει απικία? Η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ως αναγκαίο παράγοντα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει οι ελληνοτουρκικές και οι κυπριακές διαφορές να μην εξετάζονται μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και με βάση το πόσο σημαντική θεωρείται η Τουρκία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και είναι η ελληνική κόκκινη γραμμή απέναντι σε αυτή τη νέα τουρκική εξίσωση? Ήρεμα ρωτάω.
0: Μάλιστα, θα μας λέει η Μαρία Τεμαναξά από τη Γαλλία όσον αφορά για τη συνδιάσκεψη αυτού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε, δεν ξέρω αν είδατε για τις εικόνες. Ίσως τα κανάλια να μην έδειχναν και τα διαέδρανα εκεί πέρα του οργανισμού και την απαξίωση που έδειξαν οι άλλοι διπλωμάτες απέναντι στον Έλληνα Πρωθυπουργό, όχι μόνο στον Έλληνα αλλά και στον Νετανιάχου. Λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας, να πάμε λίγο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα ακούσετε τον Στέφανο Πολιουδάκη. Είναι θωρακοχειρούργος ο γιατρός και μάλιστα αναφέρει γιατί τα νοσοκομεία δεν πάνε οι γιατροί να εργάζονται κτλ. Κτλ. Είτε γιατροί είναι είτε νοσηλευτές. Πάμε.
2: Πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόρισε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης, γιατί εγώ είμαι Χανιώτης. Συνάδελφος ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα, 15 τετραγωνικά, την εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει, ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων, έξω από το κέντρο Χανίων. Αυτός ο ίδιος που νοικιάζει αυτό έχει απέτηση από το νοσοκομείο να έχει νοσηλευτές, να έχει γιατρούς, να πάνε όλα ρολόι όταν θα έρθει, όταν το χρειαστεί αυτός η οικογένειά. Δηλαδή πρέπει να αναλογιστούμε και εμείς λίγο που βρισκόμαστε και τι θέλουμε. Δεν είμαστε σε θέση να φέρουμε στα όρια κλινικές ή τμήματα που δουλεύουν είτε καλά είτε οριακά. Εμείς είμαστε που χρειαζόμαστε βοήθεια, όχι να δώσουμε βοήθεια. Είμαστε επίγοντα, ναι, θέλουμε το γιατρό, θέλουμε το, και άμεσα μάλιστα, θέλουμε το νοσηλευτή μας, θέλουμε το... Ωραία, εσύ τι κάνεις? Θέλουμε τους κατάλληλους ανθρώπους. Γίνε πρώτα εσύ κατάλληλος. Έχουν φτάσει στο σημείο οι πόλεις που έχουν πολύ τουρισμό, Airbnb κτλ. Να είναι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την πόλη μου, αφιλόξενη.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο γιατρός όσον αφορά για τις προσλήψεις και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Τώρα βέβαια για να πάμε και στον Υπουργό. Ο Υπουργός τι κάνει τώρα, θα μου πείτε. Έχει ξεκινήσει, λέει, η ανάρτηση είναι από τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη και αναφέρεται στην προεκλογική του εκστρατεία, στην περιφέρεια, λέει, της Βόρειας Αθήνας που έχει ξεκινήσει και έχει καθημερινά 2 με 3 συγκεντρώσεις με πυρήνες και κόσμο ημερησίως. Κατά τα άλλα, βέβαια, εντάξει, το Υπουργείο δουλεύει στον αυτόματο, έτσι, γιατί πότε προλαβαίνει. Τη μια είναι στα κανάλια, την άλλη στα ράδια, την άλλη στις Δήμτο και στις... για τον προεκλογικό του αγώνα. Πάμε να τον ακούσουμε κιόλας, δική του είναι η ανάρτηση, έτσι για να καταλάβετε το ύφος και το ήθος του ανθρώπου.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να μάθω να τρώω το κεμπάπ, το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
4: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
3: Θα τον παραδείγω. Αυτά τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα, δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας, που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ και στις υποδομές και στον εξοπλισμό και στις προσλήψεις και σε όλα. Αισθάνομαι πολύ ευλογημένος που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αυτή την ευκαιρία και μπόρεσα να κάνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πολύ μεγάλο πράγμα για μένα. Δυστυχώς έχουμε να αντιπαλέψουμε το πιο δύσκολο αντίπαλο, που είναι η κούραση των πολιτών από τα 8 χρόνια εξουσίας. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε καν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τα κατάφερε, να κερδίσει κάποιος 3η συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση εθνικών εκλογών. Ο Μητσοτάκης πραγματικότητα τώρα κατεβαίνει κοντά στο Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες στη φυσική κόπωση που προκαλεί η εξουσία. Το οποίο το δέχομαι ότι είναι πραγματικό γεγονός, αλλά πρώτον, πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλός πρωθυπουργός ή ο κακός πρωθυπουργός. Εγώ προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός. Δεύτερον, η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα από είναι χειρότερα. Ό,τι και να λέμε και ό,τι ακούτε στα κανάλια, η Ελλάδα πάει καλύτερα. Πηγαίνει καλύτερα σε ένα διεθνές περιβάλλον πρωτόγνωρο άσχημο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα εδώ. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τόσο μεγάλη διεθνή αταξία. Λέω στον Περικλή και τον φίλο μου τον Βενιέρη, αν λέγαμε πριν από 2-3 χρόνια ότι δεν θα πετάξουμε στο Ντουμπάι γιατί έχουν κλείσει τα αεροδρόμια με τα ντρόουν του Ιράν, θα σου λέγε είσαι τρελό. Αν σου έλεγα ότι οι Ουκρανοί θα βομβαρδίζουν κάθε μέρα από ένα δηληστήριο των Ρώσων, θα σου λέγα πώς γίνεται. Όλα αυτά έχουν γίνει ταυτόχρονα. Μα για πάντα σου. Είναι σαν να βλέπει ταινία. Σε ταινία να τα έβλεπε, θα έλεγα αυτό δεν γίνεται. Και γίνονται. Όλα αυτά όμως έχουν συνέπειες για την οικονομία, έχουν συνέπειες για την καθημερινότητά μας, έχουν συνέπειες για το μέλλον μας. Τι λέμε λοιπόν, σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, το να αποφασίσουμε να πάμε την Ελλάδα σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, ειλικρινά το πιστεύω είναι πολύ λάθος ιδέα. Θα θέλω να σας πω ειλικρινά, πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη, να παραμείνει ο Μητσοτάκης, αυτά που ακούτε οι κυβερνήσεις, συνεργασίες, δεν είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς, κανένα δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και να ξέρετε κάτι, εύκολα κάτι το γκρεμίζεις, δύσκολα το χτίζεις. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε, να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια και σε σταθερή πορεία, ιδιαίτερα τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Αυτό ήταν το λογίδριο το οποίο έβγαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε κάποια δήμητο εκεί πέρα. Ο καλύτερος πρωθυπουργός βέβαια είναι Μητσοτάκης. Θα μου πείτε τώρα ποιος πρωθυπουργός δεν έχει μεριμνήσει για τις ευχάριστες καλές στιγμές των μελών της κυβέρνησης. Να φέρουμε πάλι όπως το μυαλό μου πάει αυτόματα εκεί πέρα. Αυτά με τα ροζ δωμάτια έτσι να τα πληρώνεις εσύ για να... Λοιπόν, εντάξει είναι. Και βέβαια θα μου πείτε με το χαμό που γίνεται γύρω μας και τους πολέμους. Ο Λαγός Μητσοτάκης πρώτος κήρυξε πόλεμο και στη Ρωσία. Τι ψάχνετε τώρα να βρείτε? Είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια βέβαια να μην υπάρχει σχέδιο Plan B που λένε για την Ελλάδα, για την ενέργεια. Πήγε και ανατείναξε τα μηχανήματα στο Πτολεμαϊδα 5 της εξόρυξης λιγνίτη. Να μην μπορέσει κανείς άλλος να ξαναβγάλει λιγνίτη. Το φθηνό αυτό προϊόν, το οποίο θα κρατούσε την ενέργεια σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Για να ξέρουμε έτσι και τι λέμε. Κατά τα άλλα, ο Άδωνης εδώ μας λέει τα δικά του αφηγήματα, δεν είναι και η πρώτη φορά. Βέβαια, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Για να πάμε όμως, γιατί υπάρχει και αρκετός κόσμος και δημοσιογράφοι οι οποίοι παίρνουν θέσεις. Δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν τους παίρνουν τα κανάλια για τον απλούστερο λόγο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τα βάζουμε την κυβέρνηση, γιατί κάτι τις παίρνουν και τα κανάλια από την κυβέρνηση και είναι εκτός. Αλλά βέβαια οι άνθρωποι κάνουν και τα podcast στα δικά τους, να δείχνουν ότι παραμένουν και παρακολουθούν την ελληνική πορεία όσον αφορά με τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει. Πάμε να ακούσουμε την δημοσιογράφο Τζοάννα Γιαννοπούλου για τα καλύτερα αυτής της κυβέρνησης.
5: Τι ψηφίσατε ρε, θα μου πείτε, που τους βρήκατε? Σταματήστε βρε να βλέπετε Netflix, η ελληνική πολιτική σκηνή. Έχει το καλύτερο σενάριο. Πάμε να δούμε τα top 3 της απόλυτης πολιτικής χαζομάρας. Νούμερο 1. Κώστας Αγοραστός, ο άνθρωπος που πήγε να αποδείξει την αθωότητά του στα δικαστήρια, καταθέτοντας έγγραφα που έφτιαξε με τεχνητή νοημοσύνη. Το αποτέλεσμα, το AI έβγαλε κάτι ανύπαρκτα ονόματα δικαστών και άλλα λάθη, τον πιάσανε στα πράσα, έγινε ρεζίλι των σκυλιών και αποχώρησε. Δεύτερο κρούσμα, το έπος της τηλεκατάρτισης, το θυμάστε, των επιστημόνων. Πήραν τα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ρίξανε στο AI και μας είπαν μορφωθείτε. Λάθος μεταφράσεις, κείμενα που δεν έβγαζαν νόημα. Το πήραν πίσω. Κουβάς. Μα ούτε να τα τσεκάρουν. Τώρα έρχεται και το highlight. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Ντόκος. Τον παίρνουν τηλέφωνο δύο Ρώσοι φαρσέρ, του λένε «Γεια, είμαστε ξένοι ηγέτες». Και αυτός αρχίζει να κελαϊδάει τα μυστικά του κράτους. Ο άνθρωπος που φυλάει τα μυστικά της χώρας πέφτει σε παγίδα που δεν θα πέφτε ούτε 12χρονο. Καταλάβατε τώρα. Ρε, εσύ, δεν υπάρχει καμία συνωμοσία, κανένα σκοτεινό σχέδιο. Οι άνθρωποι είναι χαζοί. Θες κι άλλο, πάρε κι αυτό.
6: Ειδικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και να το περιμένουν να του αγρότε και να δουν γιατί δεν είναι.
5: Αυτό βρε, δεν είναι κυβέρνηση. Είναι μεταφυσικό θρίλερ με στοιχεία επιθεώρησης δελφιναρίου, σου λέω. Δεν έχουν απλά χαμηλό IQ. Έχουν αρνητικό πρόσημο. Αν του κάνει τεστ εξυπνάδα, η οθόνη βγάζει error. Εγκέφαλος, not found, δεν βρέθηκε. Χαζή στόκι. Γκαουμπίου, μπόζο, πόσο αλλιώς να σου το πω, τούβλος, τουρνάρι που λέμε και στο χωριό, ντελούλου. Τι ψηφίσατε ρε, θα μου πείτε, που τους βρήκατε. Κάτι τέτοιο, τώρα που είπα χωριό, ξέρετε τι τους κάνουμε εμείς στο χωριό, τους κερνάμε πορτοκαλάδα, στο καφενείο του χωριού.
0: Λοιπόν, έτσι το δούλεμα έχει αρχίσει κανονικά. Βέβαια, όχι τώρα, είναι καιρό τώρα, χρόνια με απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Να υπάρχουν τα podcast τα οποία τύπνα από την ανεβάζουν. Αλλά να πάμε και λίγο στο κόντρα. Έτσι, να πάμε και τώρα και στο τηλεοπτικό κόντρα για να ακούσουμε και από εκεί, ας πούμε, τον εξάψαλμο κατά της κυβέρνησης.
7: Πόσος μήνας έμεινε μέχρι να ξαναγεμίσει το πορτοφόλι σας? Έχει βενζίνη το αυτοκίνητό σας? Ηλιοκαίκατε το καλοκαίρι? Λεωφορείο παίρνετε? Τσεκάρατε τις σωληνώσεις του φυσικού αερίου της πολυκατοικίας σας? Κάνατε QR code στο ιατρείο που πήγατε για εσάς ή τα παιδιά σας? Είστε νοικοκύριδες ή κακομύριδες τελικά, για να παραφράσω και υφυπουργό της κυβέρνησης? Έχω πολλές απορίες που δεν απαντιούνται εύκολα και σίγουρα όλοι μας αναρωτιόμαστε καθημερινά αν ζούμε σε ένα κανονικό κράτος ή σε μια παράσταση θεάτρου του παραλόγου. Οι Έλληνες δίνουμε το 20% του μισθού μας για καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Η βενζίνη μας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, αλλά οι άλλες χώρες που μας ξεπερνούν σε τιμές έχουν και τριπλάσιους μισθούς. Με απλά λόγια, όσο κάποιοι περιφέρουν τον κινησμό και τις προσωπικές τους απόψεις για το αν κάποιος έκανε 10 μπάνια το καλοκαίρι, αν παίρνουν τα αναξιόπιστα και με αραιά δρομολόγια μέσα μαζικής μεταφοράς, το μόνο που καταφέρνουν είναι να εξοργίζουν τον πολίτη που δεν έχει πια πού να πιαστεί. Σήμερα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών είπε ότι 400 παιδιά που μόχθησαν για να περάσουν τις πανελλαδικές και οι γονείς τους που πλήρωσαν ένα σκασμό λεφτά στα φροντιστήρια δεν πήγαν να γραφτούν. 9 στην ιατρική και 20 σε άλλες περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές. Παιδιά που ένα χρόνο τα έδωσαν όλα, σήμερα είναι μετσακισμένες στις φτερούγες γιατί η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και άλλες αθρές δικαιολογίες. Πώς να συντηρήσεις ένα δεύτερο σπίτι όταν δεν μπορείς καν να συντηρήσεις το πρώτο? Και μην ακούσω στο εξωτερικό οι φοιτητές δουλεύουν, γιατί και στην Ελλάδα οι φοιτητές το ίδιο κάνουν, με μισθούς πείνας και συνθήκες γαλέρας οι περισσότεροι. Για να φτάσει όμως να ψάξει δουλειά ο φοιτητής που πέρασε σε άλλη πόλη, πρέπει ο γονιός του να στήσει το σπίτι με εξοπλισμό, δύο νίκια μπροστά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ζούμε σε ένα κράτος που συνθλίβει τα όνειρα των παιδιών εκεί που πάνε να ανοίξουν τα φτερά τους. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στους πολιτικούς. Ζούμε μια ματέωση που αντί να μας κάνει να θέλουμε να βρούμε λύσεις μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, θυμώνουμε στα πληκτρολόγια και αφήνουμε τους καλαμοκαβαλάριδες, που είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, να μας κουνάνε το δάχτυλο.
0: Μάλιστα. Αυτά από το κόντρα. Και με αυτό το ηχητικό φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62-153.
10: See you at Corner.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
15: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Με τους μετεωρολόγους. Βροχερός επίσης ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
20: Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό καταβολής, στο 5,84% το επιτόκιο. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Εντός Οκτωβρίου θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς.
19: Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το Oruç Race. Αφορούν στον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα σε Τουρκία και κατεχόμενα της Κύπρου. Πριν από λίγο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε προκλητική ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στο καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να γίνει καμία πόντιση χωρίς συντονισμό με την Άγκυρα.
20: Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ατζέντα η εξελίξη στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
19: Φωτιά πήραν τα φοιτητικά ενίκια. Τον Αύγουστο οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Κοντά στο 12% οι αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε Κολωνάκι, Κουκάκι και Μέτς.
20: Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θρίλερ στην πτήση Ντουμπάι-Τελ Αβίβ. Η ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ως συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν.
19: 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχάρνων. Μοτοσικλέτα που οδηγούσε 40χρονο συγκρούστηκε με το ποδήλατο του παιδιού. Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός βρέθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ.
20: Θρίλερ με την εκτέλεση θανατοπινίτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμεινε ζωντανή μετά τη χορήγηση 2 δόσεων φαρμάκου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων ως το τέλος του έτους διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας.
19: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια.
20: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στις 9.30 απόψε. Χθες τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
20: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
21: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα τη Ιερά Οδού στη συμβολή με τη Θιβών στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή είναι η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
20: Και τελευταία ημέρα ρυθμίσεων σήμερα στο Κηφισό Παναγιώτη.
21: Ναι, Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της οδού Σιώκου στα Σεπόλια μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
1: Το θέμα της ημέρας.
19: Στη δίνη της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Από τη δυνατή βροχόπτωση και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο Δήμο Μηλοποτάμου. Δρόμοι και ισόγεια σε πολλούς οικισμούς έχουν πλημμυρίσει. Διακοπές σημειώνονται στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά έμειναν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα στα λιβάδια και οι διασώστες της ΕΜΑΚ απεγκλώβησαν τον οδηγό και τη σύζυγό του. Πυμνιοστάσια έχουν αποκλειστεί και τα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους πολίτες από το 112 είναι συνεχή σε Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος βρέθηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Καρίνες Ρεθύμνου και οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το δημοσιογράφο της ιστοσελίδας newshub.gr, Ανδρέα Κριτσοτάκη, για να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
22: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Ελισάβετ. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες εν ολίγοις. Εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πραγματικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό εδώ στην Κρήτη. Έχουν τεθεί αρχές μετά την έκδοση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για όλο το νησί. Με την κακοκαιρία, όπως προείπες, να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλο το νησί. Ενώ δυστυχώς έχουμε και έναν νεκρό. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως προείπε στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ. Τελικά ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε χήμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιο του μέσα στο χωριό, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή επλήγει το τελευταίο ειδικά 24ωρο από τεράστιους όγκους νερού. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσυρση της στορού του, ενώ όπως προείπες τα ακριβή αίτια του θανάτου του τελούν υποδιερεύνηση, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν ο θάνατος του οφείλεται στη σφοδρή κακοκαιρία σε άλλη αιτία, με το πρώτο σενάριο βέβαια να είναι το πιθανότερο όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Τώρα σε σχέση με την κακοκαιρία να πούμε ότι αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την έκδοση απανωτών μηνυμάτων 112 που εστάλησαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα Χανιά ως και το Λασίθι. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την αποφυγή μετακινήσεων ή τουλάχιστον τον περιορισμό του στο ελάχιστο δυνατό. Ενώ όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας είναι σε συναγερμό. Σήμερα το πρωί, Βασίλη και Ελισάβετ, είχαμε συνεχείς τις σκέψεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι με απόφαση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουκάκη, έχουμε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε να πούμε κάποια πράγματα ανανομώ, ξεκινώντας από τα Χανιά.
19: Να αναφερθούμε αναλυτικά, Ανδρέα, ανανομώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση για τα σχολεία, αν θα λειτουργήσουν αύριο, αν και είναι ακόμα μεσημέρι, οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά το απόγευμα.
22: Ναι, όπως ακριβώς το λες, Βασίλη μου. Η απόφαση για την αυριανή ημέρα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθνο, το Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στα ορεινά χωριά, ορεινά και μη ορεινά χωριά, όπως το Προφήτης Ηλίας. Στα Χανιά, να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας από τους νομούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σχετικά τα λιγότερα προβλήματα. Είχαμε τα αναπλημμυρικά φαινόμενα. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής εκεί πέρα, αν και έχουμε την καταγραφή, έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έπεσε στο Ασκήφου πανελλαδικά, 85 χιλιοστά βροχή είχαν πέσει ως αυτή την ώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Εν αντιθέσει με το Ρέθυμνο, όπου εκεί έχουμε σημαντικότατα προβλήματα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε, φούσκωσαν ποτάμια και χύμαροι. Σοβαρότατο πρόβλημα καταγράφηκε στα Ζωνιανά, όπου εκεί ο ποταμός ξεχύλισε παρασένοντας το διάβα του ό,τι έβρισκε. Να πούμε ότι ο ποταμός διέρχεται το χωριό, οπότε όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει, ξεχυλίζοντας ο ποταμός.
19: Παρέσανε τα πάντα στο πέρασμα του, πλημμύρισαν σπίτια.
22: Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι, για να δώσουμε να καταλάβουμε, είναι στον Ψιλορίτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι κατέβασε το βουνό από άποψη νερού. Να πούμε ότι στο χωριό βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μηχανήματα της περιφέρειας που επιχειρούν για τον καθαρισμό του ποταμού και την απομάκρυση των φερτών υλικών και όσο είναι δυνατόν την αποκατάσταση των δρόμων. Εκεί λοιπόν στην περιοχή λίγο έξω από τα Ζωνιανά είχαμε και το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έζησε πραγματικά στιγμές τρόμου όταν είδε το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαινε να πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο χαντάκι που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά το αυτοκίνητο χάθηκε, δηλαδή ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και φαινόταν ίσα ίσα η καρότσα του από το ύψος του οδοστρώματος, χάθηκε σχεδόν το αυτοκίνητο, έπειτα από καθίζηση λόγω της βροχόπτωσης. Ευτυχώς όμως το ζευγάρι που προφανώς ήταν σοκαρισμένο είναι καλά στην υγεία του από ό,τι έχουμε μάθει.
19: Και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Παγνί.
22: Ναι, σωστά, σωστά. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ο Δήμος ο οποίος έχει δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο των, εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, προφανώς λόγω της βροχόπτωσης και των προβλημάτων. Το Ηράκλειο τώρα, επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα, πρέπει να σου πω. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ενδοχώρα όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι παραλιακός δήμος, όμορος του Δήμου Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας έχει κλείσει πολύ μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ενώ αν δείτε τις εικόνες πραγματικά τον παραλιακό δρόμο των Γουβών που είναι στο Δήμο Χερσονήσου.
19: Έχει μετατραπεί σε λίμνη.
22: Ναι, και είναι η πολλωστή φορά που το ποτάμι εκεί πέρα φουσκώνει φτάνοντας ως τη θάλασσα το νερό και παρασέρνοντας στο διάβο του μέχρι και αυτοκίνητα. Εκεί τώρα βρίσκονται επίσης μηχανήματα του Δήμου Χερσονήσου και της περιφέρειας προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Και ό,τι αφορά το Ηράκλειο, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές, όμως είναι έντονη η ανησυχία γιατί ο ποταμός Γιώφυρος και ο ποταμός Δρακουλιάρης δύο
19: που πλημμυρίζουν σε κάθε νεροποντή, έχουμε συνεχώς πλημμύρες.
22: Εσύ Βασίλη μου το ξέρεις καθότι κριτικός έχεις εικόνα για το τι συμβαίνει πολλές φορές στη διάρκεια του χειμώνα και όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις με αυτά τα ποτάμια. Υπάρχει λοιπόν έντονη ανησυχία γιατί έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού, χωρίς όμως ευτυχώς να έχουμε σοβαρές ζημιές παρά μόνο κάποια εισρωή υδάτων σε σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις, όχι σοβαρές όμως, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές όμως, λόγω του νερού που έχει μπει μέσα.
19: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και έχουμε μαζί μας και τον, πάμε και στον μετεωρολόγο του σταθμού μας, τον Τάσο Αρνιακό. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας, καθώς όπως ακούσαμε από τον Ανδρέα, στην Κρήτη επικρατεί κόκκινος συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής Θα βρέχει καταρακτοδός, οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, θα έπεφταν υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες και ο κίνδυνος πλημμυρών στο νησί είναι ορατός.

0: Μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον Τάσο Αρνιακό, να αλλάξουμε κλίμα, την προσδοκία ότι μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει να τακτοποιήσει παλαιά χρέη με χαμηλότερη μηνιαία δόση, έχουν γεννήσει οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην υφιστάμενη ρύθμιση, αυξάνοντας τις 72 δόσεις αποπληρωμής σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και το επιτόκιο παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον και νεότερες οφειλές, ενώ καθίσταται πιο ευέλικτη για τους οφειλέτες. Όλα τα μυστικά της θα μας αποκαλύψει τώρα η Σύση Σταυρό Πιεράκο.
1: Η νέα ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος που επανασχεδιάστηκε μετά το μικρό ενδιαφέρον για το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων, αλλά και για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, διευρύνει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Το επιτόκιο της ρύθμισης, όπως ανέφερε η Ελισάβετ, διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει μεν τη μηνιαία δόση, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος των τόκων, γιατί απλώνεται το χρέος στο χρόνο. Τώρα, στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με το προηγούμενο
0: όριο
1: ακριβώς
0: μετά, δηλαδή.
1: Μετά, οπότε μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές ενός έτους, και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και χθες, 30 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, δυνατότητα μετάβασης έχουν περίπου 33.000 οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μιλάμε για οφειλέτες και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τον αναμενόμενο. Με την αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής στο νέο καθεστώς και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Για να ενταχθεί λοιπόν κάποιος στις 120 θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία να πούμε ότι παίρνει παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει εξοφλήσει οι ρυθμίσεις στα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Δηλαδή, επί της, στην πράξη, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, για να το διευκρινίσουμε, θα πρέπει πριν από την αίτηση είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
0: Πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν οφειλέτη, Σύση?
1: Το βασικό είναι ότι αν για 2 μήνες δεν πληρώσει τη ρύθμιση, τότε θα τη χάνει.
0: Έχουμε κάποια παραδείγματα να δώσουμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος τι αλλάζει?
1: Ακριβώς. Για κάποιον που έχει οφειλεί 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση, να πούμε ότι με βάση το νέο καθεστώς ανέρχεται στα 55 ευρώ. Το τέλος των 10 ετών ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά περίπου 6.500 ευρώ, εκ των οποίων οι 1.600 αντιστοιχούν σε τόκους. Ενώ για ένα χρέος 10.000 ευρώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο τέλος της δεκαετίας θα είναι περίπου τις 13.200 ευρώ, με τις δόσεις να καλύπτουν τις 3.200 ευρώ.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, Σύση, έρχονται νέες ρυθμίσεις για τους σερβίσερς. Θα προβλέπονται αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία. 3 είναι από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.
1: Ναι, μιλάμε, Ελισάβετ, για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση όσων χρεών είναι εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουχτερά πρόστιμα προς τους σέρβισες που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες. Τους υποχρεώνουν να απαντούν μέσα σε 3 μήνες σε έτοιμα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να κλείνει το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή να μην υπερβαίνει το 15% της οφειλίας. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για να συμφωνήσει με τον οφειλέτη σε πρόταση ρύθμισης μπορεί να ξεπερνά το 30% και να φτάνει ακόμα και το 50% της οφειλίας.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους του εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση που δεν του δοθούν τα στοιχεία από τους σέρβισες, ενώ ενισχύει ενισχύεται και η προστασία όσων τηρούν τη ρύθμισή τους, προβλέποντας ότι καταγγελίες, κατασκέσεις και πληστηριασμοί καθίστανται άκυροι όταν ο πιστωτής ή ο Σέρβιες παραβιάζει τους νέους κανόνες.
0: Και να κλείσουμε με την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώθηκε, ήταν η αναμενόμενη δηλαδή η επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς όπως το είπες.
0: Επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς όπως το είπες.

0: κράτους και δηληστηρίων, ενώ τα δηληστήρια επιδοτούν και την αμόλυπτη βενζίνη κατά 10 λεπτά.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να πούμε εμείς ότι σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι η πίεση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπαίνει σε νέα φάση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Υπήρχε επίταση της κρίσης, οπότε εξετάσαμε τα δημοσιονομικά στοιχεία και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης. Και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό, θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι.
1: Τις νέες ρυθμίσεις για τους σέρβισερς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και όχι για τους οφειλέτες.
3: Το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε. Εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέσουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Πάντως επειδή δεν
3: αρμογή είναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
5: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των οικοκυριών, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κακοκαιρία στην Κρήτη και να πάμε στο μετεωρολόγο του σταθμού μας, Τάσο Αρνιακό. Στην Κρήτη, Τάσο, επικρατεί κόκκινο συναγερμό. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα θα έπεφταν, όπως διαβάζουμε, υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες?
6: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς το νερό θα πέφτει συνέχεια στην Κρήτη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη σε 12 ώρες έπεσε 3,5 φορές το νερό στα Ανόγια, όσο πέφτει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στον Τερμιάδο 2 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, 3 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Αύριο θα έχουμε λιγότερες ποσότητες νερού. Το Σάββατο όμως κορυφώνεται η υδρόπτωση, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση νερού βροχής από ό,τι σήμερα. Την Κυριακή κάτι λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε στον κόκκινο συναγερμό που δεν πρόκειται να λήξει και όλα αυτά βεβαίως ενδεχομένως να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι ιδηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, όμως από το Βόλο και κάτω, από το Πήλιο και κάτω, θα έχουμε συννεφιές με βροχές, ήπιες βροχές όμως θα έλεγα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής αυτές τις βροχές. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κάτι σαν σήμερα δηλαδή, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή όμως, συννεφιά δηλαδή, με λίγο ήλιο, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η ισχυρή βοριά

0: Που μας είπε ο Τάσος Αρνιακός, προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία δεν αναχωρούν από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων έχουμε και στον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Και να πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για λαιλασία του εισοδήματος των πολιτών. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για προεκλογικά φιλοδορήματα έκαναν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και με κολοβές ρυθμίσεις. Το είπε πάρα πολύ γλαφυρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς. Ο πρωθυπουργός ήταν μικρός, στην ηλικία εννοούσε, και αντέγραφε και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Γιατί ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά. Εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και εκείνος τις παίρνει χωρίς κούρεμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι παραμένουν οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα, αυξάνει το εύρος ΜΕΤ, αλλά με επιτόκιο 5,84%, ενώ ο εξωδικαστικός έχει 3%. Τώρα, αυτό όσον αφορά στις 120 δόσεις, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα αναφερθεί σε δύο τροπολογίες. Δύο τροπολογίες με τις οποίες στην πραγματικότητα ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, με τη μία τουλάχιστον, προκειμένου να την οθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από τη τιμή που είχε υπολογιστεί στο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Στην πραγματικότητα, με το προτινόμενο αυτό μηχανισμό από το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει προτείνει και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι κάτι που το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει, γι' αυτό και λένε ότι θα μπορούσαμε να το κοπιάρουμε. Η δεύτερη τροπολογία της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa. Είναι κάτι που έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνια μίσθωση σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας πάρα πολύ σκληρή κριτική, με αφορμή όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν κινηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάποια φέρνουν και εκείνα προτάσεις νόμου, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ιδιωτικό χρέος και θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση και όχι σε αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε. Ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί στην ουσία να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο. Διότι οι 120 δόσεις που έφερε, ναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες θέλει και έχει ανάγκη αγορά. Και να σου πω τι εννοώ. 120 δόσεις εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τις φέρνει χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Παραμένουν δηλαδή οι τόκοι που μπορεί να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διάστημα. Επιτόκιο 5,84%. Ο εξωδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 δόσεων το 19 έχει 3%. Εμείς λέμε 3%. Εδώ γιατί βάζει 5,84%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που και τους κρατάει τους στόκους, άρα δεν διαγράφει ούτε μέρος στόκων και προσαυξήσεων και επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτή τη ρύθμιση.
0: Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, τόνισε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία, τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις.
0: Να ακούσουμε και το σχόλιο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
4: Έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάει και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάει και το σπίτι του με ένα μεγάλο κομμάτι κοινωνία μας. Και από την άλλη να μειώνει και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις του χάρτη του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους.
5: Στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, τώρα που βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η αποστολή του συνδέεται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας.
6: Ελισάβετ, τέσσερα το βράδυ, ο υδρογραφικός σταθμός Κατάλιας, με Ναύτεξ που εξέδωσε, ενημερώνει πως το Horus Race, το ερευνητικό σκάφος μαζί με τρία ακόμη ερευνητικά σκάφη, βγαίνουν ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της Ναύτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες από μια περιοχή νότια των τουρκικών ακτών και συγκεκριμένα από την περιοχή Αναμούρ που είναι ανάμεσα στην Αντάλια και στη Μερσίνη και η οποία Ναύτεξ θα φτάνει δεσμεύει μια περιοχή μέχρι και την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα την θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Είναι μια Ναύτεξ η οποία τίθεται ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και είναι στο πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου αγωγού που έχει συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο, που έχει στόχο να την...
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
17: Σαρώνεις την άσφαλτο.
18: Σκίζεις τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν,
17: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
21: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
22: Το κεντρικό επιχείρημα της Αθήνας Ελισάβετ είναι ότι το υπάρχον ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστευσης δεν επαρκεί όταν μια χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικά έκτακτη κρίση, όπως για παράδειγμα εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 ή σήμερα η Ισπανία στη Θέουτα. Έτσι, σήμερα στο ενεξελίξει Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αθήνα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις ευθύδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Αυτό που επιμένει και από σαφηνίζει η Αθήνα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αντικατάσταση του νέου συμφώνου μετάναστευσης και ασύλου, ναι, αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο κρίσης. Το σύμφωνο αυτό εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου και προβλέπει ήδη έκτακτη χρηματοδότηση και επιχειρησιακή βοήθεια και ορισμένους μηχανισμούς για περιπτώσεις πίεσης και εργαλειοποίησης μεταναστών. Η Αθήνα υποστηρίζει όμως ότι υπάρχουν καταστάσεις ακραίας πίεσης, στις οποίες απαιτείται ταχύτερη και πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό που ξέρουμε, Ελισάβετ, σίγουρα είναι ότι η πρόταση έχει ήδη πει επισήμως στην Ευρωπαϊκή Συζήτηση.
5: Έχουμε συμμάχους σε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη.
22: Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης, είναι Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, είναι και οι χώρες που δέχονται και τις μεγαλύτερες αυτές πιέσεις. Και έχουμε βεβαίως και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία, κυρίως για το θέμα των επιστροφών, όπου εκεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία, η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα 5 χωρών, που επιχειρεί να προωθήσει ένα κοινό μοντέλο επιστροφών για όσους μετανάστες και πρόσφυγες έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες ασύλου.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φωτιά έχουν πάρει τα φοιτητικά ενίκια τον Αύγουστο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3%.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
26: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
25: Σίγουρα?
26: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
25: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
26: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
25: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
27: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
26: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: .43 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν τον εφιάλτη έβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτες ζητούν χρυσάφι από τους υποψήφιους ενοικιαστές, με τη μέση ζητούμενη τιμή να είναι αυξημένη πάνω από 5%. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. 635 ευρώ μηνιαίως κοστολογούν ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και 550 ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Δεν έχει σταματημό η ανιούσα στα φοιτητικά ενίκια. Βασίλη, τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε πανελλαδική αύξηση 5,3% στις τιμές ενοικίασης, έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, με το Κολωνάκι και το Λυκαβητό να αποτελούν και την ακριβότερη περιοχή της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται πλέον στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αττική και στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας έτσι τους φοιτητές να αναζητούν μικρότερα σπίτια ή εναλλακτικές γειτονιές. Στην Αττική, για παράδειγμα, η άνοδος κινείται από το 1,5% και ξεπερνάει το μέσο όρο του 5,3%, φτάνοντας σε 7,3% ανάλογα με την περιοχή. Αν και η μέση ζητούμενη τιμή κινείται στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο ανάλογα με την περιοχή φτάνει πολύ ψηλότερα, όπως για παράδειγμα Κολωνάκι, Λυκαβητό, στα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η Κουκάκη, Μακρυγιάννη, με τιμή μεγαλύτερη από 16 ευρώ, διαμορφώνοντας το ενίκιο για μια καρσονιέρα πάνω από 635 ευρώ το μήνα, Βασίλη, όταν οι γονείς αναζητούν ενίκιο για τους φοιτητές τους κάτω από τα 500
1: Μέρη,
2: ευρώ.
1: Μέρη, μόλις έκανα την πράξη για 40 τετραγωνικά, ένα μικρό σπιτάκι, ούτε καν καρσονιέρα, ζητούν 680 ευρώ.
2: Ακριβώς, και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε καρσονιέρες, ενώ, Βασίλη, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο πλέον να είναι πολύ μικρότερα τα τετραγωνικά και πλέον να περιορίζονται σε 35, τα 40 δηλαδή και τα 50 που κάποτε θεωρούσαμε μικρά, τώρα είναι πολυτέλεια. Σημαντικές αυξήσεις έτσι είχαμε και σε παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές, όπως είναι στο Ζωγράφου, που παραμένει στην κορυφή της ζήτησης, σε αντίθεση με το ΜΕΤΣ και τη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση τιμών. Και αυτό βέβαια να συμπληρώσω ότι επειδή υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άρα πάνε λίγο να κατέβουν για να εξορθολογιστούν. Είπαμε για τις ψηλές τιμές, όμως έχουμε και άλλες γειτονιές, όπως είναι η Κυψέλη, Πατησιονίκη, και εκεί οι τιμές παραμένουν λίγο πιο προσιτές. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Οι αυξήσεις στις φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από 4 ως 7,5% και οι τιμές στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, στο κέντρο, 40 εκκλησίες και Τριανδρία, βλέπουμε ότι εκεί κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας. Το μέσο ενίκιο για μια καρσονιέρα ξεπερνά τα 550 ευρώ. Ενώ η Σταυρούπολη εκεί έχει λίγο ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Οι ετήσιες αυξήσεις καταγράφονται σε Εύωσμο και Άνοπολη, που φτάνει το ψηλότερο όριο, ενώ μια πτώση έχουμε στη Χαριλάου που έκανε την έκπληξη. Να πούμε όμως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, εκεί η τουριστική πίεση εκτοξεύει το κόστος και φτάνοντας στα 13 και πλέον ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που μαζί με την Κέρκυρα δείχνουν ότι η έβριση στέγης και στην περιφέρεια γίνεται μια εξαιρετικά ακριβή υπόθεση και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν και ακριβότερα από την Αθήνα να ζητούν κάποιοι λόγω του τουρισμού. Εντυπωσιακές αυξήσεις βλέπουμε και σε Αγρίνιο και σε Χαλκίδα. Συχνά οι τιμές ξεπερνούν σε κόστος ακόμα και περιοχές και εκεί και μεγάλων πόλων, ενώ Λαμία, Κοζάνη, Δράμα και Ιωάννινα έχουν φθηνότερα ενίκια. Και βέβαια, οι ζητούμενες τιμές οδηγούν και το τελικό κόστος πολύ ψηλότερα, Βασίλη, ειδικά αν προσθεθούν κοινόχρηστα και λογαριασμοί ενέργειας.
1: Απαιτούνται μεγάλες μειώσεις για να φτάσουμε να μιλάμε για εξορθολογισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Η διεθνή επικαιρότητα. Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Η Fly Dubai σε επίσημη δήλωσή της ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει ακόμα το κίνητρο του συμβάντος, την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική τζιχαντιστική επίθεση. Μάλιστα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης ήθελε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και αν οι αρμόδιοι έκριναν τις πτήσεις, γνώριζαν ποιο πρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε ήρωα, ανέφερε πως ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας πριν 8 μήνες. Τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, ανέφερε ότι προσευχόταν υπερβολικά και ότι αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες και πως όταν το μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τρεις επιβάτες κατάφεραν να τον δέσουν χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά και έτσι του έσωσαν τη ζωή αλλά και όλων των υπολείπων στο αεροσκάφος. Να πούμε βεβαίως πως όλοι οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλή στο Ισραήλ με νέα πτήση.
3: Τώρα, εντύπωση προκαλεί, Τζένι, η πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί από ό,τι δείχνουν όλα σε αδιέξοδο.
4: Η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτή. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που, όπως είπες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βαλτώσει. Ο Αραχτή και οι υπόλοιποι Ιρανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Νέα Υόρκη με αρχικό προορισμό την Ντόχα, λίγες ώρες αφότου έλαβαν αυτή τη διαταγή αποχώρησης. Μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν τώρα, σκόπευαν ούτως ή άλλως να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι σύντομα. Πάντως, η κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο μετέτρεψε αυτή την αποχώρηση σε δημόσια απέλαση. Μια εξαιρετικά συνήθιστη διπλωματική κίνηση.
1: Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, οδηγός ταξί, έτρεχε με 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετέδιδε απευθείας την πράξη του σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστηκε βέβαια μετά από ανώνυμη καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αστυνομία.
5: Ο οδηγός που έκανε την ανώνυμη καταγγελία φαίνεται ότι έβλεπε μπροστά του ή μάλλον είδε να τον προσπέρασε ο οδηγός ταξί, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά με 206 χιλιόμετρα, τόσο μετρήθηκε. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το βίντεο που τραβούσε, γιατί έκανε live μετάδοση εκείνη την ώρα για το κατόρθωμά του, γιατί είναι κατόρθωμα να τρέχει με 206 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτως ή άλλως τον είχαν πει κάμερες, βοήθησε βεβαίως και η ανώνυμη καταγγελία, καθώς είχε συγκρατήσει και τον αριθμό ο άνθρωπος και τον έδωσε. Όταν πια συνελήφθη, διαπίστωσαν ότι δεν είναι άγνωστος προς την τροχία και ιδιαίτερα προς την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές περιπολίες, καθώς ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει επίσης για υπερβολική ταχύτητα και αλκοόλ, αλλά ακόμα και για επικίνδυνες προσπεράσεις. Έχει δηλαδή ένα παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας, εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και ότι θα πρέπει και η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες του, πάβαλα πελάτες, με ασφάλεια στον προορισμό του. Βέβαια ο συγκεκριμένος μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του, αλλά έχουν εντύπωση θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ξαναπιάσει τη μόνη, καθώς θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με τον ντέρμπι κορυφής στον όμιλό μας στο Nations League, στην Τούμπα, Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας.
6: Καλό μήνα, έχοντας δύο νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία, να συνεχίσει την καλή πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη θα παραταχθεί η ελληνική ομάδα. Στην κατάμεση Τούμπα αναμένεται 30.000 θεατές να είναι απόψε στο γήπεδο. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, προσθέτοντας: δεν τη φοβόμαστε όμως, τη σεβόμαστε σαν ομάδα. Δύο σημαντικές απουσίες έχει η Ολλανδία, εκτός τραυματίες Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Τότεναμ, και ο επιθετικός της Λίβερπουλ, ο Χάπκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για την κριτική που ασκήθηκε σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση παιχτών όπως ο Κουρμπέλης, λέγοντας:
7: ζούμε με αυτό χρόνια νομίζω και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ο νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας. Είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις. Θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορεί να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις. Και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
6: Ελλάδα 6 βαθμοί, Ολλανδία 4 στη Γερμανία και έναν βαθμό χωρίς βαθμούς η Σερβία. Η κατάταξη του ομίλου απόψε στον άλλο αγώνα 10 παρατέταρτο. Η Γερμανία παίζει με τη Σερβία. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. 6 το απόγευμα στη Λιβαδιά αντιμετωπίζει την Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση στα τελικά. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Στην Ιταλία ο Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική. Εκτός ο Μιλουτίνοφ κανονικά ο Κόρι Τζόσεφ. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 102-79 τη γαλλική Βίλερμπαν στο Telecom Center του ΑΚΑ. Αύριο παίζει με τη Μακάβη Τελαβίβ που έχασε 109-93 από την Πεσίκτας Φραντζίσκο. 19 πόντοι. Πολύ καλός ο Λευτέρης Ματσούκας με 16 πόντους. Να ακούσουμε τι είπε ο νεαρός άσος των Πρασίνων.
8: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό: να κερδίζει η ομάδα, να... στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε τέλος πάντων μέσα στο παρκέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Γκάζη και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος.
3: Και στο ενικός.gr αποκάλυψη βόμβα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κοινωνικές κατοικίες. Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα, λέει υπουργός.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
11: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
10: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenic Sports Park.
15: Πα,
14: Ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ. Στο βόλεϊ.
19: Ποιο βόλεϊ?
20: Ποιο μάτς?
19: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Super.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μημίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
28: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
29: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
29: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
28: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
29: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
28: και 6977-8093-89.
29: Εστιατόριο Κοχύλι.
28: Από το Κοχύλι.
29: Στα χείλη.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: ένας υπέροχος Λουκία. Καλησπέρα, Σταμάτης Κόκοτας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια.
1: Και ένα καταπληκτικό τραγούδι.
0: Καταπληκτικό. Ένα όνειρο απατηλό. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος πολλών όσων ζούμε και συμβαίνουν σήμερα. Η υπέροχη στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, αυτή ξεκινώ, διότι είναι αξεπέραστη και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: έστω και
1: ο άρχοντας της πίστας ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας, τον είχα γνωρίσει. Η Λουκία έφυγε στα 85 του, λίγο πάλεψε στο Ασκληπείο της Βούλας, τότε ήταν 1η Οκτωβρίου του 22.
2: Και τη φωνή, έτσι.
1: Τη φωνή.
2: Κοίταξε,
1: σήμα κατά τεθέν οι φαβορίτες του, ποιος δεν τη στιγμάται.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, ένα πολύ καλό παιδί και τραγουδούσε ως τελευταίες μέρες της ζωής του. Άφησε πίσω του την τελευταία του σύζυγο, τρία παιδιά, ανάμεσά του το Δημήτρη, που χάσαμε, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου.
2: Και πρόσφατα.
1: Ένα μισή μήνα. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3, 1η Οκτωβρίου. Φτάσαμε στον Οκτώβριο, Λουκιά. Μπαμπαμ, πέρασε
2: καλό
1: Σεπτέμβριος.
2: Καλό μήνα σε όλους και σε όλους.
1: Αν και δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας, ξεκίνησε με ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, πρέπει να σου πω ότι όλη νύχτα μετέφεραν ειδικές δυνάμεις, βάρκες στην Κρήτη. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα έχει μεγάλη καταστροφή και ακόμα δεν έχει ρίξει τίποτα, λένε οι μετεωρολόγοι. Ως το Σάββατο θα έχουμε τα ακραία φαινόμενα. Ήδη πρέπει να σου πω ότι έχουμε ένα νεκρό κτηνοτρόφο και μάλιστα τον έχουμε, Λουκία, στην περιοχή που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Είναι στην κοινότητα Καρίνες, θέση Καβαλάρης, Άγιος Βασίλειος. Θυμάσαι, είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες που κάηκαν στο αυτοκίνητό του στη μεγάλη φωτιά.
2: Γενικά η Κρήτη επλήγει πάρα πολύ από την κακοκαιρία. Δηλαδή είχαμε θέματα και στο Ρέθυμνο και στα Ζωνιά και στον Άγιο Νικόλαο βέβαια και στις πολλά θέματα και στο Ηράκλειο.
1: Η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει στο Μυλοπόταμο, εκεί έχει φουσκώσει ποτάμι, έχει κοπεί στα δύο γέφυρα. Εκεί κινδύνευσαν δύο άνθρωποι που ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο, το οποίο, αν δεις την εικόνα, βρέθηκε ανάμεσα, έχει κοπεί η γέφυρα, έχει ανοίξει και το αυτοκίνητο άγιο είχαν, σφινώθηκε, δεν έπεσε. Άρα το ζευγάρι αυτό σώθηκε διότι βγήκαν τραυματισμένοι από το αυτοκίνητο που θα μπορούσε για λίγα χιλιοστά μπρος ή πίσω να ανοίξει κι άλλο η γέφυρα, να πέσει στο ποτάμι και να πνιγούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι στον ορεινό Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό. Είναι ορεινά χωριά, έχω πάει εκεί πάνω
2: το Ρέθυμνο. Είχαμε μπαράζ 112 για αποφυγή μετακινήσεων από χθες.
1: Βέβαια. Πολλά 112. Είναι κυρίως στο Ρέθυμνο, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, στην μεγάλη κοινότητα Μινώα Πεδιάδας. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε χάσει ένα κτηνοτρόφο και ότι έχει ρίξει, πρέπει να σου πω, μέχρι στιγμής 271 τόνους νερού αναστρέμα στα Ανόγια. Είναι πάρα πολύ νερό. Είναι το νερό 2-3 μηνών στην Κρήτη αυτό. Στο Τζερμιάδο, το οροπέδιο του Λασιθίου, 202 τόνους νερού αναστρέμα. Μέσα στον Άγιο Νικόλαο, 143. Στην Ασή Γωνιά, στα Χανιά, αν όλη Κρήτη, από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο, 110. Και στο μεταξοχώριο Ηρακλείου, 104 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι πάρα πολύ νερό και πολύ αέρας, Λουκία.
2: Και επίσης, βέβαια, γιατί έχουμε ραφίνα λαύριο, είχαμε απαγορευτικό απόπλου λόγω του αέρα.
1: Ξέρεις που είναι οι πιο ισχυροί άνεμοι που έχουν καταγραφεί ισχυρότερες ρηπές ανέμων? Δεν θα το βρεις. Στην Αθήνα. Βέβαια. Έχουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές στην Πεντέλη. Είναι πιο πολύ από την Τίνο που έχει 101 χιλιόμετρα την ώρα, από τη Χίο που έχει 100 και από την Κόρινθο που έχει 92 και στην Πάρνηθο 89. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Έτσι θα πάμε όλη τη βδομάδα μέχρι την Κυριακή. Θα είναι μια βδομάδα, θα έλεγα, μπήκε ο Οκτώβριος φθινοπορεινά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις άρωμα χειμώνα. Διότι είναι πολύ δυνατοί οι βοριάδες, τσουχτερό το κρύο και τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μην κοιτάς τους 22, 23, 24 που έχει το μεσημέρι. Κοίτα το πρωί νωρίς και τη νύχτα πόσους έχει. Και εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Και πάντως έχει αρχίσει και το κρύο πάντως. Εγώ το νιώθω δηλαδή νωρίς φέτος. Έχει μια ψυχρούλα.
1: Αυτό είπα. Αυτό. Όχι ψυχρούλα. Κρύο έχει το βράδυ και
2: νωρίς
1: το πρωί.
2: Είπες, ακριβώς.
1: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο, Λουκία μου. Δεν θα φτάναμε. Ή στο αέριο ή στο ρεύμα.
2: Δεν θα πρέπει να ανοίξουμε και το. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίξουμε. Δηλαδή. Εγώ νιώθω μία, ακόμα και στο που δεν μένω, μένω νότια, δηλαδή δεν μένω πουθενά, ξέρεις, μία ένα κρύο το νιώθεις το βράδυ.
1: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι μιλούσε το πρωί με τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, θα φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα, αλλά νωρίτερα μιλούσα και με την επικεφαλής, υπάρχει, ξέρεις, ένωση εταιριών που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, σαν να είναι η επικεφαλής των διαχειριστών. Είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα της μιλούσα λοιπόν, λέω, για πείτε μου να κάνω ρεπορτάζ, τι γίνεται, μου λέει αφήστε τα. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι με αυτές τις τιμές, εδώ πέρσι με 1100 δεν αγόραζε κανένας, πόσο μάλλον αν ανοίξουν έτσι, ο τόνος θα έχει 2400. Δεν το συζητάμε, Λουκία, δεν θα βάλει κανείς πετρέλαιο. Αν πέσουν, ο κύριος Τσάπαλος έλεγε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με την επιδότηση 14 Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις, 15 ανοίγει η αγορά. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο είναι και χαμηλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο θέρμανση, είναι 28 λεπτά ανά λίτρο. Και το πιο χαμηλό που μπορεί να πέσει είναι 1,5 νομίζω ή 2. Άρα, ακόμα και αν βάλουμε όλη την επιδότηση, καλύπτει τη μείωση του ειδικού φόρου. Δεν περισσεύει πολύ όπως είναι η βενζίνη. Εδώ λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι, αν καταγράψουμε ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα, φέτος αν ανοίξει με 1,90 ή με 2 πάμε 80% πάνω, στόχος της κυβέρνησης, είπε ο κύριος Τσάπαλος, είναι κάτω από 1,70. Και είπα, συγγνώμη, 1,70 σχέση με το 1.100 είναι 65-70% πάνω. Ναι, αλλά θα δώσουμε εμείς το δηληστήριο, θα έρθει και το επίδομα θέρμανσης, όχι πετρελαίου, είναι για όλες τις μορφές θέρμανσης, και αέριο και ρεύμα, δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, θα είναι αυξημένο σε όλους οριζόντια, χωρίς κριτήρια. Το θέμα είναι όμως αυτό που μου έλεγε και η επικεφαλής των γραφείων που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, ότι αυτό το επίδομα, Λουκία, καταβάλλεται 21-22 Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις βάλει με 2 φορές πετρέλαιο, να καταθέσεις τα τιμολόγια για να το πάρεις. Πού θα βρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι να βάλουν πετρέλαιο, Λουκία? Πού θα τα βρουν?
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μέγιστο θέμα. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι.
1: Οι μισθωτοί
2: όλοι. Εγώ σκέφτομαι
1: όλοι.
2: Και τους ανθρώπους, οι μισθωτοί όλοι. Και επίσης σκέφτομαι και τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που θα κληθούν πολύ νωρίτερα από εμάς, ενδεχομένως στην Αθήνα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ακριβώς. Στη Βόρεια Ελλάδα. Σε περιοχές
1: Θεσσαλία,
2: έτσι, πιο,
1: Θράκη,
2: που ειδικά, είναι πάρα πολύ κρύο.
1: Εκεί, λοιπόν,
2: πού θα τα βρουν? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πρέπει να το έχουν προμηθευτεί ήδη. Ή αν δεν το έχουν προμηθευτεί ήδη, να βάλουν άμεσα πετρέλαιο
1: θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 73% πάνω σχέση με πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Συμφωνώ, θα επιδοτηθεί, θα πέσει στο 50, στο 40, 40% δεν έχει ψηθεί ούτε σύνταξη ούτε μισθός.
2: Θα είναι ψηλά, πάλι θα είναι ψηλά.
1: Είναι έως 47% πάνω το ρεύμα και το αέριο σε σχέση με πέρσι, δηλαδή γύρω στο 45 κατά μέσον όρο. Δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Και τι θα κάνει κάποιος, θα παγώσει, θα καίει μαγκάλι? Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει παντού αυτή η δυνατότητα. Καυσόξυλα είναι 5% πάνω, και αυτό το ψάξα σε σχέση με πέρσι, αλλά εγώ σε διαβεβαιώ ότι με το που θα ανοίξει η αγορά και θα πιάσουν τα κρύα, θα γίνουν ανάρπαστα τα καυσόξυλα, και πρώτον θα τεθεί θέμα πληρότητας και δεύτερον αύξηση της τιμής, γιατί ό,τι έχει ζήτηση ανεβαίνει η τιμή. Άρα είναι το μεγάλο πρόβλημα του φετινού χειμώνα η θέρμανση. Δεν είναι το μόνο, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα όγραφα από την Κυριακή ο Δημήτρης Χριστούλιας, και το ξαναβλέπω σήμερα ότι στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τιμοκαταλόγους με ανατιμήσεις. Γαλακτοκομικά, που εκεί από 11 μέχρι 15% είναι η άνοδος. Οποροκυπευτικά επίσης, γιατί είναι και τα μεταφορικά. Πλαστικά, αρτοσκευάσματα, γιατί είναι και τα άλευρα. Είναι πολύ πολύ δύσκολος ο χειμώνας που μπαίνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. 11 λεπτά
2: κοντά
1: μετά τις 3. Έτσι.
2: Εννοείται, 11 λεπτά μετά τις 3, εδώ κοντά σας. Θα είμαστε μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Κοντά μας η Δήμητρα Ιπανανού, φυσικά, στο τιμόνι της εκπομπής, όπως κάθε μέρα. Η Κατερίνα Ιβουτσά, στη ρύθμιση του ήχου, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράση Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, 211-208-200, και τα email σας, studio@papakirialfm.gr. Σήμερα η καλεσμένη μας, Νίκο, πολιτική.
1: Είπαμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο.
2: Να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα, να
1: και Δημοκρατία και Πασόκ,
2: τις διάφορες, όλες τις απόψεις,
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Διότι τι τροφοδοτεί την αντιπαράθεση σήμερα, είναι οι ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, το ντίζελ, η επιδότηση από 15 πάει στα 20 λεπτά, είναι συν 5 λεπτά. Σωθήκαμε? Όχι.
2: Όχι.
1: Η βενζίνη παραμένει στα 10, περιμένουμε το πετρέλαιο. Το δεύτερο 120 δόσεις.
2: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό.
2: Στην πολιτική αντιπαράθεση την τροφοδοτεί και το θέμα Φλωρίδη. Βλέπω έχουν βγει τα μαχαίρια. Εκατέρωθεν.
1: 120 δόσεις. Μέτρα προστασίας δανειοληπτών απέναντι στους services. Ποιοι είναι οι services? Είναι οι εταιρείες στις οποίες έχουν ξεφορτώσει οι τράπεζες τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια των κόκκινων δανείων και καλούνται να κάνουν διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες. Είναι άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση για ρύθμιση, για πληστηριασμό. Εδώ έχουν ξασαλώσει οι εταιρείες αυτές. Ανακοινώθηκαν, σειρά παρεμβάσεων ανακοινώθηκε. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν. Αλλά το πιο δημοφιλές θέμα από το πρωί συζήτηση είναι 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αυτό όντως αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Διότι ναι, θυμάστε ότι το ζητούσαν όλοι.
2: Στις 120 δόσεις βέβαια το ζητούσαν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να μπουν όλοι. Το ζητούσαν, αλλά δεν μπορούν να μπουν όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Θα σου απαντήσω αμέσως γιατί το έψαξα. Πριν όμως θέλω να σου πω δύο πράγματα που επίσης συζητιούνται. Είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω τι έχεις να μου πεις για τη γνώμη σου για την Ούρσουλα.
2: Το, νομίζω το είπαμε και χθες ναι, λίγο ναι. Αυτό, το ανοίξαμε
1: αλλά
2: το θέμα.
1: Το δεύτερο κομμάτι, όχι αυτό που έχουμε πολύ συζητήσει, δηλαδή αφήστε μας να μειώσουμε τους φόρους, δεν σας ρωτάμε γι' αυτό στα καύσιμα και αφήστε μας να χάσουμε τα λεφτά αυτά από τους φόρους. Το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή πόσο υπεραποδίδει η οικονομία, άρα αυξάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ και αφήστε μας να τα πάρουμε, να τα δώσουμε πίσω ένα ποσοστό στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αυτό έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και τους θυμίζω ότι είναι αυτό που αρνούνται οι υπουργοί λέγοντας τις συζητήσεις μας, όσοι το λένε λαϊκίζουν. Και εγώ τώρα ρωτώ και θα ρωτήσω και τον κύριο Κατογιώργη, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, λαϊκίζει η Νέα Δημοκρατία όταν το ζητάει? Τόσο καιρό δεν απαντούσε, θέλουμε να το κάνουμε, δεν μας αφήνει η Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε. Αυτή την απάντηση παίρναμε, Λουκία?
2: Όχι, δεν παίρναμε αυτή την απάντηση. Παίρναμε άλλη απάντηση.
1: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι, εγώ επιμένω ότι.
1: 120 δόσεις.
2: Μπορούν να μπουν οι 120 δόσεις.
1: Θα σου λέω να με ρωτάς.
2: Μπορούν να μπουν σε αυτές τις 100. Ποιους καλύπτει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων? Γιατί υπάρχουν οι παλιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει το επιτόκιο, υπάρχουν κρίσιμες ημερομηνίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καταρχήν, αυτό είναι αντικαθιστά τις 72 δόσεις που απέτυχαν. Το παραδέχει και ο Τσάπαλος. Από 12 μέχρι 20.000 ήταν αυτοί που με κάποιο τρόπο εντάχθηκαν, πάρα πολύ λίγοι. Το μέτρο των 120 δόσεων αφορά και καλύπτει όσους είχαν λήξει πρόθεσμες οφειλές, αυτές μπαίνουν εκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024.
2: Ναι, πρέπει ήταν να 23. Έχουν ρυθμίσει όμως,
1: σας
2: πρέπει
1: πω,
2: να είναι...
1: Άρθω εδώ, περίμενε ένα. Ήταν μέχρι 23 και πάει μέχρι 24. Από εκεί και πέρα, ό,τι χρωστάς, το βάζει στη ρύθμιση των 24 δόσεων, το καλύπτει αυτό. Δεν χρωστάω 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ. Στη ρύθμιση πληρώνει σε τρεις μέρες την πρώτη δόση και μετά πρέπει να είσαι ενήμερος. Δηλαδή
2: ενήμερος,
1: ένα μήνα να πληρώνει για
2: θέμα.
1: Να μπει στις 120 δόσεις. Απαγίως έτσι.
2: Όσοι δεν είναι ενήμεροι, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν.
1: Σωστά. Επίσης υπάρχει και ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το επιτόκιο ότι είναι 5,84%. Οι ίδιοι με τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Ρώτησε τον κύριο Τσάπαλο και θα ήταν αδικία για αυτούς που μπαίνουν, που είναι καλύτεροι, δεν είναι κακοπληρωτές, να βάλω, να ευνοήσω αυτούς που δεν πληρώνουν. Βέβαια, η ένσταση είναι και άμα δεν έχουν, τι θα κάνουν? Θα μείνουν εκτός. Ναι. Άμα δεν μπορούν, είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο το 5,84.
2: Και επίσης είναι αυτό που λέμε. 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ένσταση
2: αυτό
1: που μόλις
2: είναι
1: είπε.
2: Το θέμα. Αυτή είναι η ένσταση. Αν δεν γίνει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
1: Θα καταλήξει να αποπληρώσει τα διπλά.
2: Ακριβώς. Θα αποπληρώσει τα διπλά και ενδεχομένως μπορεί να μην μπορεί κιόλας. Γιατί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις το ποσό αυτό ανεβαίνει.
1: Φυσικά. Έχεις απόλυτο δίκιο και γιατί ποσό μιλάμε. Είναι σοκαριστική αριθμή, Λουκία. Τα λεξιπρόθεσμα χρέη είναι 238,6 δισεκατομμύρια και το 70%, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος είναι 420 δισεκατομμύρια και αυξήθηκε κατά 22,1 δισεκατομμύρια. Ξέρεις τα πει ότι χρωστάμε δύο ΑΕΠ μεταξύ μας? Οι πολίτες,
2: ναι,
1: τις τράπεζες, τις εφορίες, τα ταμεία, ο ένας τον άλλο. 420 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Και έτσι εξηγούνται όλα, βέβαια, πως δεν φτάνει τίποτα για κανέναν, γιατί ξέρεις, δεν ξεκινάει κανείς από το μηδέν. Δεν αρχίζει ο μήνας λέγοντας, εγώ τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς και τα έξοδα κίνησης. Όχι. Έχει πίσω. Τον κυνηγάνε χρέη. Από τα μνημόνια, από μια ατυχία επαγγελματική. Άρα, αν κουβαλάς τα χρέη και πρέπει οι μισές σου αποδοχές κάθε μήνα να πηγαίνουν σε αποπληρωμή αυτών των χρεών, δεν βγαίνει λογαριασμός με τίποτα, Λουκία. Με τίποτα δεν βγαίνει λογαριασμός. Δυστυχώς. Και βέβαια το δημοφιλέστερο θέμα σύγκρουσης είναι, συγγνώμη, λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκη στο Μητσοτάκη. Αυτά εμείς τα προτείναμε. Και μας έλεγες δεν γίνεται, τώρα δεν έχεις τα κάνεις εσύ. Πώς ξαφνικά το κάνεις? Μας μιμήσε και απαντάει η κυβέρνηση, θα δούμε τι θα απαντήσει και ο Σκοτογιώργης, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνη δύναμη όταν μπορούμε κοστολογημένα, μετρημένα, το τα κάνουμε. Δεν περιμένουμε εσάς να μας το προτείνετε, εμείς τα κάνουμε πρώτοι. Θα έχει Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση
2: επίσης,
1: σήμερα με τους
2: πάντως, εγώ επιμένω ότι παραμένει στην πολιτική επικαιρότητα και το βλέπω και το θέμα Φλωρίδη. Διότι και από το ΠΑΣΟΚ καλούν να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης μετά τον κύριο Τσίπρα. Αφού ο κύριος Τσίπρας είπε να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, τώρα το λέει και το ΠΑΣΟΚ.
1: Έχεις δίκιο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το φοβερό, το πρωτοφανές θρίλερ, η αεροπειρατεία. Η απόπειρα αεροπειρατείας, μάλλον, στην πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, της Fly Dubai, με 174 επιβάτες. Εδώ μας τα είπε και ο Σταντέλος Θες, αλλά αυτά που αποκαλύπτονται είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά. Καταρχήν, ο Νετανιάχου υποψιάζεται ότι πίσω από τον επίδοξο αεροπειρατή και συγκυβερνήτη του αεροπλάνου, που είναι από το Ομάν, σου θυμίζω τις πολύ καλές σχέσεις Ιράν-Ομάν, όταν μιλάμε για στενά Ορμούζ, αυτοί οι δύο μιλάνε για να ελέγξουν το πέρασμα. Ομάν και Ιράν. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν, άγνωστο πώς παρισέφρισε, γιατί υπάρχει συμφωνία με τη Fly Dubai να μην είναι από χώρες που είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ ή οι εθνικότητές τους. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Αν ο κυβερνήτης πριν λιποθυμήσει δεν προλάβαινε να φωνάξει βοήθεια, να πατήσει το 7500 που είναι αεροπειρατεία, άρα να κινητοποιηθεί το σύμπαν και να ανοίξει την πόρτα, η πόρτα δεν ανοίγει απ' έξω του κόκπιτ, ανοίγει μόνο από μέσα, από την 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτοί που το σχεδίασαν δεν υπολόγισαν μία λεπτομέρεια. Ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι ο πιλότος. Αυτό καίει το σύστημα. Εδώ λοιπόν πρόλαβε ο κυβερνήτης, μαχαιρωμένος και αιμόφυρτος, να ανοίξει την πόρτα και να μπουν μέσα, και αποκάλυψε ο μαρτυριάρης Τραμπ ποιος έσωσε την κατάσταση. Ποιος λες να την έσωσε? Ποιος την έσωσε?
2: Ο μαρτυριάρης Τραμπ, μου αρέσει.
1: Ναι, γιατί του τάπε Νετανιάχου και βγήκε 4 το πρωί και τάπε. Δεν κρατιέται. Με το που τάπε, βγήκε στις κάμερες και τάπε ο ίδιος. Ήταν ο κύριος Νετανιάχου, Τραμπ ήταν. Λέει, μου είπε ο Μπίμπι ότι. Και αρχίζει και λέει, τι έγινε, ναι. Τι έγινε? Ένας υδραυλικός, ο οποίος έτσι ήταν σωματώδης, στις πρώτες σειρές, κατάλαβε τι γίνεται, όρμηξε μέσα στο πιλωτήριο μόλις άνοιξε η πόρτα, εξουδετέρωσε τον μαχαιροβγάλτη συγκυβερνήτη. Α, και ο Σταντέλος σήμερα ότι έχει και τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο για λόγους ασφαλείας. Μπορεί να έγινε λοιπόν όχι με μαχαίρι που πέρασαν, αλλά με το τσεκούρι να τον χτύπησε τον κυβερνήτη. Σκέψου το, αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο υδραυλικός λοιπόν, όχι ο Σάκης, ο υδραυλικός, έδωσε τη μάχη, εξουδετέρωσε τον συγκυβερνήτη, τον έδεσε με τα ακουστικά, παρακαλώ, δεν υπάρχει αυτό, και στη συνέχεια λέει, μια στιγμή τώρα βουτάμε, θα πέσουμε. Βλέπει το πιδόλι, είχε ξεκολλήσει από τις βουτιές το πιδάλιο, μια στιγμή τώρα βουτάμε, θα πέσουμε. Βλέπει το πιδόλι, είχε ξεκολλήσει από τις βουτιές το πιδάλιο.

0: σε μερικά δευτερόλεπτα εκεί, εάν δεν είσαι δεμένος, απλώς σκοτώνεσαι, γίνεσαι σκόνη. Ήταν μια συγκλονιστική περιπέτεια, θαύμα ότι έζησαν όλοι. Και από ό,τι φαίνεται, ο αεροπειρατής Παύλας κυβερνήτης ήθελε οπωσδήποτε να ρίξει το αεροπλάνο. Τώρα, ή ήθελε να το ρίξει σε κατοικημένη περιοχή, ή να το ρίξει σε μια πεδιάδα κάπου, να το διαλύσει. Σε κατοικημένη περιοχή δεν θα τον άφηναν τα Ισραηλινά μαχητικά. Μόλις τον έβλεπαν, θα το ρίχναν το αεροπλάνο. Αυτός είναι ο κανονισμός. Θα το ρίχναν, το κατέριφταν δηλαδή, για να μην φτάσει να προκαλεί στήματα στο έδαφος. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι άλλες εξελίξεις έρχονται από τον τουρκικό Λουκία. Εδώ οι Τούρκοι ξανά έβγαλαν το Ρουτρέις.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, το έβγαλαν μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, εκεί που δημιουργούν οι Τούρκοι τον αγωγό που συνδέει την φυσικού αερίου την Κύπρο, τα κατεχόμενα της Κύπρου με την Τουρκία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε έξοδος του ΟΗΣ είναι μια προκλητική κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας. Έχουμε ένα καλό όμως. Έγινε η ατζέντα για την Εθνοσυνέλευση του Οκτωβρίου και δεν μπήκε μέσα ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Κράτησε το αυτό.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: θετικό.
1: Είναι καλό επίσης το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε και κάποια καλά νέα δηλαδή.
0: Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το καλό νέο είναι. Το άλλο νέο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πριν σου πω το πάγιο νέο της Πέμπτης, θα δεις, είναι ότι οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Τουρκία αποκαλύπτουν σχέδιο της κυβέρνησης να δημιουργήσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πώς φαίνεται αυτό? Τεχνητά νησιά, όπως είναι το Palm Tree στο Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: να χτίσει νησιά.
1: Και
0: πού είναι το πρώτο? Πού θα χτίσει το πρώτο? Αφού λέτε μπορούμε να πάρουμε τα πέρα, θα φτιάξουμε δικά μας. Πού είναι το πρώτο?
1: Για πες, πού στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φτιάξουμε ένα νησάκι, να το πούμε Cast
1: 2. Ναι, να το πούμε Cast 2. Κάτι. Καστελόριζο 2.
0: Τώρα, η πάγια ανακοίνωση της Πέμπτης. Για τρίτη κατά σειρά Πέμπτη, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εκδίδει ανακοίνωση με την οποία θέτει θέμα καλωδίου. Δεν λέει θα μας ρωτήσετε, λέει να συντονιστούμε. Και ότι είναι περιοχές δικής μας δικαιοδοσίας και υφαλοκρηπίδας και έχουμε δικαιώματα και είμαστε σε ετοιμότητα. Πάλι τα ίδια. Άρα, εδώ η μεγάλη εικόνα ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία στέλνει μηνύματα τακτικά κάθε Πέμπτη για το καλώδιο. Πέμπτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Μην τολμήσετε να. Ταυτόχρονα όμως παίρνει πίσω τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό είναι η εικόνα Ερντογάν ΟΗΕ. Το καλό παιδί. Επομένως, έχουμε και το εσωτερικό μας, προσέχουμε, την Τουρκία δηλαδή, γιατί έρχονται και εκλογές. Και πρέπει ο Ερντογάν να δυναμώσει με τόσα οικονομικά σκάνδαλα και τεράστια οικονομικά ανοίγματα.
1: Ναι, απλά είναι το θέμα ότι αυτό, ξέρεις, όλο αυτό εξάγεται. Όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν εξάγονται και μπορεί να έρθουν και προς τα δω. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια λεπτή γραμμή του πόσο όλο αυτό μας επηρεάζει ή όχι.
0: Κοίταξε, εκεί δίστανται οι απόψεις. Αν συμφέρει τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή, με τόσους πολέμους γύρω-γύρω, να ανοίξει ένα άλλο πολεμικό μέτωπο. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι μόνη και έχει μαζί τη Γαλλία. Και εκείνη που ηγείται της διαδικασίας είναι η γαλλική εταιρεία Meridiam. Επομένως, δεν είναι απλό για τον Ερντογάν να τα βάλει και με τον Μακρόν και με τον Μητσοτάκη. Θα το σκεφτεί διπλά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι όταν φτάσει η στιγμή, θα είναι πιο χαμηλή η τόνη από ό,τι στην Κάσο πέρσι, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί. Λουκία, τι θα γίνει? Διότι αν φτάσει το καλώδιο εκεί το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, και πούμε περνάμε, είναι διεθνή ύδατα και πει η Τουρκία, όχι, είναι τουρκολικό μνημόνιο, είναι δικαιοδοσία δικιά μας, και στείλει και 5 φρεγάτες, εκεί ποια θα είναι η συνέχεια, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα, τίποτα άλλο. Και να μην πούμε μάμα μία, γιατί αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε μετά.
1: Όχι βέβαια, αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε, είναι αυτό που λένε, όσο νομίζουν ότι είσαι αδύναμος, τόσο πιο πολύ έτσι εντείνουν τις προσπάθειές τους.
0: Πώς μου το είχε πει ένας στρατηγός τα πρωινά που κάνουμε στο Όπερ για το λειτουργικό, να τους δούμε και να γυαλίζει το μάτι μας. Πώς φαίνεται?
1: Για να μας φοβηθούν και λίγο.
0: Έτσι, για να πούν, όπα, εδώ δεν είναι όπως πέρσι, εδώ μπλέξαμε. Και βέβαια δεν είναι οι Τούρκοι από εκείνους που θα φοβηθούν και θα φύγουν, έτσι. Δεν είναι απλό. Απλώς όντως το να περνάς ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι είσαι έτοιμος για όλα, σε κάθε περίπτωση η αντίπαλη πλευρά το λαμβάνει υπόψη. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Mamma Mia, Άμπα, η αγαπημένη μου Άμπα, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Είναι η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ακολουθήσει η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
2: Real FM. MGD Energy. πράσινες ενεργειακές λύσεις.

0: Για σπίτια και επιχειρήσεις.
1: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Inside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Πτίμπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ Φακές Ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες, ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
17: Πάνελ.
18: Περίφραξη.
17: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
18: Είδη κυγκαλερίας.
17: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
18: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
17: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
18: Τηλέφωνα 2273-035-426
17: και 6976-5573-49.
18: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
19: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
20: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
19: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
20: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
19: και 6983-199-081.
20: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
19: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
22: Το κοριτσάκι του.
21: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
22: Και τη φωλιά του.
21: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
22: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
21: Κοτόπουλο σούβλας.
22: Κολοκυθολούλουδα.
21: Μεζέδες και αποστάγματα.
22: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
21: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
22: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
21: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
22: Στη φωλιά μας.
23: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
26: Στην Ελλάδα πέφτουν από τα σύννεφα. Πρέπει να χαθούν και ένας, δύο ή 57 άνθρωποι προς τα Τέμπη. Δεν πρέπει. Δυστυχώς κανένας δεν πρέπει να χαθεί. Και μετά ανακαλύπτουμε πω. Δεν είχαμε ασφάλεια, δεν είχαμε
27: πολλά.
26: Τηλεδιοίκηση.
27: Δεν είχαμε για τα ιατρία σωστό
26: δεν κάναμε
27: θεσμικό
26: ελέγχους,
27: πλαίσιο.
26: Σωστό, τίποτα
27: δεν κάναμε ελέγχους ακριβώς για το φυσικό αέριο και για τις διαρροές στη Βιολάντα, παραδείγματος χάρη, και με το πρόσφατο περιστατικό. Και εκεί προσπαθούμε να δούμε τι
26: γιατί
27: τρύπα έχει δημιουργηθεί.
26: Αυτό. Από πότε λειτουργούσε παράνομα, χωρίς καμία άδεια, αυτή η κλινική, το τμήμα ογκολογίας στη Θεσσαλονίκη? Όχι από το 22, ξέρεις από πότε, Λουκία, λειτουργεί χωρίς άδεια. Από το 17.
27: Ναι, και 17, πρωί, σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή.
26: Και το πρωί μου διηγείται ένας άνθρωπος, πως έχασε τον αδελφό του καρκινοπαθή, στα 42 του, πήγαν, τους έστειλαν εκεί από το ΕΣΥ παρακαλώ, από το Θεαγένειο που είναι δίπλα, το πιστεύω αυτό, έστειλαν σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής από τον δημόσιο τομέα. Ο άνθρωπος πήγε εκεί, δεν είχαν ούτε οξυγόνο να του δώσουν και πήγε έξω και αγόρασε φιάλη οξυγόνου ο αδελφός του και λίγες φορές μετά πέθανε. 2017. Και γιατί τελικά έμενε ανοιχτή αυτή η κλινική, αν και ήταν παράνομη? Είχαν γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Περιφέρειας, υπήρχε απόφαση να κλείσει από το 25 και τώρα που έχουν κληθεί ανομωτοί, περίπως ύποπτοι, οι άνθρωποι της Επιτροπής, ξέρεις τι λένε, πηγαίναμε και δεν τη βρίσκαμε. Συγγνώμη, Λουκία, τι δεν έβρισκα την κλινική? Τι την κάνανε, την κρύβανε στην ντουλάπα? Μια κλινική, τι θα πει δεν βρίσκαμε την κλινική? Τι, εσύ το καταλαβαίνεις αυτό? Τι θα όχι, πει βέβαια. Δεν βρίσκω. Καλά, εδώ, το μηχάνημα πεζοφέρε δεν το βρίσκω. Το βάζω μέσα.
27: Το πάω από κλινική, δωμάτιο σε δωμάτιο. Το βγάζω στο μπαλκόνι. Κλινική.
26: Έχει κόσμο, ασθενεί, γιατρού, μηχανήματα, δωμάτια, κτίριο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχη παιδείας και καθηγήτρια ιστορίας. Καλησπέρα, κύριε Λαλιώτου.
0: Καλησπέρα σας.
26: Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, επειδή είστε και άνθρωπος της κοινωνίας και πραγματικά πάντα και με την επιστημονική σας ιδιότητα έχει αξία η γνώμη σας. Γιατί συμβαίνει αυτό μονίμως στην Ελλάδα? Συνέβαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει κάτι να συμβεί, κάποιοι άνθρωποι να χαθούν, κάτι τραγικό να γίνει για να ανακαλύψουμε πού από δεν κάναμε ελέγχου στα γιατρία. Δεν υπήρχε ασφάλεια στα τρένα. Πάντα κατόπιν τραγωδίας γίνεται κάτι.
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναδεικνύεται και εγώ άκουγα, σας άκουγα προηγουμένως στο θέμα που παρουσιάζατε και είναι κανείς να τρομάζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι στην χώρα μας έχουμε μία απουσία μηχανισμών ελέγχου ελέγχου λειτουργίας. Mm-hmm. Ελέγχου όχι μόνο δηλαδή το τι είδους νόμοι υπάρχουν, αλλά και το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πράξη, στο πεδίο. Υπάρχει λοιπόν μία απουσία και μία σταδιακή διάβρωση mm-hmm. όλων των μηχανισμών και απορρίθμιση όλων των μηχανισμών ελέγχου. Ξέρετε, με ακούτε έτσι σκεπτικοί, διότι αν μου επιτρέπετε, είναι στο ίδιο θέμα ένα άλλο παράδειγμα.
26: Για πείτε μας.
0: Παρακολουθώ σήμερα, μόλις τώρα δηλαδή, διέκοψα από εκεί για να μιλήσουμε, mm-hmm. ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο διεξάγεται στο Ντογκέτε, mm-hmm. στην Αθήνα. Είναι το συνέδριο της ΑΛΤΕ, που mm-hmm. είναι το Association of Language Testers in Europe. Mm-hmm. Και εκεί συμμετείχαν πολύ σημαντικοί ομιλητές και εγώ είχα μια ομιλία, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και ο πρόεδρος του... Ο κύριος Παπαϊωάννου, με τον οποίο κάναμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε στη χώρα μας ένα παράδοξο, και το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι φορείς. Έχουμε μια πληθώρα φορέων που δεν έχουν ελεγχθεί, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, τα περίφημα B2, C2 κτλ. Σε διάφορες γλώσσες, πολλά εκ των οποίων γίνονται αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ και μεταφράζονται σε μόρια και σε διορισμό στο δημόσιο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες και αυτά παρουσιάστηκαν εκεί. Είναι μια πληθώρα αυτή οι φορείς. Πολλοί από αυτούς είναι, τουλάχιστον όπως φαίνεται μέσα τις διαφημίσεις τους, για να θυμηθούμε και τα πρόσφατα τραγικά με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, όπου διαφημίζουν ότι σε 2 μήνες μπορείς να πάρεις προφήσενση, το στέλνουμε και στο σπίτι κτλ. Τα ξέρουμε από πλευράς διαφημίσεων όλα αυτά, τα βλέπουμε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
26: Αυτή είναι μη πιστοποιημένη φορείς.
0: Αυτοί είναι φορείς οι οποίοι, και αυτό αναδείχθηκε στο συνέδριο, γιατί η ΑΛΤΕ είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός πιστοποίησης. Δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή πιστοποίησης όλων αυτών των φορέων και των εξετάσεων, με αποτέλεσμα και γονείς και μαθητές, εγώ θα πάρω την καλοπροαίρετη εκδοχή των πραγμάτων, τελικά να μην ξέρουμε τι είδους πτυχία παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διότι έχει παρουσιάσει όλα αυτά στη Βουλή, έχουν σταλθεί, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Ο κύριος Χριστόπουλος, που είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχει στείλει μέχρι και στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για αυτά τα θέματα, και φαίνεται ότι είναι ένα πεδίο το οποίο είναι πλήρως αρρύθμιστο. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί πραγματικά γνώριζα αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο ήταν συλλογιστικά. Είναι ένα τεράστιο πεδίο, αρρύθμιστο. Πολλών, παλιά θυμάστε, δίναμε για προφήσενση ή του Cambridge ή του Michigan, εν πάση περιπτώσει, ξέραμε περίπου τι δίνουμε και τι παίρνουμε, έτσι δεν είναι?
27: Ναι, αυτό είναι και, είναι και τομέα 70... σας, αλλά κυρία Λαλιώτου, να πάμε λίγο και στα
26: επικαιρότητα.
27: Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, παρακαλώ.
26: Πάμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, κυρία Λαλιώτου, γιατί δεν θα λέμε.
27: Καταλαβαίνω ότι είναι τομέα σας, αλλά...
0: Όταν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, όταν οι αρμόδιοι φορείς καταγγέλουν, αυτό αφορά και την υγεία στην οποία αναφερθήκατε και προφανώς και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θυμάστε τι έγινε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη? Βγήκανε μία σειρά, που όλοι γνωρίζουμε, θυμόμαστε, γιατί ήταν μία συγκλονιστική στιγμή της πρόσφατης ιστορίας μας, έτσι δεν είναι? Βγήκανε μία σειρά φορείς και εργαζομένων κτλ. Και φάνηκε ότι καταγγελίες για όλη αυτή την κατάσταση υπήρχαν, είχε αναδειχθεί το θέμα. Οι μηχανισμοί όμως ελέγχου νοσούν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, και εδώ θα καταλήξω ως προς αυτό, είναι το εξής. Το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο έχει αυτό το όμορφο όνομα που παραπέμπει σε αποδοτικότητα, τελικά σήμανε την αποσάνθρωση μια σειρά μηχανισμών ελέγχου που δεν λειτουργούσαν τέλεια, δεν θα πω εγώ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών δημόσιας υγείας, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών εργασίας κτλ. Φαίνεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αποσαθρωθεί, δεν υπάρχουν. Και ο μόνος έλεγχος γίνεται με ψηφιακά εργαλεία και από μακριά. Συγχωρείτε, με ψηφιακά εργαλεία και εκτός πεδίου δεν γίνεται έλεγχος.
26: Έχετε δίκιο, αλλά εκεί θυμάστε, βέβαια, δεν μπορώ να σας το πω αφού το ανοίγετε, ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση, προφανώς και περνάει 7 χρόνια. Και ως που έγινε η τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν είχε εκτελεστεί η σύμβαση από τα 17, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Προφανώς και μπορώ να σας πω για όλο το εύρος και το μήκος, και,
26: αλλά μην το ανοίξουμε, γιατί έχουμε.
0: Κυβερνήσεων, ακριβώς. Ναι, μπορούμε να
26: έχουμε μια επικαιρότητα και θέλω να δώσω το λόγο στη Λουκία, γιατί αυτή είναι που προέχει. Έλα, Λουκία.
27: Κυρία Λαλιώτου, θέλω πρώτα απ' όλα να μας σχολιάσετε. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Από την άλλη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει ότι το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι άχρηστα, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, η αύξηση των δόσεων δεν βοηθάει. Σας λέω εγώ ένα από τα παραδείγματα. Ναι.
26: Και πολλά από αυτά είναι και δικές προτάσεις που υλοποιήθηκαν.
0: Κοιτάξτε, η αύξηση, αφού ξεκινάμε από αυτό για την αύξηση των δόσεων για τα χρέη, δεν θα ανακαλύπτουμε τον τροχό. Η δόση στο 120 υπήρχε και στην προηγούμενη χρονική περίοδο επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπερα, όπως θυμάστε. Δύο φορές εφαρμόστηκε.
26: Το 19.
0: Αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε και ασκήθηκε κριτική από την πλευρά μας για το συγκεκριμένο μέτρο δεν είναι ότι δεν πρέπει να αυξηθούν. Προφανώς είναι και μέρος του προγράμματος και του δικού μας η αύξηση των δόσεων. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν αλλάξεις και κάποιους όρους ως προς το πώς αποπληρώνονται αυτά τα χρέη, αν δηλαδή δεν μειώσεις προς αυξήσεις, δεν μειώσεις τις τιμωρίες δηλαδή των ανθρώπων, αν δεν εντάξεις παλαιά και νέα κέρδη, εάν εξακολουθείς να έχεις ένα επιτόκιο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι περίπου στο
26: 5,84%,
0: επί της ουσίας δεν κάνεις μία ρύθμιση χρέους. Κάνεις μία ρύθμιση εισπράξεων και μάλιστα με τόκο από την πλευρά του κράτους αυτών των χρεών. Οι προηγούμενοι στις 70 δόσεις, όπως είδατε, ένα ελάχιστο μέρος των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον να ενταχθεί. Με αυτούς τους όρους που ανακοινώθηκε αυτό, προβλέπουμε, ελπίζουμε να διαψευστούμε, έτσι, αλλά προβλέπουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν αλλάζει τους όρους και δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία υγιή, έτσι, όχι στο στρατηγικό κακοπληρωτή. Σε έναν άνθρωπο αυτοαπασχολούμενο, μικρό επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να επιβιώσει η επιχείρησή του, δεν του δίνει ανάσα ζωής.
26: Εκεί μου έλεγε το πρωί ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ήταν παρακάτω το επιτόκιο, θα πει και νομικό θέμα και αδικία σε σχέση με όσους έχουν μπει στις 24 δόσεις, που είναι πάλι 5,84. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ευνοούμε τους κακοπληρωτές και να λέμε ότι όσοι έχουν πιο πολλές οφειλές έχουν και καλύτερες συνθήκες αποπληρωμής, το καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς και γι' αυτό είπα και εγώ ότι χρειάζεται με ένα σταθείς διαχωρισμός ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και στους επιχειρηματίες οι οποίοι γιατί χρωστάνε. Το ξέρουμε όλοι, γιατί είμαστε μέσα στην κοινωνία. Γιατί χρωστάει η μεγάλη πλειοψηφία. Διότι αλλιώς θα κλείσει η επιχείρηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του αν δεν χρωστάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα εμείς τι θέλουμε. Και κοιτάξτε, θα κριθεί στην πράξη, αλλά με τον τρόπο τον οποίο και τους όρους που εξαγγέλθηκε, φαίνεται προφανώς σαν να είναι μια σταγόνα σε έναν ωκεανό. Και δεν θα οδηγήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια είπαμε ότι είναι ένα πλαφόν στις προσδοκίες. Διότι η προσδοκία μας ποια είναι? Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τους αυτοαπασχολούμενους, να στηρίξουμε δηλαδή τη ραχοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παραδοσιακά.
27: Όσον αφορά τα μέτρα για τους servicers.
0: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους σερβισες.
26: Τις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
0: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους σερβισες. Εδώ έχουμε ένα άλλο επικοινωνιακό τέχνισμα της κυβέρνησης. Αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι μέρος του νομικού θεσμικού πλαισίου. Και ανακοινώνονται τώρα, προϋπάρχουν δηλαδή, και είναι μέρος του νόμου που αφορά τους σερβισες και επίσης τι γίνεται με την αποπληρωμή των δανείων. Και ανακοινώνονται τώρα ως καινούργια μέτρα. Για να τα δούμε όταν θα εφαρμοστούν. Οι δανειολήπτες θα αισθανθούν ότι έχουν προστατευτεί περαιτέρω. Μπορεί κανείς να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη, εάν παραβιάζουν αυτούς τους όρους που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός οι σερβισες, και να δικαιωθεί. Και φυσικά να μιλήσουμε και για τα καύσιμα, που είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί Και εγώ προσωπικά θεώρησα ότι πραγματικά ήταν μια κοροϊδία τα μέτρα τα οποία, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ανακοινώθηκαν προχθές. Τι ανακοινώσαμε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 5 λεπτά αύξηση στην επιδότηση. Δεν μίλησε καθόλου για την βενζίνη.
26: Η βενζίνη συνεχίζεται το καθεστώς χρηματοδότηση από τα δηληστήρια με 10 λεπτά το λίτρο. Και στο πετρέλαιο είναι 5 από τα
27: δηληστήρια. Ναι, θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι επαρκές αυτό που...
0: Όχι, δεν είναι επαρκές. Δεν λύνει κανένα απολύτως
27: πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα.
0: Και
27: παραμένει το πρόβλημα.
0: Να και επίσης είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Εμένα μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και το εξής. Είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη χώρα ο Πρωθυπουργός κάθε 15 μέρες να βγαίνει για να δίνει ένα ψίχουλο ή μιλήσεις.
26: Δεν... Όχι, εδώ, με συγχωρείτε κύριε Λαλιώτου, εδώ υπάρχει απάντηση. Δεν είναι, είστε ένα δίκο. Διότι ο Πρωθυπουργός, και δεν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι όλη η κυβέρνηση, λένε ότι στις 15 ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Οι τιμές αλλάζουν 3 φορές την ημέρα. Άρα θα δούμε 14 ποια είναι η κατάσταση για να οριστικοποιήσουμε τα μέτρα, να δούμε αν πρέπει να δώσουμε παραπάνω, πολύ παραπάνω ή πάρα πολύ παραπάνω αν έχει ανέβει το πετρέλαιο. Άρα δεν μπορεί να ανακοινώσει τα μέτρα στις 9, διότι στις 14 θα είναι άλλη τιμή. Και λέει ότι κάθε 15 μέρες το επικυρωποιούμε ακριβώς για να ανεβάζουμε, αν χρειάζεται, να ανεβαίνει το πετρέλαιο. Αυτό είναι ακριβώς το ανάποδο αυτό.
0: Προφανώς. Αυτό όμως είναι πραγματικά ένας τρόπος μη αντιμετώπισης του προβλήματος για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει τρόπος και εμείς παρουσιάσαμε εργαλεία που κοστολογημένα μπορούν να εξασφαλίσουν τον ορισμό του πλαφόν πάνω από το οποίο δεν θα ανέβει η τιμή πληρών τους πολίτες. Γιατί ξέρετε, η ανάλυση της τιμής δεν μπορεί να ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Τους ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Και να σας πω κάτι έτσι, που αφορά και τους συμπολίτες μας. Πραγματικά, όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο, εσείς περιμένετε ότι περιμένουν την τελευταία μέρα για να κάνουν προϋπολογισμό να βάλουν πετρέλαιο?
26: Προφανώς όχι. Έδωσα πριν και το ρεπορτάζ γιατί μίλησα με τις εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων. Αλλά το πρόβλημα και Λαλιώτου δεν είναι αυτό.
0: Οι κατοικίες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
26: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι και πετρέλαιο να μην βάλουν δεν μπορούν ούτε αέριο να κάψουν ούτε ρεύμα γιατί είναι 50% πάνω όλα ή 40% πάνω. Αλλά η ερώτηση μου είναι.
0: Ξέρετε,
26: κύριε Λαλιώτου, το θέμα είναι όλοι θέλουμε να πάει το πετρέλαιο όχι ένα 20 λεπτά και το ρεύμα τζάμπα και το αέριο τζάμπα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και μάλιστα, προσέξτε, ένας καθηγητής, νομίζω ο πιο έγκριτος οικονομολόγος, ο κ. Πετράκης, μου έλεγε το πρωί στο Open ότι αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή προφανώς η κυβέρνηση για να στηρίξει τους ευάλωτους θα πρέπει να δίνει κι άλλα κι άλλα κι άλλα και να πάει και στην Ευρώπη και να πει σταμάτα και την οροφή των δαπανών και άνοιξε τα όλα να δώσουμε κι άλλα. Και συνεχίζει να επιβαρύνει το προϋπολογισμό από αύξηση και από δυσμενείς παγκόσμιες συνθήκες. Ξέρετε τι μου είπε, το οποίο ήταν βόμβα. Ξαναγυρίζουμε στα ελλείμματα. Ξέρετε τι θα πει αυτό για την ελληνική οικονομία. Γυρίζουμε στα ελλείμματα. Τι θα πει αυτό, γυρίζουμε στα ελλείμματα, ότι δεν θα είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός, ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μέτρα λιτότητας. Και αυτό είναι ένα ερώτημα στον δρόμο προς τις κάλπες. Αν είναι ανοίξτε το πουγγί και δώστε τα όλα και να ξαναζήσουμε τα ίδια, δεν κάνει το θέμα είναι να στηρίξουμε τους πάντες, αλλά απ' την άλλη να δίνει όσα μπορεί η κυβέρνηση. Γιατί α πούμε, να δώσουμε και 18η σύνταξη.
0: Κοιτάξτε, όμως, θέμα δεν είναι να αυτό. Δίνει όσα μπορεί. Εγώ το ακούω αυτό. Επιχείρημα δεν άκουσα την εκπομπή σας, γιατί ήμουν συνέδριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούω τον κύριο Πετράκη και τον μιλάει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής όμως. Τα δύο εργαλεία τα οποία έχουμε προτείνει και τα οποία είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες, όσες χώρες που έχουν αριστερές κυβερνήσεις, ακόμα και στην Ιταλία χρησιμοποιούνται, που αφορούν το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, γιατί δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτά, δεν τα αξιολογεί καθόλου η κυβέρνηση? Αυτό είναι απορία άξιων, γιατί αυτά είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές
26: χώρες. Έχει απαντήσει,
0: χώρες.
26: Εγώ δεν ήθελα την απάντηση, απλώς σας τη μεταφέρω για να μου απαντήσετε κι εσείς. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς επιβαρύνουμε τα δηληστήρια βάζοντάς τα να χρηματοδοτούν μέρος των επιδοτήσεων στα καύσιμα.
0: Επιζητούμε από και την... εκεί να κάνουν ό,τι άλλο.
26: Από την άλλη πλευρά, σας λέω τι λένε για να απαντήσετε. Από την άλλη, είναι η πιο δυνατή εξαγωγική μας μηχανή τα δηληστήρια. Είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά με τα άλλα δηληστήρια. Άρα, εάν εμείς κάνουμε δύο κινήσεις παραπάνω, θα το πληρώσουμε διπλά. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω τη δική σας ανταπάντηση.
0: Μα προφανώς αυτή ακριβώς είναι η απάντηση. Γιατί κανείς δεν είπε να μην είναι ανταγωνιστικά τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια όμως στην τιμή διήλυσης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών, πραγματοποιούν υπερκέρδη, δηλαδή πολύ πάνω από το μέσο όρο δεκαετίας των κερδών τους. Αυτό δεν σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας όταν ζητάς να μοιραστεί αυτού του είδους ο νευραλγικός τομέας το βάρος της ενεργειακής κρίσης στη χώρα. Διότι προσέξτε, εάν το βάρος το μετακυλίουμε συνέχεια στον πολίτη, τότε πού πάμε? Πάμε σε επιδοματική πολιτική, η οποία φέρνει και τα δημοσιονομικά προβλήματα. Επίσης, η μείωση του ειδικού
26: ευχαριστώ
0: φόρου κατανάλωσης.
26: Ευχαριστώ να κλείσουμε και λέω, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
26: Λοιπόν, πείτε μια φράση για να τελειώσουμε.
0: Όχι, καταλάβατε. Δηλαδή, ή θα πάρεις θεσμικά μόνιμα μέτρα, ενώ θεσμικά που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην πηγή του, για να αντιμετωπίσεις αυτό το έκτακτο γεγονός της ενεργειακής κρίσης, ή μετά θα πηγαίνεις σε ψηλοεπιδοματικές πολιτικές, οι οποίες όντως έχουν δημοσιονομικό βάρος.
26: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιώτη. Πάμε, η Καλλιέργεια μας κάνει νόημα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
28: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
29: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
30: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευέλικτη.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM. Στους 102.
31: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
32: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
33: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
34: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
34: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις στο πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Στην ΑΝΑΚΕΝ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΝ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Real FM. Η ώρα είναι 4.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
35: Οικονομία.
36: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
37: Διεθνείς ειδήσεις.
38: Αθλητικά.
39: Πολιτισμός.
40: Ηθοποιός σημαίνει φως.
41: Άμεση ενημέρωση παντού.
42: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
43: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σφοδρό είναι το κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δρόμοι, αγροτικές εκτάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει. Ποτάμια έχουν υπερχυλήσει, γέφυρα κατέρευσε στο Μυλοπόταμο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Τοπικά πολύ θυελλώδης άνεμη θα...

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Σαρώνει την άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Valentino.
9: Mix. Non stop.
8: Vai Valentino. Valentino.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22-730-61-230.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
13: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
13: βαψίματα,
11: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
13: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Μπαρ Corner.

0: Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
0: See you at corner.
2: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
6: Valentino. Mix. Non-stop.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλας.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά της μιας

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Feta Pop 400 γραμμάρια μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληθινό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
12: και 6977 80 93 89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
14: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία του

0: μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

σαν κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό, τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2+1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζάρ.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 και 6948-72-3010. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν.
7: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.
9: Μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτική.
0: πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στη Μεσογείον από Αγία Παρασκευή προς Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και η πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ρασίθι. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε νωρίτερα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλισαν, ενώ γέφυρα κατέρευσε στο Μηλοπόταμο. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκοσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την κυπριακή ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Ελλάδα-Λετωνία 3-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών που γίνεται στη Λιβαδιά για τα αποκριματικά του Euro 2027. Στη σκοποβολή το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο σκίτε φίβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κινητού στόχου που γίνεται στη Μαλακάσα. Στην πέμπτη θέση ήταν η ελληνική ομάδα στο ομαδικό, επίσης στο σκίτ των εφήβων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
18: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά έβοια νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η κατάσταση στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Κρήτη κάηκε το καλοκαίρι, τώρα πνίγεται κιόλας. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Είναι σφοδρότατο το κύμα της κακοκαιρίας. Έχουμε πολλές καταστροφές. Το νησί βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο αυτής της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Έχουμε σφοδρές βροχοπτώσεις. Το δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα τα οποία θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Η Κρήτη, αυτό το τουριστικό θαύμα των 6 εκατομμυρίων τουριστών, είναι μια περιοχή αθωράκιστη, χωρίς απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, και αυτό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Βλέπετε, τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα είναι κόστος για το κράτος. Βεβαίως, την ώρα που βουλιάζουν στις λάσπες και τα νερά πολλές περιοχές του νησιού, το κράτος, ο επιτελικό καθός είναι, τα ρίχνει πάλι στην ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, στέλνοντας συνεχή μηνύματα 112. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στον Μήλοποτάμο. Εκεί είχαμε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κινδύνευσε όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε εγκλωβίστηκε σε γέφυρα που υποχώρησε από τα ορμητικά νερά. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα εδώ στην Αθήνα έχουμε την πρωτοβουλία που είναι σε εκδήλωση, την κινητοποίηση που πραγματοποιεί η Κομμουνιστική Νεολαία στο Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές, και αυτό με αφορμή αυτόν τον τρομερά άδικο χαμό ενός 16χρονου παιδιού, ποδοσφαιριστή, αθλητή του Ασλάν, σε γήπεδο της Θάσου. Δεν υπήρχε καμία προστασία, ένας χώρος στον οποίο αθλούνται τα παιδιά, απολύτως ανασφαλής. Εκεί έχασε τη ζωή του το παιδί. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουν σπουδαίοι προπονητές, σπουδαίοι αθλητές, ανάμεσά τους ο Γιώργος ο Πομάσκι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα, ο Μαρινάκης του Όφη, ο Σάβας ο Κοφίδης. Αυτή την ώρα είναι η κινητοποίηση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα. Και πάμε στο θέμα το οποίο αποτελεί το κορυφαίο της πολιτικής μας αντιπαράθεσης. Και πάμε να δούμε τώρα βέβαια και ποιοι αντιπαρατίθεται γύρω από το ζήτημα, έτσι. Μιλάμε για την ακρίβεια και μιλάμε και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έχουμε λοιπόν? Εδώ έχουμε για εβδομάδες τον κύριο Πρωθυπουργό να μας λέει να ετοιμαστούμε για δύσκολο χειμώνα. Τέτοια μαντεψά. Δύσκολο χειμώνα. Και τι μάθαμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Μάθαμε ότι εν ώψη του δύσκολου χειμώνα ετοιμάζει ψίχουλα με ημερομηνία λήξης, και όλα αυτά βεβαίως, ξαναλέμε, εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, έτσι, εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, στην οποία συμμετέχει ο κ. Μητσοτάκης με όλους τους τρόπους σε αυτή την πολεμική εμπλοκή. Την ίδια ώρα τα κρατικά ταμεία έχουν μαζέψει και φέτος δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Και μιλάω για τα παραπάνω δισεκατομμύρια από αυτά τα οποία είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Βουτάνε και επιπλέον δισεκατομμύρια πλέον εκείνων που έχουν προγραμματίσει ότι θα βουτήξουν. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία τα παίρνει από το ΦΠΑ, τον οποίο ΦΠΑ πληρώνει ο κόσμος σε κάθε ανατίμηση που γίνεται. Παρόλα τα υπερπλεονάσματα λένε ότι δεν έχουν οι έρμοι και ότι δίνουν όσα αντέχει η οικονομία. Όσα αντέχει η οικονομία. Βεβαίως, η οικονομία δεν είναι η ίδια για όλους. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και εκείνοι που τους αντέχει η οικονομία όταν έχουν κέρδη.
Γιατί για τα κέρδη των ομίλων η οικονομία αντέχει. Πάντα. Για τους μισθούς δεν αντέχει. Για τις συντάξεις δεν αντέχει. Για την ακρίβεια δεν αντέχει. Και πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω, δεν αντέχει τους μισθούς των ανθρώπων η οικονομία. Ξέρετε, ο μέσος μισθός δεν έχει φτάσει ονομαστικά ούτε στα επίπεδα του 2009. Του 2009. Σε ονομαστικό επίπεδο η μισθή είναι 17 χρόνια πίσω. Και ενώ είναι 17 χρόνια πίσω η μισθή, αγοράζει κανείς σήμερα 30% λιγότερα πράγματα από το 2009. Παρ' όλα αυτά ζείτε το μύθο της παγκόσμιας ευημερίας, διότι παγκοσμίως μία χώρα ευημερεί, όπως λέει ο περιφερόμενος με τα έξυπνα γυαλιά, η Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μισθούς του 2009, αλλά ψωνίζει ο κόσμος με τιμές του 2026. Μόνο που το μοσχαράκι είναι 75% ακριβότερο από ό,τι ήταν πριν από μία πενταετία. Τα αυγά 48% και ο καφέ 43%. Και όπως όλοι ξέρουν, η τσέπη αδειάζει πριν να βγει ο μήνας. Και τώρα έρχεται και ο λογαριασμός του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα, του Μάντι, όπως μας είπε. Έρχεται η θέρμανση, έρχεται το ρεύμα, έχουμε βεβαίως τα καύσιμα. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης και τρέχουν και οι πολιτικοί του Κολαούζη για να μας το αναλύσουν, γιατί δεν το καταλάβαμε καλά τι ακριβώς μας είπε, για να μας υποσχεθεί ότι το μέτρο που θα φέρουν σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η τιμή του να μην ξεπεράσει το 1,75 το 1,75 το λίτρο. Αυτή η υπόσχεση δίνεται όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,1. 1,1. Ποια είναι η υπόσχεσή τους δηλαδή? Η υπόσχεσή τους είναι, και πρέπει να πείτε και ευχαριστώ για αυτό, έτσι, ότι θα ζεσταθούμε φέτος μόνο με 60% αύξηση. 60% ακριβότερα. Το 1,75 και το 1,70 είναι από 60 έως 70% αυξημένη η τιμή σε σχέση με τον περσινό, Οκτώβρη. Δηλαδή, όποιος παίρνει τον κατώτερο μισθό θέλει πάνω από δύο μισθούς για να γεμίσει τη δεξαμενή. Επίσης, τι έχουμε? Έχουμε τον ντίζελ που έχει ακριβήνει 60-70 λεπτά μέσα σε λίγους μήνες. Από πότε? Από όταν ο φίλος και αδερφός πολιτικά, στρατηγικά, του κυρίου Μητσοτάκη, ο Τραμπ, και ο άλλος επίσης, ο Νετανιάχου, φίλοι του είναι αυτοί, άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. 70 λεπτά έχει αυξηθεί. Και τι κουβαρδαλίκη έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Πρόσθεσε, λέει, επιδότηση, επίδομα, ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα αυτά, τα καραγκιζιλίκια τους, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Γιατί ήταν 15 και το έκανε 20. Το έκαμε 20. 70 λεπτά πάνω είναι από τότε. Στη βενζίνη τίποτα, έτσι. Γιατί τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε είναι η συνέχεια αυτού που ισχύει. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως το κράτος, το οποίο κυβερνιέται επιτελικός και αρίστος από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παίρνει σε φόρους περί το 1 ευρώ το λίτρο. Τόσα παίρνει. 1 ευρώ το λίτρο. Αν βάλετε τα 70 λεπτά πάνω στο λίτρο του ειδικού φόρου κατανάλωση και το 24% πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί αυτοί φορολογούν και το φόρο, βγαίνει γύρω στο 1 ευρώ. Δηλαδή παίρνουν 1 ευρώ και δίνουν πίσω 15. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως υπάρχουν και τα δηληστήρια τα οποία βάζουν πλάτη και αυτά τα έρμα. Με 5 λεπτά, λέει. Με 5 λεπτά. Τα δύο δηληστήρια, μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο καθαρά
κέρδη, αυτό ξαναλέω, μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Α, έχουν κάνει και άλλο μπαξίσι. Φέρανε το μέτρο έκπληξη, το super duper μέτρο των 120 δόσεων αντί για τις 72. Προσέξτε τώρα, εάν χρωστάς ένα πεντοχιλιάρο με το μέτρο αυτό που φέρανε όπως το φέρανε, θα πληρώσεις 6.500. Εάν χρωστάς 10.000 με το μέτρο αυτό που φέρανε, θα πληρώσεις 13.000. Γιατί? Γιατί ο τόκος που έχουν βάλει είναι ληστρικός. Είναι ληστρικός. Συναγωνίζονται σε ληστεία τους τραπεζίτες. 5,84%. Είναι διπλάσιος ακόμα και από τον τόκο που υπάρχει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που είναι 3%. Αυτή είναι η ρύθμιση την οποία φέρανε, και βεβαίως τη φέρανε τη ρύθμιση με όλα τα πανωτόκια να ισχύουν. Δεν καταργήσανε, δεν διαγράψανε κανένα πανωτόκι, κανένα πρόστιμο. Και τι άλλο κάνανε? Για να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση πρέπει, λέει, να είσαι ενήμερος για το 2025 και το 2026. Γιατί η ρύθμιση φτάνει μέχρι 31 12 για τα χρέη, μέχρι 31 12 του 2024. Για πείτε μου εσείς, αυτός ο οποίος χρωστούσε μέχρι τις 31 12 του 2024, μέσα στο 25 είναι καλοπληρωτής? Γιατί φτιάξαν αυτή την οικονομία για να έχει λεφτά αυτός και να πηγαίνει να τους πληρώνει. Και έχει πληρώσει λοιπόν και το 25, έχει πληρώσει και το 26. Γιατί αν δεν είσαι ενήμερος, λέει, δεν μπαίνεις στη ρύθμιση. Α, ναι. Ο Μητσοτάκης έκανε και αυστηρές συστάσεις στα φανς. Στα φανς. Ναι. Τους έκανε τα μούτρα κρέας. Τα φανς είναι αυτά που βγάζουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Και η κυβέρνηση, με πρώτο το Μητσοτάκη, τους μάλωσε. Τους έκανε αυστηρές συστάσεις. Τι να κάνουνε? Να τηρούνε, λέει, τις συμβάσεις τις υφιστάμενες. Τις ίδιες συμβάσεις που τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια στο σφυρί. Να τα παίρνουν δηλαδή τα σπίτια, αλλά να είναι πιο ευγενικοί. Να τα παίρνουν με τρόπο. Και μία μέρα μετά τις συστάσεις αυτές του Μητσοτάκη, εδώ στην Πετρούπολη πάνε να πάρουνε το σπίτι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά, όπως το ακούτε. Μακροχρόνια άνεργου. Αυτές είναι οι συστάσεις του Μητσοτάκη. Αλλά ξέρετε, η ακρίβεια, όλοι αυτοί που ζούμε, για να το δούμε λίγο. Με την ακρίβεια κάποιος χάνει. Ποιος χάνει? Τα 9 δέκατα του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα δέκατο που μάλλον κερδίζει από αυτή την ακρίβεια. Μάλλον κερδίζει. Από πού προκύπτει ότι κερδίζει? Πρώτον, προκύπτει από τα στοιχεία του πρωτογενούς πλεονάσματος. Δεύτερον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των τραπεζών. Τρίτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Τέταρτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των διηλιστηρίων. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν υπάρχει κενό. Όταν κάποιος χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει. Και κερδίζει από τους χαμηλούς μισθούς, κερδίζει από τους φόρους που πληρώνουμε στα τρόφιμα, στα καύσιμα. Από αυτά κερδίζει. Και μετά έρχονται και σου λένε, α, μάλιστα, αλλά και πού να βρούμε τα λεφτά για να δώσουμε στον κόσμο? Και το λένε και με ύφος. Το λένε και με τρόπο που λες, για κάτσε ρε παιδί μου, αυτοί είναι λελογισμένοι, είναι κοστολογημένοι. Πού να τα βρείτε τα λεφτά? Μάλιστα. Για πάρτε τώρα ένα στυλό και ένα μπλοκάκι. Για να δούμε, τα έχουν τα λεφτά? Τα έχουν. Το πρωτογενές
πλεόνασμα, το ματωμένο, αυτή η λαιλασία δηλαδή του ελληνικού λαού, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Ματωμένο πλεόνασμα, 6,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης χτες, τα 5 λεπτά δηλαδή, και τα άλλα με τα ντίζελ και με τη βενζίνη, ξέρετε πόσο είναι. Της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Για 20 εκατομμύρια τη δώσαν την παραστασούλα αυτή. Την ώρα που πηγαίνεις στο βενζινάδικο και παθαίνεις ντουφρουτζά. Την ίδια στιγμή έχουν 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Έχουν λοιπόν δισεκατομμύριο παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν.

0: 2031 μέχρι το 2041. Μάλιστα τώρα πάνε, έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 δεν θα πληρώσουν μόνο 8, δεν θα προχωρήσουν σε αυτή την πρόορη αποπληρωμή χρέους της τάξης των 8,8 δισεκατομμυρίων, αλλά ότι θα πάνε σε 13 δισεκατομμύρια. Θα προπληρώσουν δηλαδή χρέη τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41, μιλάμε χρέη τα οποία μας φόρτωσαν οι ίδιοι, με τα μνημόνια. Αυτά. Και καλά μας τα φόρτωσαν, αλλά λέει τώρα θα τα προπληρώσουν κιόλας. Νωρίτερα. Και έχουν γράψει 8,8 δισεκατομμύρια. Σε συνθήκες δηλαδή κρίσης, σε συνθήκες δύσκολου χειμώνα, σε συνθήκες που πώς το λέει εκείνο το τραγούδι, μπήκε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης τα έχει παίξει, τα έχει χάσει. Αυτοί λένε ότι θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 2041. Θα τα προπληρώσουν τώρα. Γιατί ρε Λεβέντη να τα προπληρώσει τώρα? Γιατί? Για να έρθει μετά ο οίκος να σε αξιολογήσει και να πάει να ξαναδανιστείς για να ξαναχρεωθεί ο ελληνικός λαός και εσύ να τα δίνεις σε βιομήχανους, εργολάβους, εφοπλιστές και λοιπές αναξιοπαθούσες τάξεις. Μόνο από αυτά τα 8,8 δισεκατομμύρια που λένε ότι θα τα δώσουν φέτος για να προπληρώσουν δάνεια, ξέρετε, θα μπορούσε να είχε καταργηθεί, να είχε καταργηθεί όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον τιμημένο το ΦΠΑ του για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Και η τιμή της βενζίνης να ήταν 1 ευρώ και όχι 1,20 που είναι τώρα. Εσείς τι λέτε? Τα έχουν τα λεφτά? Προφανώς τα έχουν, αλλά τα έχουν για άλλους, όχι για τον ελληνικό λαό.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεάτικες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμό ενεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε

0: φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Λόγος και πράξη. Εδώ, τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη, ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
14: Γίνεται εκεί.
15: Δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό και πάρα πολλές καταστροφές σε Ιεβερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη, στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιστίου. Ένας νεκρός ακτινοτρόφος, ο οποίος βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το μαντρί του, αγνοούταν από χτες, προφανώς και ανέβηκε να δει τι γίνεται με το κοπάκι του, με φόντο και την κακοκαιρία. Δυστυχώς φαίνεται σαν να έχει παρασυρθεί. Είμαστε εν αναμονή των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων. Μάλλον παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και δυστυχώς έχασε την ζωή του. Ένα ακόμα δείγμα βεβαίως του πόσο κοπιαστική και επικίνδυνη ενίοτε γίνεται η δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα, να τα λέμε και αυτά, δηλαδή. Mm-hmm. Κτηνοτρόφοι είναι έναν από τους κινδύνους που έρχονται από τα φυσικά φαινόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταστροφές, πρέπει να πούμε ότι ο ορεινός μυλοπόταμος υποφέρει. Το ορεινό ρέθινο έχει απίθανες καταστροφές. Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, όλη η περιοχή αυτή έχει υποστεί πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά. Και σε ό,τι αφορά τα σπίτια και τις υποδομές, όσο βεβαίως και τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ουσιαστικά, για να σας δώσω σχηματικά να καταλάβετε, μοιάζει σαν ο μισός ψιλορίτης να κατέβηκε μέσα στο πέραμα, μέσα σε αυτά τα χωριά. Φερτά υλικά και όχι μόνο, βρίσκονται σε κάθε γωνιά των χωριών, αυτού τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Και στο χωριό Βενή, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο, χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις από την πολιτική προστασία και φυσικά την πυροσβεστική. Πολύ όγκος του νερού, αρκεί να σας πω ότι έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού στα Ανόγια. Αδιανόητο για Κρήτη αυτό το νούμερο και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο τα Ανόγια, ήταν και όλες οι περιοχές γύρω. Κάπως έτσι και περιγράφεται η κατάσταση και στον Ομολαφιστίο, όπου ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα και εκεί αντιμετώπισαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι είναι και σε πλήρη εξέλιξη και τα έργα στο βόρειο δικό άξονα, περιοχές όπως οι Λίμνες βρέθηκαν και αυτές στο μάτι του κυκλώνα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου, τόσο στην πόλη του Ηρακλείου, στην περιοχή του Βιοπά, τη βιομηχανική περιοχή, στη Φινικιά, μια γνώριμη περιοχή. Εκεί τα νερά του ποταμού Δρακουλιάρη πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Ακόμα και αυτή την ώρα γίνονται αντλήσεις υδάτων και λάσπης. Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι πραγματικά λαχτάρισαν, γιατί είδαν τα νερά του ποταμού να φτάνουν σχεδόν στη γέφυρα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε το να υπερχειλήσει. Όπως επίσης και στην περιοχή του Γιώφυρου. Νίκο, Γιώφυρο, Μαλάδες, Φυτιά, είναι τρεις περιοχές του Ηρακλείου που είναι συνήθεις ύποπτες. Είναι αυτές που εμείς δημοσιογραφικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που θα ρίξει μια βροχή, έχουμε ένα μάτι στην περιοχή, γιατί φοβόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παραμένει έτσι. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πάλι φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα. Σε κάθε κακοκαιρία πηγαίνουμε προς εκείνη την πλευρά, γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί.
14: Όπως εμείς, Μέρη μου, εδώ στην Αθήνα, ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στη Χαμοστέρνα, ας πούμε. 50 χρόνια. Το ξέρουμε.
15: Ακριβώς. Και είναι απορία άξιων. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξέρουν οι γύρω-γύρω και οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
14: Μηδέν αντιπλημμυρικά έργα. Μηδέν.
15: Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα την οριοθέτηση των ποταμών και του Γιώφυρου και του Δρακουλιάρη. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει η παροιμία, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέμε. Δημοσιογραφώ από το 2004 και μέχρι σήμερα. Περιμένουμε την οριοθέτηση του Γιώφυρου και του Δρακουλιάρη. Κάτι φράγματα και καλά στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών μέτρων. Και αυτά τα περιμένουμε, έχουμε να απομείνει στα χαρτιά. Όλα μένουν στα χαρτιά. Και τώρα, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το κάδρο μπαίνει και μια άλλη περιοχή. Είναι αυτή το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, η περιοχή των Γουβών κυριολεκτικά, όπου κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, συνέβη το 2020, συνέβη το 2022, συνέβη και σήμερα, το παραλιακό αυτό μέτωπο είναι κατεστραμμένο, βομβαρδισμένο τοπίο, είναι φέρετρο, έχει πανάκριβα ξενοδοχεία, έχει πάρα πολύ τουρισμό κάθε καλοκαίρι και τώρα έχει.
14: Καλά κάνεις και το λες. Γιατί όλα αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν στην Κρήτη του τουριστικού θαύματος των 6 εκατομμυρίων τουριστών.
15: Ακριβώς. Σήμερα οι τουρίστες.
14: Για τέτοιες υποδομές μιλάμε.
15: Έτσι ακριβώς. Σήμερα οι τουρίστες στην περιοχή των Γουβών είχαν τα κινητά ανοιχτά και κινηματογραφούσαν την κατάσταση που είχαν μπροστά τους. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε από την στεριά. Οι δρόμοι κατεστραμμένοι, αυτοκίνητα παρασυρμένα, τα οποία βεβαίως ήταν μέσα στο ρέμα, ήταν παρασυρμένα στη θάλασσα. Πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο χώρας γενικά, και Κρήτης ειδικά, ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει, σημαίνει βροχή, ρέματα, ποτάμια, νερό. Ναι, το παραδεχόμαστε. Το έχουμε ξεχάσει, διότι μέχρι πρώτη μας είχαμε ξηρασία, δεν είχαμε σταλιά νερό. Παρακαλούσαμε να βρέξει, μήπως και βάλει κανακηδικό ο Αποστελέμης, το φράγμα του Αποστελέμη. Αυτό που δεν ξεχνά ποτέ και τίποτα είναι το νερό, που ξέρει το δρόμο του, δεν το ξεχνά και θα τον βρει κάθε φορά που θα έρθει η στιγμή για να τον βρει. Και δυστυχώς το νερό βρίσκει τα σπίτια, βρίσκει τις επιχειρήσεις, βρίσκει την ανθρώπινη παρέμβαση και το αποτέλεσμα είναι τραγικό.
14: Ναι, όταν έχουν να κάνουν με τους γκρούεζες και με τους οπεκεπέδες, βρίσκουν τους τρόπους. Σε ό,τι αφορά τη ζωή των ανθρώπων, των κανονικών, τα πράγματα κοστίζουν από ό,τι φαίνεται. Τώρα, πώς είναι οι καιρικές συνθήκες, Μέρικατο?
15: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου που έχω εικόνα, γιατί είμαι εδώ και κινούμε στην περιοχή, είμαστε καλά, έχει να βρέξει κανένα δίωρο. Ο φόβος είναι, επειδή έρχονται τα μηνύματα ότι η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη για την περιοχή του Ηρακλείου. Φοβούνται οι άνθρωποι αν βρέξει κι άλλο, τι θα κατεβάσει σε αυτούς τους δύο ποταμούς, το Δρακουλιάρι και το Ηλιόφυρο. Και τι μέλη γενέστε βεβαίως, με δεδομένο ότι είναι ήδη επιβαρημένες οι υποδομές. Φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι λίγο δύσκολες ακόμα για το Ρέθυμνο, τη Δυτική Κρήτη, κυρίως το Ρέθυμνο, γιατί είναι κυρίως το Ρέθυμνο που επλήγει. Και από εκεί και πέρα, Παρασκευή και Σάββατο, Ηράκλειο και Λαστήθη. Τώρα αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Ο ποταμός, ο Δρακουλιάρης που λέγαμε ότι θα υπερχυλήσει, έχει μαζέψει, έχει κατέβει στάθμη του νερού τουλάχιστον 4 μέτρα, οπότε έχει πάρει μια ανάσα και η περιοχή. Όμως είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα.
14: Οι συνέπειες των φωτιών του καλοκαιριού είναι εμφανείς με αυτό το νερό τώρα κάτω μέρη?
15: Δεν έχει βρέξει στις περιοχές που κάει κάθε φέτος.
14: Ευτυχώς.
15: Δεν έχει βρέξει στις Μέλαμπες, δεν έχει βρέξει στην Αγία Γαλήνη, δεν έχει βρέξει στον Ορνέ, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Είναι από την άλλη μεριά του Ρεστίμνου η βροχή. Και ευτυχώς που το λες, γιατί είναι ένα σημείο και αυτό που προκαλεί αγωνία, μη τυχόν και βρέξει εκεί. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε πολύ, Νίκο, για την περιοχή της Φοινικιάς, του Δρακουλιάρη και του Ηλιόφυρου, να πούμε ότι παρότι βιοπά, μία είναι η είσοδος-έξοδος. Αν συμβεί οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε όλοι.
14: Εγκλωβίστηκαν οι πάντες.
15: Ακριβώς.
14: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που είχαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
15: Εγώ ευχαριστώ.
16: Real FM.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Sigi Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigi.gr.
24: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
25: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
24: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
26: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
26: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
26: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
28: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
29: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
28: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
29: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
30: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα να μην το ξεχάσω να σας πω, είχαμε μια υπέροχη τοποθέτηση, έως και ομολογία θα την έλεγε κανείς. Μιλάω για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Συρίγο, τον διεθνολόγο κιόλας, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις έρευνες για την πόντιση καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Κάσου, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Έτσι είπε ο κύριος Συρίγος. Υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Ο και καθηγητής, επαναλαμβάνω, διεθνούς δικαίου, αναφερόταν φυσικά στα δύο περιστατικά με τα τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου, τα οποία παρενοχλούσαν το 24 το ερευνητικό σκάφος. Όπως είπε ο κύριος Συρίγος, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού και στην ερώτηση του παρουσιαστή της εκπομπής, δηλαδή υποχωρήσαμε, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας επανήλθε λέγοντας βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Συρίγου. Δεν ξέρω τώρα, ας συναντηθούν και ας τα βρουν μεταξύ τους, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης τον Ιούλιο του 2024 και σήμερα φαντάζομαι είχε κάνει την εξής δήλωση. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση από την ελληνική πλευρά. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης το 2024. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιες αυτές οι τοποθετήσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται πέρα από τις βενζίνες, πέρα από το ρεύμα, πέρα από τα τρόφιμα με την ακρίβεια κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται με τα νίκια είναι πραγματικά τραγικό πλέον. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα προσθέστε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα, ότι 400 πρωτοετής, 400, δεν έκαναν φέτος την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο λόγω του υπέρογκου κόστους σπουδών, με πρώτο και κύριο το ζήτημα των ενοικίων. Θέλω να πάμε στην Μέρη Παπακοσταντίνου, τη συνάδελφό μου. Μέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση πλέον, έτσι?
1: Είναι τραγική, το καταλαβαίνει κάποιος και στην καθημερινότητά του, αλλά το δείχνουν και τα νούμερα πλέον. Νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα φοιτητικά ενοίκια το 2006. 26, επιβεβαιώνει ότι η φοιτητική στέγη έχει μετατραπεί σε δυσεπίλητο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, καθώς οι τιμές κινούνται σε σταθερά ανωδική τροχιά και με νεότερα στοιχεία οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατέγραψαν ετήσια άνοδο 5,3% πανελλαδικά. Ενώ να σου πω ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση αυτή αγγίζει το εκοφαντικό 128%.
0: 128.
1: Στο Δήμο Αθηναίων τώρα η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών, μιλάμε γιατί πάντα όλα τα στοιχεία, να ξέρεις, είναι βάση των αγγελιών. Οι αγγελίες έτσι παίρνουν τα στοιχεία, δηλαδή από τις αγγελίες τι τιμή ζητάνε και αυτές, εκεί προκύπτουν και οι έρευνες. Στο Δήμο Αθηναίων η μέση τιμή τώρα διαμορφώνεται στο 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, εκεί έχουμε αύξηση 6,6% από πέρυσι. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκης περίπου 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια αύξηση που ξεπερνάει το 8%. Βέβαια υπάρχουν και περιοχές, γι' αυτό αυτά είναι όλα που σου λέω, είναι ο μέσος όρος, mm-hmm. γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές πιο ακριβές και κάποιες φθηνές, όπως για παράδειγμα τα δυτικά προάστια της Αττικής είναι πιο οικονομική λύση για την πρωτεύουσα, και από τα προάστια της Θεσσαλονίκης έχουμε παραδείγματος χάρη τον Εύωσμο, κάποιες προσιτές εναλλακτικές. Τώρα τι γίνεται όμως. Αν ένας φοιτητής στην Αθήνα ζητά ένα τυπικό φοιτητικό σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών αγγίζει τα 665 ευρώ, δηλαδή 50 τετραγωνικά μέτρα επί 13,3 ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός που διαθέτει ο φοιτητής κατά μέσο όρο στην αναζήτησή του είναι 543. Και αυτή η διαφορά των 120 ευρώ αναγκάζει τους φοιτητές είτε να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα και την περιοχή, επιλέγοντας σπίτια πιο μακριά από τις σχολές τους ή από το μετρό ή από οπουδήποτε, είτε να στραφούν και στη συγκατοίκηση. Τώρα, τα πιο 38 παραδείγματα, για να σου δώσω ακρίβεια στη φοιτητική στέγη, εντοπίζονται σε περιοχές όπου η ζήτηση χτυπάει κόκκινο λόγω εγκύτητα στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο των πόλεων. Εκεί βέβαια οι τιμές ξεπέρνουν κάθε λογική και δημιουργώντας και μια τεράστια απόκληση από την οικονομική πραγματικότητα. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο, σε περιοχές γύρω από το κέντρο και τα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη Κολωνάκι, Μέτς, Κουκάκι, εκεί η μέση ζητούμενη τιμή αγγίζει και ξεπερνά τα 16 ευρώ και φτάνει μέχρι 16,7 το τετραγωνικό μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια μικρή γκαρσονιέρα μόλις 40 τετραγωνικά μέτρα ενοικιάζεται με από 650 έως 670 ευρώ. Τη στιγμή τώρα που ο μέσος φοιτητής στην Αθήνα να ζητά ένα σπίτι με ανώτερα τα 543. Στη Θεσσαλονίκη κάτι ανάλογο υπάρχει, στο κέντρο και στις 40 κλησιές που είναι γειτονιές δίπλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί ξεπερνούν τα 10,5 έως 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας τώρα. Και ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει πλέον κοντά στα 500 ευρώ. Εξαρτώντας έτσι και τον μέσο προϋπολογισμό. Και να σου πω και τα άλλα, τα πιο τρανταχτά παραδείγματα που είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα Χανιά, για παράδειγμα, λόγω της έντονης πίεσης από τον τουρισμό και από το τύπο Airbnb που τα νοικιάζουν, αποτελούν την ακριβότερη επαρχιακή φοιτητική πόλη. Εκεί η μέση τιμή αναζήτηση των φοιτών είναι 465, αλλά οι ζητούμενες τιμές για ένα αξιοπρεπές διάρρη, δηλαδή στις αγγελίες ή αυτά που ζητάει ο ιδιοκτήτης, ξεπερνούν και τα 600 ευρώ.
0: Και αυτά που λέμε τώρα, αυτά που μας λες τώρα, είναι η μέση όρη, έτσι.
1: Η μέση όρη, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί εδώ υπάρχει τρέλα, δηλαδή πηγαίνεις, καλά, έχουμε βαφτίσει τώρα τα 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, ενώ έπρεπε να τα λέμε κουτί. Και ζητάνε 600, 700, 800, ό,τι θέλουν ζητάνε.
1: Ακριβώς, γιατί πλέον οι αγγελίες αναφέρονται σε κάποιο σε ένα μικρό διαμέρισμα. Λένε γκαρσονιέρες, αλλά η γκαρσονιέρα που γνωρίζαμε εμείς μέχρι τα προηγούμενα χρόνια των 50 τετραγωνικών μέτρων, πλέον έχει γίνει και 37, 35, 37 τετραγωνικά μέχρι 40. Δηλαδή όσο πάει μικραίνουν και εκεί σου ζητάνε ένα απόλυτο νούμερο. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τον υπολογισμό σε αυτά τα σπίτια ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή δεν ζητάνε το ενίκιο που ζητάνε, σε φεύγει από την φιλοσοφία του να πολλαπλασιάσει τα τετραγωνικά με το τετραγωνικό μέτρο της περιοχής. Και έτσι έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα, όπως και το ίδιο έχουμε και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Και σε αυτά τα νησιά που έχουν πανεπιστήμια το πρόβλημα είναι δομικό. Εκεί και οι τιμές για μικρά διαμερίσματα και εκεί ξεκινούν από 500 ευρώ για σπίτια παλιά και μη ανακαινισμένα. Γιατί και εκεί οι ιδιοκτήτες προτιμούν τους τουρίστες και αρνούνται συμβόλαια μεγαλύτερα του ενός έτους.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, για να καταλάβετε το επίπεδο ευημερίας που παγκοσμίως ζει η Ελλάδα, έτσι δεν λέει αυτός με τα έξυπνα γυαλιά. Ειδικά για την Πάτρα που λέγαμε προηγουμένως. Εκεί που, ξαναλέω, βγήκε ο Πρίτανης και είπε ότι 400 πρωτοετής λόγω του κόστους δεν έκαναν εγγραφή. Βεβαίως δεν ξέρω αν ο κύριος Πρίτανης δέχτηκε τους φοιτητές για να ακούσει τα αιτήματά τους. Δεν γνωρίζω. Νομίζω δεν τους δέχτηκε. Υπάρχουν 600 όλα και όλα δωμάτια της φοιτητικής στέγης. Φοιτητικών αιστείων. Ξέρετε τι ποσοστό αναγκών καλύπτουν αυτά? Το 3%. Το 3%. Γιατί έχουμε 26.000 φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ευημερία τους.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω.
2: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Με ζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Με ζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Ο καιρός αλλάζει. Όχι οι τιμές. Κοιμάς ανάμεικτος 7,89. Ξενία 6,90. Πουμαρό. Τα δύο τεμάχια μείον 35%. Παντέν 2 συν 1. Τένα 8,70. Πάμε μπαζά.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
17: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
18: Τα προκριματικά του Euro 2027 σε αναμέτρηση που έγινε στη Λιβαδιά. Στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα στις 9.30 στο Μιλάνο η Virtus υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
20: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
18: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά, έδεια νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τα σκυλιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα σας πω για τον κύριο Φλωρίδη και για την κυβέρνηση συνολικότερα στη συνέχεια, αλλά τώρα θέλω να γυρίσουμε σε αυτά τα εκπάγλου κοινωνικής προσφοράς τα οποία ανακοίνωσε χτες ο κύριος Μητσοτάκης, ανάμεσα στα άλλα και για τους δανειολήπτες, ανάμεσα στα άλλα και για τους σέρβισες, τους οποίους τους μάλωσε. Έκανε αυστηρές συστάσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Τους μάλωσε να τηρούν τις συμβάσεις. Ποιες συμβάσεις? Τις ίδιες συμβάσεις με τις οποίες τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο σφυρί. Γι' αυτό τους μάλωσε. Γι' αυτό τους μάλωσε. Δηλαδή να τα παίρνετε παιδιά τα σπίτια έτσι όπως τα έχουμε κανονίσει, αλλά να είστε έτσι, να έχετε καλύτερους τρόπους. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άπτεστα το θέμα, το βιώνει, τρέχει στα δικαστήρια. Τι γίνεται με τους σέρβισες και τους όλους αυτούς καλούς ανθρώπους που τους μάλωσαν χθες?
2: Κύριε Μπογιόπουλε, σας ακούω, σας ακούω και πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Τους μάλωσαν χθες, αλλά εκτός του ότι τους μαλώνουν, πρέπει να βλέπουμε στην πράξη να σταματάνε τις αυθαιρεσίες, γιατί ο κόσμος είναι σε τραγική κατάσταση. Και σας το λέω από την καθημερινότητα που βλέπουμε, από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την υγεία τους εξαιτίας των αυθαίρετων καταχρηστικών πρακτικών των services, οι οποίοι για να σταματήσουν όλα αυτά που κάνουν θα πρέπει κάποια στιγμή να ψηφιστεί ένας νόμος για να αναστέλλεται κατευθείαν η άδειά τους κάθε φορά που βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα παραδείγματα. Θα σας έλεγα από την εμπειρία μου ότι καθημερινά βλέπω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των αυθαίρετων και καταχρηστικών συμπεριφορών. Και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε στα δικαστήρια, να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να σταματούν όλα αυτά που κάνουν και να μην χάνει ο κόσμος τα σπίτια του με τους πληστηριασμούς που γίνονται συνεχώς και δεν σταματάνε οι πληστηριασμοί. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε για τα θέματα των κόκκινων δανείων.
1: Κυρία Φραγκάκη, με βάση τα στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας Ελλάδας, αυτοί οι τύποι έχουν στα χέρια τους πάνω από 72 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες, για πόσους ανθρώπους μιλάμε ότι είναι στα νύχια τους?
2: Μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που, όπως το λέτε, είναι στα νύχια τους, που καθημερινά τους καλούν οι εταιρείες που έχουν, οι εισπρακτικές εταιρείες, τα call center που τους παίρνουν και τους απειλούν, τους εκβιάζουν, τους κάνουν μαύρη τη ζωή πραγματικά, λέγοντάς τους ότι θα χάσουν τα πάντα εφόσον δεν ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις που τους προτείνουν, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι βιώσιμες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματικές σε σχέση με τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέραν των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας που τα λέτε καθημερινά στην εκπομπή σας, έχουν να αντιμετωπίσουν χρέη τα οποία είναι υπέρογκα, χρέη τα οποία είναι εξωπραγματικά σε σχέση με την πραγματική οφειλή που είχαν και το πραγματικό κεφάλαιο που είχαν λάβει όταν πήραν τα δάνειά τους οι άνθρωποι αυτοί, και ουσιαστικά δέχονται απειλές, ύβρις, εκβιασμούς από τις συγκεκριμένες εταιρείες.
1: Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε, καλά, τους έφεραν, τους νομιμοποίησαν, αυτές είναι εταιρείες νόμιμες, έτσι, με βάση τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς, έφτιαξαν τους νόμους στα μέτρα τους, τους έδωσαν και τα σπίτια των ανθρώπων μπυρπαρά, και τώρα αυτοί ζητάνε τι?
2: Τους έδωσαν τα σπίτια, κάνουν εξώσεις από τον κόσμο, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις από ευάλωτους, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε αμαία, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Έχουμε δει ουσιαστικά να μένουν στο δρόμο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και πραγματικά αν ένας πολίτης δεν έχει έναν δικηγόρο, δεν έχει έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει σε αυτή τη δυσκολία, χάνει τα πάντα. Χάνει ό,τι ακίνητο έχει, χάνει τη ζωή του, χάνει τα πάντα πραγματικά.
1: Έλεγα ότι μία μέρα μετά τα αμαλώματα αυτά του κ. Μητσοτάκη προς σέρβισες, έχουμε στην Πετρούπολη εδώ δίπλα. Πάνε να πάρουν το σπίτι. Τι σπίτι τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά που μένει ένας μακροχρόνια άνεργος. Αυτό ήταν το μάλωμα δηλαδή. Σήμερα, είναι σημερινό αυτό.
2: Όπως το λέτε. Άνεργοι άνθρωποι μένουν στο δρόμο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά θέματα υγείας. Να σας θυμίσω ότι στην Πετρούπολη είχαμε αντιμετωπίσει και ένα άλλο περιστατικό που τελικά μετά από πάρα πολύ κόπο η οικογένεια έκανε πίσω, αφού θα σας θυμίσω ότι είχαν πάει εκεί τα παιδιά από το ΠΑΜΕ που μας βοηθάνε, ο κύριος Στάτσης, ο Γιώργος, που είναι εκεί πέρα πρωτοστάτες και βοηθάνε
1: και
2: μαζί
1: τώρα,
2: με τον Δήμαρχο.
1: Είναι ο Δήμος πάλι μπροστά εκεί.
2: Είναι ο Δήμος μπροστά, ευτυχώς ο Δήμαρχος εκεί πέρα είναι καταπληκτικός και βοηθάει σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται και δεν αφήνει τις εταιρείες αυτές να κάνουν τις εξώσεις. Αλλιώς, αν ήταν σε κάποιο άλλο Δήμο, φοβάμαι ότι δεν θα τα είχαμε καταφέρει.
1: Έχετε εικόνα πόσες χιλιάδες είναι οι πληστηριασμοί που έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου? Θυμάστε τα νούμερα?
2: Οι πληστηριασμοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά πάντα θα σας πω ένα μέσο όρο. Στο μήνα υπάρχουν γύρω στους 3.000 πληστηριασμούς που είναι να γίνουν και στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος του χρόνου περί τους 10.000 πληστηριασμούς. Σας το λέω κατά μέσο όρο, δεν το έχω δει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά όποιος μπει αυτή τη στιγμή στο e-auction θα δει τα ακριβή νούμερα τα οποία οφείλουν πλέον να αναφέρονται και επειδή πλέον οι πληστηριασμοί γίνονται πάρα πολύ απλά ηλεκτρονικά, ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι δεν θα χάσει το σπίτι του κάνει τεράστιο λάθος αν δεν τρέξει, αν δεν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αν δεν διαπραγματευτεί, αν δεν κάνει κάτι για να ανασταλεί ο πληστηριασμός.
1: Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το κακό εάν δεν υπάρξει μια ρύθμιση που να λέει κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία?
2: Αυτό είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να σταματήσει οποιοδήποτε πληστηριασμός ο οποίος αφορά την πρώτη κατοικία των πολιτών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν ζήσει όλο αυτό το κακό με τα κόκκινα δάνεια, με αυτούς τους εκβιασμούς που αναφέραμε και πρέπει να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Τους μεν σέρβισε σε αυτά τα κοράκια δηλαδή, αυτά τα όρνια, αυτούς τους γήπες τους μάλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε, λέτε? Της έστειλε επιστολή. Έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Φον ντε Λάιεν για να της πει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, ρε κορίτσι μου, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προβλήματα. Φαντάζομαι την ταχυδρόμησε, θα πάει τώρα. Θα πάει η επιστολή εκεί. Είχε στείλει 2-3 ακόμα, μου φαίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προχτές είχαμε μία απίθανου κινησμού τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στους λαούς των κρατών μελών της ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω των τιμών στην ενέργεια έχουν να διαλέξουν φέτος. Ή θα δώσουν χρήματα για να φάνε, ή θα δώσουν χρήματα για να τραφούν, οπότε θα κρυώνουν, ή θα δώσουν χρήματα για να ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Αυτά τα είπε μάλιστα, πώς το λένε, ευθέως, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σύμφωνα τώρα με τον Επίτροπα της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτήν την οποία έστειλε την επιστολή ο Μητσοτάκης και στην οποία κάνουν κολοτούμπες ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι τους δηλαδή. Ποια είναι η αιτία γι' αυτό, ότι 50 εκατομμύρια ή θα ξεπαγιάσουν ή θα πεινάσουν? Η αιτία είναι η ενεργειακή κρίση. Πάμε να δούμε τώρα γιατί η αιτία αυτού του κανιβαλισμού είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ο καπιταλισμός ηλίθιε. Προσέξτε. Το συνολικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 18 τρισεκατομμύρια. Το 2025 οι στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών ήταν 418 δισεκατομμύρια. Οι στρατιωτικές δαπάνες. 418 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση η 11η συνεχής. Τα 11 τελευταία χρόνια δηλαδή. Έτσι, έτσι φτάσαμε στα 418 δισεκατομμύρια. Τώρα, το 2026, τώρα που τα νοικοκυριά πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην τροφή ή στη θέρμανση, οι στρατιωτικές δαπάνες τους αναμένεται να ανέλθουν στα 454 δισεκατομμύρια. 454 δισεκατομμύρια, μισό τρισεκατομμύριο. Αυτά είναι αυξημένα 9% σε σύγκριση με το 25 και κατά 75% σε σύγκριση με το 2021. Αυτό σε σύγκριση με το 2021. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες είναι αυτές. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες. Το 2025, αυτό που αυτοί αποκαλούν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, πολεμική βιομηχανία δηλαδή, έτσι, είχαν αύξηση 23% και πού φτάσανε. Στα 134 δισεκατομμύρια. Στα 134 δισεκατομμύρια. Για το 26 προβλέπουν ότι θα πάνε στα 163 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση 159% σε σύγκριση με το 2021. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε για να μην πεινάνε, αλλά αν το κάνουν αυτό θα κρυώνουν ή θα ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μόνο 8 πετρελαϊκές εταιρείες, 8, αριθμός 8, ανάμεσά τους η BP, η Shell, η Eni, είχανε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε υπερκέρδη. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενεργειακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει σε κέρδη τα 26 δισεκατομμύρια από τις αρχές του 2026. Τα καθαρά κέρδη των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τζίρο που ξεπέρασε το μισό τρισεκατομμύριο. Και επειδή συμβάλαμε σε αυτό, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών, εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών τραπεζών, οι 10 κορυφαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25 είχαν κέρδη 92 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που εδώ μας την πουλάνε, μας την πουλάγανε ως απάνεμο λιμάνι, ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, ότι πω πω πω τι θα πάθουμε άμα φύγουμε, ποτέ από αυτήν θα γεννιούνται τα κατσίκια με 4 κεφάλια,

ότι θα, πώς το λένε, θα σκοτεινιάσει ο ήλιος. Αυτά δεν λένε. Αυτά δεν λένε. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν έστειλε την επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης και στα δημοσιονομικά όρια αυτινής και με βάση τις συμφωνίες που έχει ο Μητσοτάκης, που πριν είχε ο Τσίπρας, που αύριο θα έχουν όλοι μαζί και ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά, σε αυτό το πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών χώρων εν πάση περιπτώσει θα κινούμαστε εμείς. Και μετά θα βγαίνει βεβαίως ο κύριος Γιόργενσεν και θα λέει ότι 50 εκατομμύρια ή θα φάνε οπότε θα κρυώσουν ή θα θερμανθούν οπότε θα πεινάσουν. Λοιπόν, θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Τάσος ο Αρνιακός. Τάσο μου, γεια σου.
1: Γεια χαρά, Νίκο. Χαίρομαι που με πήρες και θα συνομιλήσουμε για πρώτη φορά στον αέρα.
0: Να είσαι καλά. Βλέπω ότι κάτω στην Κρήτη μιλούσαμε προηγουμένως με συναδέλφους κάτω. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει τα χειρότερα, Τάσο.
1: Όχι, δεν τα έχουμε περάσει. Μπροστά είναι τα χειρότερα. Τα χειρότερα προβλέπω δεν είχα το Σάββατο, δυστυχώς, όπου θα πέσουν πολύ τόνοι νερό πάνω σε αυτούς που ήδη έχουν πέσει και θα πέσουν και αύριο. Δυστυχώς, σήμερα είχαμε σκέψου στα Ανόγια, έπεσε 5 φορές. Ο Οκτώβριος, 5 φορές όσο πέφτει συνήθως ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στο Τζερμιάδο 2,5 φορές όσο έβρεξε όλο τον Οκτώβριο. Βρέχει συνήθως όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι και είχαμε και ήδη ένα νεκρό. Πέρα από τις σημαντικές καταστροφές που είχαμε σε υποδομές, προβλέπονται ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορεί να.
0: Αυτή η εκτίμηση ότι το Σάββατο θα κορυφωθούν τα φαινόμενα αφορά όλη την Κρήτη.
1: Όλη την Κρήτη και κυρίως τις δυτικές, τους δυτικούς νομούς, Ρέθυμνο και Χανιά. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Σε όλη την Κρήτη θα βρέξει, αλλά εκεί θα πέσει το περισσότερο νερό, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
0: Στην άλλη Ελλάδα, τι πρόβλεψη υπάρχει?
1: Στην άλλη Ελλάδα, στα δυτικά και τα βόρεια, λιακάδα, ηλιοφάνεια, με πολύ καλό καιρό και θερμοκρασίες στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε ανατολικές και νότιες περιοχές, οι περιοχές που προσβάλλονται από το βοριά, δηλαδή από το Πήλιο και κάτω, Πήλιο, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Κόρινθος, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κλάδες και πρωτίστως η Κρήτη, θα έχουν τις βροχές αυτές. Οι ποιότερες βροχές βέβαια στις στεριές, αλλά στις θάλασσες θα έχουμε και ισχυρό βοριά που θα φτάσει τα 7 με 8 με ρηπές 9 μποφόρ καθυλώνοντας κάποια πλοία στα λιμάνια.
0: Όπως
1: είχαμε και σήμερα παγορευτικό.
0: Νομίζω ήταν δική σου ανάλυση. Είχαμε φοβερά κύματα ανέμου και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική.
1: Είχαμε ρηπές που φτάναν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και με τα δέντρα που λόγω της ξηρασίας σπάνε πια εύκολα, δεν έχουν την υγρασία για να έχουν και ευνηγησία και προβλέπονται αυτοί οι άνεμοι να συνεχιστούν και το επόμενο τριήμερο στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή και βροχή θα έχουμε και αέρα πολύ.
0: Μάλιστα. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα Κρήτη. Προσοχή γενικότερα.
1: Βεβαίως χρειάζεται προσοχή και επιφυλακή, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δυστυχώς όσο και αν είναι παράλογο σε μια δημοκρατική χώρα η αυτοπροστασία τελικά είναι εκείνη που πολλές φορές σώζει.
0: Αφού δεν υπάρχει και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του. Radio Samos

0: FM στους 102.
1: Για όσα έχουν πραγματική αξία, θέλεις το πλάι σου ανθρώπους που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Από το 1992 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Με εμπειρία και γνώση, στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε συμβουλή και ασφαλιστικές λύσεις που πραγματικά χρειάζεστε. Κυρίως όμως, είμαστε παρόντες τη στιγμή που μας χρειάζεστε περισσότερο. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Αυτοκίνητο, κατοικία, επιχείρηση, υγεία και ζωή. Λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες. Οδός Γοργύρας, Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-188. Ασφαλιστικό πρακτορείο Φιλιππής. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σας έλεγα πριν για την τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Συρίγος, ότι υποχωρήσαμε, λέει, στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να το συνεννοηθεί με τον Γεραπετρίτη. Αλλιώς θα έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τότε και σήμερα. Αλλά πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου. Έχουμε νέα ναύτεξ, έχουμε νέα δράση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ε.
1: Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, διότι η ναύτεξ για να βγει το Ουρκ ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με 3 ακόμη ερευνητικά πλοία, μια ναύτεξ η οποία έχει σκεφτεί από σήμερα μέχρι το 5 Οκτωβρίου, είναι στο πλαίσιο του αγωγού που θέλει να κατασκευάσει η Τουρκία με τα κατεχόμενα που θέλει να καλύψει το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο αγωγό, τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη ναύτεξ εκτείνεται μέχρι και την Κερίνη, ανοιχτά τη κατεχόμενη Κύπρου. Είχε προαναγγείλει συγκεκριμένες εργασίες και ο Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας Αλπασάν Μπαϊρακτάρ, και φαίνεται πως η Τουρκία θέλει και με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο αναμένεται τουλάχιστον να επανεκκινήσει σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα έργο όμως το οποίο το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας έβαλε και σήμερα τις πρώτες γραμμές, δηλαδή με την καθιερωμένη ενημέρωση έκαναν λόγο για τονισμό που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της υπαλλοκρηπίδα. Και μάλιστα αναφέρεται σήμερα και στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αναφέρεται στη συμφωνία οριοθέτηση που έχει συνάψει η Τουρκία με το ψευδοκράτος, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως κρατάει μια αδιάλακτη στάση. Το διαβάζαμε και στον τουρκικό τύπο τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Τουρκία περιμένει τη γραπτή ενημέρωση από την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, προκειμένου να δώσει την κατάθεσή της. Και παρόλο που βλέπαμε τον Τούρκο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα να χαμηλώνει τους τόνους, οι αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν σταθερές.
0: Σε ό,τι αφορά την περίφημη γαλάζια πατρίδα, έχω καταλάβει καλά, δεν το έχουν ενσωματώσει στον προγραμματισμό του κοινοβουλίου τους για μέσα τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό θα το λέγαμε, θα μπορούσαμε να το πούμε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Διότι ενώ ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι τον Οκτώβριο, με το που ανοίξει το κοινοβούλιο στην Τουρκία και ξεκινήσουν οι εργασίες του, θα υπάρχουν το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και βλέποντας και την ατζέντα του Κοινοβουλίου για τον μήνα Οκτώβριο, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται πως υπάρχει η γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αλλά στην παρούσα φάση, αυτό που βλέπουμε, που υπάρχει και στην επίσημη σελίδα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, δεν φαίνεται πως θα απασχολήσει το τουρκικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τουλάχιστον για τον μήνα Οκτώβριο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος έδιωξε τους Ιρανούς διαπραγματευτές από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ιστορία βεβαίως με το αεροπλάνο, με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Έχουμε έναν Βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος να μιλάει ακόμα και για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9-10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα και το Brexit. Αλλά έχουμε και εκλογές στη Βοσνία. Άκη μου, Άκης Κοσώνας.
2: Νίκο μου, καλησπέρα. Έχουμε εκλογές στη Βοσνία την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Και όταν έχει εκλογές μια χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, είναι κάτι που επηρεάζει ολόκληρα τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Όσο για την αποπομπή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, επειδή παίχτηκε πολύ αυτό με το Ρούμπιο, ο Ρούμπιο κάνει προπόνηση για τις προεδρικές εκλογές του 28. Δεν θέλει να αποδεχτεί το γεγονός ότι εκλεκτός του κόμματος είναι ο νυν αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ. Αυτό το λέω διότι ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση της ελληνικής αντιπροσωπείας την ίδια μέρα.
0: Αυτόν θα τον υποδεχτούμε εδώ τις επόμενες μέρες, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι πέρα από την υποδοχή που θα έχει από το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους, θα τον αποδεχτούν και κάτι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, γιατί διοργανώνονται μεγάλες διαδηλώσεις στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η πρεσβεία θα τον έχει πληροφορήσει επ' αυτού.
0: Κάτι θα έχει ακούσει σχετικά. Ναι.
2: Προετοιμασμένος. Τώρα, Αυτό θα κουβεντιάσουμε τα Αμερικάνικα, γιατί έρχονται και εκλογές εκεί 3 Νοεμβρίου. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα Βαλκανικά, τα οποία μας επηρεάζουν και άμεσα, θέλοντας και εμείς. Είναι τα σύνορα, η επαφή, τα όμορα που δεν τα διαλέγει κανείς. Δεν διαλέγει κανείς το χάρτη. Ο χάρτης υπάρχει από μόνος του. Λοιπόν, η Βοσνία, για όσους δεν θυμώνται καλά, είναι ένα από τα 6 κομμάτια, από τις 6 ομόσπονδες δημοκρατίες που συνέθεταν την ενιαία Ιουγκοσλαβία, τυπικά ως το 1992, και ακόμα πιο τυπικά και θεσμικά ως το 1995, που τελείωσε ο εμφύλιος στη Βοσνία μεταξύ Κροατών, Σέρβων και Βόσνιων.
0: Ναι, εκεί στο έδαφος της Βοσνίας παίχτηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο του δράματος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
2: Τεράστιο. Τεράστιο κεφάλαιο του δράματος. Και να πούμε ότι πώς έληξε. Έληξε το 1995 με τη συμφωνία του Ντέιτον, πόλη στο Οχάιο, για όσους δεν το θυμούνται. Επικυρώθηκε στο Παρίσι λίγο μετά. Και ουσιαστικά οι τρεις λαοί, με τις υπόλοιπες πολλές μειονότητες, θα πω, από Εβραίους, Αλβανούς, Τούρκους και Ρωμά, μέχρι οτιδήποτε φαντάζεται κανείς, μικρές μεν, αλλά υπαρκτές, υποχρεώθηκαν ουσιαστικά να ζήσουν μαζί, το αποφάσισαν βάζοντας τέλος στον εμφύλιο, όχι επειδή ξαφνικά αγάπησαν ένα τον άλλο, αλλά επειδή είδαν ότι ο πόλεμος δεν τις οδηγούσε πουθενά και θα ήταν μια πλήρης αλληλοεξόντωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα που μιλάμε, Βοσνία 3,5 εκατομμύρια πληθυσμός περίπου, με 100.000 πάνω κάτω ανάλογα με τις εποχές, το 50% είναι οι Βόσνοι, το 30% είναι οι Σέρβοι, 15% οι Κροάτες και ό,τι μένει οι υπόλοιπες άλλες μειονότητες που είπα. Υποχρεώθηκε λοιπόν σε ένα καθεστώς διοίκησης, το οποίο αποδέχτηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς διότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο που τελείωσε το 1995 με τη συμφωνία που είπα στον Ντέιτον του Οχάιο, οι τρεις βασικές εθνότητες, παύλα οντότητες, Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι, διεκδίκησαν, ένιωσαν την ανάγκη να το κάνουν, και διεκδίκησαν και πέτυχαν, αν είναι επιτυχία τέλος πάντων, πολιτισμική, πολιτική, θρησκευτική αυτονομία και ιδιαιτερότητα ο καθής στα εδάφη. Η Βοσνία χωρίστηκε σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα είναι η Σερβοβοσνιακή Δημοκρατία, Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, η λεγόμενη παλιότερα Δημοκρατία της Κράινα, θυμάσαι. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι είναι η Ομόσπονδη Δημοκρατία Βοσνίας και Κροατίας, που είναι λίγο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, πρέπει να δει το χάρτη για να το καταλάβει. Και αυτό το τεράστιο κομμάτι που είναι τα 2/3 της Βοσνίας ως χώρας, χωρίζεται σε 10 καντόνια. Άλλα από αυτά τα καντόνια είναι αμιγώς βοσνιακά και άλλα αμιγώς κροατικά και άλλα μεικτά. Όλο αυτό το τεράστιο σύνθετο και εξαιρετικά πολύπλοκο πράγμα για να το συγκρατήσει κανείς, ψηφίζει την Κυριακή, ψήφισε και το 2022 και 4 χρόνια πριν το 2022 κλπ. Για μια κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση λίγο. Αυτό είναι ακόμα πιο σύνθετο. Δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχουν τρεις πρόεδροι δημοκρατίας. Βόσνιος, Κροάτης, Σέρβος. Ντένις Μπεσίροβιτς είναι ο Βόσνιος, τώρα που μιλάμε. Ζέλικο Κόμσιτς, ο Κροάτης. Και Ζέλικα Τσβιτάνοβιτς, η Σέρβα. Ο ενιαίος βοσνιακός λαός που χωρίζεται στα τρία κομμάτια που είπα, ψηφίζει διαφορετικά για πρόεδρο Σέρβο. Οι Σέρβοι, Κροάτοι. Οι Κροάτες, Βόσνιο, οι Βόσνοι. Υπάρχει μια κοινή βουλή, αλλά υπάρχει και βουλή των αντιπροσώπων, ανάλογα με την οντότητα της κάθε περιοχής. Υπάρχει λοιπόν Εθνικό Κοινοβούλιο, Βουλή Αντιπροσώπων και Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Οντότητας.
0: Και τι αναμένετε τώρα εκεί?
2: Θα ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Έλατε.
2: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που διάβασα. Επειδή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μελετητές βλέπουν ότι δεν έχει πολύ ζωή αυτό το πράγμα και κάποια από τις εντότητες με πιο πιθανή τη θερβική θα ζητήσει αποχώρηση και ένωση με το μητρικό κράτος το διπλανό, δηλαδή τη Σερβία, ή οι Κροάτες το αντίστοιχο, προτείνουν διάφορες άλλες λύσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις οντότητες σε μια συνύπαρξη. Το θέμα είναι ότι αν αποχωρήσει οποιοδήποτε, πάβει να υπάρχει συνταγματικά το κράτος της Βοσνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σε όλη την ανάλυση που κάνουμε τώρα και την πληροφόρηση. Πάβει να υπάρχει το κράτος, διότι η Συμφωνία του Ντέιτον βασίζεται στην ύπαρξη τριών κοινοτήτων που συνθέτουν ένα κράτος με κοινή συμφωνία. Εάν φύγει ένας, πάβει να υπάρχει το κράτος. Και φυσικά αυτός που θα φύγει, θα φύγει με τα εδάφη του. Δεν θα φύγει έτσι.
0: Να πούμε ότι έχουν σημασία όλα αυτά. Καταρχάς, μιλάμε για τη Συμφωνία του Ντέιτον. Η Συμφωνία του Ντέιτον δεν είναι κάτι παλιό. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Έτσι υπάρχει,
2: έτσι υπάρχει
0: η Βοσνία,
2: ναι.
0: Έτσι η Ερζεγοβίνη. Και ότι με βάση τη Συμφωνία του Ντέιτον έχουμε και την αποχώρηση του Ντόντικ από τις εκλογές. Έτσι.
2: Βέβαια. Αποχώρησε. Αναγκάστηκε να. Mm-hmm. Εκδιώχθηκε στην ουσία. Διότι δεν είναι αρεστός από την υπόλοιπη πλειοψηφία, διότι κατά καιρούς οι θέσεις του είναι αιρετικές ή υπερβολικά εθνικές, διότι δεν θεωρείται πρόσωπο συνένεσης, αλλά έχει μαζί του ένα σωρό κόσμο. Γι' αυτό θα φανεί και στις εκλογές. Δηλαδή η σερβοβοσνιακή κοινότητα φοβάται πολύ μήπως υπάρχει και αυξημένο ποσοστό αποχής, εάν δεν είναι σχηματισμένη καλά η σερβική εκπροσώπηση μέσα στη Βοσνία, έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο αν σκεφτούμε, ανοίγω μου, ότι σε τρεις Κυριακές μετά, 25 Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στη Σερβία.
0: Mm-hmm.
2: Όπου και εκεί θα παιχτεί το θέμα της σερβοβοσνιακής κοινότητας, παύλα εθνότητας, οντότητας, ως μείζον εθνικό θέμα. Και είναι για τους Σέρβους.
0: Προφανώς και έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Όταν μιλάμε για τα Βαλκάνια, υπάρχει αυτός ο όρος και δεν νομίζω ότι είναι καθόλου υπερβολικός. Πήρε την αποθήκη της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, από μια δολοφονία εκεί του Φερδινάνδου. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνθήκες πολέμου στην Ουκρανία. Και εδώ λοιπόν έχεις μια κατάσταση στα Βαλκάνια που οι εξελίξεις στην περιοχή τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και τροφοδοτούν και νέες καταστάσεις.
2: Γι' αυτό λέω ότι πολύ συχνά, και ίσως είναι κουραστικό, αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω, πρέπει πάντα όταν μιλάμε για μια χώρα που είναι κοντά μας, αλλά και μακριά μας, τώρα όμως είμαστε κοντά μας, να ανοίγουμε το χάρτη και να το κοιτάμε, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αυτό το πράγμα απέχει ελάχιστα από εμάς. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Βοσνία, το Σεράγεβο, είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά μας. Και να θυμίσουμε ότι η Ιουγκοσλαβία έπαψε να υπάρχει με την συνολική κρίση που σημειώθηκε από το 1990-1989 και μετά τη βασική μεγάλη κρίση στη Σοβιετική Ένωση. Τη Ιουγκοσλαβία συνέθεταν 6 ομόσπονδες δημοκρατίες: Βοσνίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σερβίας και Μακεδονίας. Αυτό που σήμερα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Και πρέπει να πούμε ότι πέρασε πολύ ομαλά, Νίκο, να το θυμίσουμε στον κόσμο, από το 1918 που ιδρύθηκε η Ιουγκοσλαβία ως Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Πέρασε πολύ ομαλά στη Δημοκρατική Ομοσπονδία Ιουγκοσλαβίας το 1943 με την κυριαρχία των Παρτιζάνων. Mm-hmm. Και το 1946, όταν τελειώνει η μοναρχία, με το ονομάζεται η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, κρατώντας ακριβώς τα εδάφη και τις χώρες που τις συνέθεταν από το 1918.
0: Αυτά τελειώσανε το 1999 οριστικά πια. Οριστικά.
2: Όμως,
0: οριστικά σε ό,τι αφορά το δικό μας βιοϊστορικό κύκλο.
2: Αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε όμως, Νίκο, για να είμαστε απόλυτα σωστοί απέναντι στην ιστορία και σε αυτό που συνέβαινε, ότι από το 1918 ζούσαν από ειρηνικά έως πολύ ειρηνικά. Όλα ξεκίνησαν όταν αναζωπηρώθηκαν διάφορες εθνικιστικές τάσεις που τις τροφοδότησαν μεγάλες δυνάμεις
0: έτσι,
2: σε πολύ συγκεκριμένους στόχους.
0: Μάλιστα. Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Νίκο.
0: Σε φιλώ.
2: Γεια σου.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Χαιρετισμούς στην Ευαγγελία. Χαιρετισμούς. Παντελή, έχεις δίκιο. 1,37 ήταν η τιμή του ντίζελ στην Αθήνα. Εγώ είπα για τους μέσους όρους και είναι έτσι όπως το λες. Στην Αθήνα, εσείς οι ταξιτζίδες και όλοι μας έχετε μια επιβάρυνση στο πετρέλαιο 83 λεπτά. Και λέει ο Παντελής ότι η μηνιαία του επιβάρηση κινείται στα 600 ευρώ. Δηλαδή 7 μήνες τώρα έχει πληρώσει 4 χιλιάρικα επιπλέον. Και όπως λέει ο Παντελής, τους περιμένουμε, λέει, την άνοιξη στις κάλπες. Εκεί τα μιλοξοδρομήσεις όμως, έτσι. Πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα, Σταυρούλα μου τα φιλιά μου, στην Ελένη, στον Άγγελο, στον Μπουαρό, καλησπέρα στον Κυριάκο. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε με την ενέργεια? Να κάνουμε αυτό που κάνανε τα συνδικάτα σήμερα, που πήγανε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηκώσανε εκείνο το πανό για ρεύμα φτηνό για το λαό, αλλά δεν ξέρω, δεν το είδα στις τηλεοράσεις, άρα δεν έγινε. Όχι, έγινε. Και να διεκδικήσουμε λοιπόν με όρους δρόμου και κινητοποιήσεων να σταματήσουν αυτά τα οποία κάνουν, τα οποία λένε ή θα φάμε ή θα κρυώσουμε. Αποφασίστε τι θα κάνουμε, ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε φέτος. Θέλω να σας πω ότι αύριο είναι διπλή χαρά για την εκπομπή, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας καταρχάς ένα υπέροχο παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι αύριο θα έχουμε την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός εκπληκτικού άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κυραμαριός, «Άνθρωποι από φωτιά». Σας περιμένω αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανού. Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη.
0: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69-73-16-53-05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62153.
8: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ουσιαστικός. Αν σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα του σταθείς, οι συνέπειες θα

0: αν ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μη μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market

0: και σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές.

0: Στη μόνο 8 και 49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop 400 γραμμάρια, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2 και 95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.

καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

κόσμα. Στα κρέα ύψη σου αλόγιστα πέτας. Τα αστέρια που πολύ τα πας, φτιαγμένα από χώμα. Εσύ δεν βλέπεις τελικά εκείνα που

Το είχες τόσο απλό να πεις μέχρι εδώ. Αυτή η ιστορία τέλειωσε για πάντα. Σ' αυτά που προσπερνάς δεν θέλεις να γυρνάς.